0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Πάρε μαζί σου στο κινητό το Nova 93.1.
2: Ό,τι

0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: μάτια κλειστά.
1: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Νόβα Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου

διάβαστα, μηνύματα αδιάβαστα, μηνύματα αδιάβαστα, μηνύματα αδιάβαστα.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: σου πω. Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: φυσικά.
1: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.
2: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 9:31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 93.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Nova 9:31.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.
0: Nova και στο Facebook. Nova 931.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
0: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9:31. Το Μεντούσα στην Ξάνθη γιορτάζει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του και ετοίμασε μια γιορτή για τους πελάτες του και για όσους θέλουν να γνωριστούμε. Ελάτε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου το απόγευμα για να σας κεράσουμε, να διασκεδάσουμε με τη μουσική με πολλές εκπλήξεις και δώρα. Σας περιμένουμε το απόγευμα του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου σε ένα super birthday party για τον πρώτο χρόνο του Μεντούσα Ξάνθη.
2: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931. Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova.

Μέσα στα δυο σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες

0: και θα σου φύγει μια μέρα, θα το δει.
1: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

άλλη την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 7:30. Nova 931.
1: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
2: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
1: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρία, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
10: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο. Από την αρχή.
11: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
12: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
13: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονά.
12: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
14: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410 73 677.
15: Τροφοδιανομή Χατζη Ιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
16: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
17: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
16: αλλά και περιποιημένος κύριος?
17: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
16: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
17: Για ό,τι ντύνεστε,
16: σκεπάζεστε,
17: αλλά και πατάτε.
16: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
17: Το τέλειο.
16: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
17: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
16: Τέλεια επιλογή. Αχαλήνοτη καθαριότητα.
18: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
19: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
20: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
21: Ιζωμάτ Premium.
20: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
21: Ιζωμάτ Premium.
20: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
21: Ιζωμάτ Premium.
20: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
22: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
23: Και από κρωματάκι.
22: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
24: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
25: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: Ακούσατε τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931.

0: Nova 931.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ. Που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
9: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
10: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
14: Sky 100,3.
15: Nova 9:31. Η ώρα είναι 8.
16: 931.
13: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Sky 100,3.
17: Είμαστε μπάλες πομπόμ για τελείο το παιχνίδι?
18: Όχι.
17: Α, εντάξει. Γεια σας.
19: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
20: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρόλογος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
21: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
22: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραντικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική-νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα Ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα υπηρωτικά. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
23: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
20: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
24: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Είμαστε στο πρωινό της 3ης 13 Οκτωβρίου, της 3ης 13ης ημέρας του Οκτωβρίου, σωτηρίου έτους 2026, επάνω συννεφιά, μουντζούρα. Έρχεται βροχή, ελπίζω και μπόρα, ελπίζω και καταιγίδες όπως λέτε, και ελπίζω να μην, είναι, να μην έχουν καταστροφικές συνέπειες στην ζωή μας αυτές οι μπόρες που θα έρθουν για ένα διήμερο. Κύριε Κολομιχάλη, προηγείται ο κύριος Κολομιχάλης γιατί έχει να μας πει. Καλημέρα σας.
25: Καλημέρα σας. Ούτως ή άλλως λόγω του καιρού παίρνει πολλοί κόσμος τα αυτοκίνητα και είναι αυξημένη η κίνηση. Αλλά έχουμε και τα έκτακτα για να μην σας καθυστερώ. Κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού και περνώντας την Πέτρου Ράλη, φτάνοντας δηλαδή.
24: Το σημείο, ναι, λοιπόν, ναι, για λέγε.
25: Το Γίτσες της Μαρίνας.
24: Ναι, ναι.
25: Λοιπόν, και περνώντας την Πέτρου Ράλη, έγινε το εξής πάνω στο επικίνδυνο ΕΣΑΚΙ που είναι αριστερά-δεξιά, ξέρεις, η στροφή. Μια νταλίκα πήρε μπροστά, όπως λέμε, ένα γιοταχή. Βασικά πήγε να περάσει από δεξιά το γιοταχή, εκεί που δεν βλέπει ο Νταλικέρης, και τον πήρε μπροστά, όπως λέμε, και τον έσερνε τον άνθρωπο. Δεν φαίνεται να υπάρχει τραυματισμός σοβαρός, αλλά είναι μέσα στη μέση του δρόμου, στη μεσαία λωρίδα, και η Νταλίκα και το αυτοκίνητο κατεστραμμένο μπροστά, και δημιουργείται τεράστιο μποτιλιάρισμα. Ήδη από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι να φτάσετε στο Ρέντι, συναντάτε μποτιλιάρισμα πολύ ισχυρό. Εναλλακτική είναι μόνο η Θιβόνη, η οποία ούτως ή άλλως λόγω της ώρας έχει πολλή κίνηση. ή αν εξυπηρετήστε, Ιπατησίων προς την Αθήνα είναι καλή εναλλακτική. Μόνο από πλατεία Κολιάτσου προς πλατεία Αμερικής έχει κίνηση Ιπατησίων. Σας ευχαριστώ. Αυτά προς το παρόν. Τα λέμε μετά τα υπόλοιπα.
24: Καλημέρα σας, αδέλφια. Καλημέρα σας. Λοιπόν, πολύ γρήγορα τώρα, δεν έχω ξεκινήσει καν την εκπομπή, φίλες και φίλοι. Το μόνο που έχω να πω είναι το εξής. Πρόεδρε Νίκο Ανδρουλάκη, καλημέρα. Εννοείται ότι θα ήταν οξύμορο να δίνω εγώ συμβουλές στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν θα ήταν καθόλου οξύμορο στη δική μου λογική. Σε λογική άλλων μπορεί. Βρε παιδί μου, είναι δυνατόν, ανοίγεται κουβέντα με τον Θανάση Καρτερό? Για ποιο λόγο δεν καταλαβαίνω? Ένα άρθρο έγραψε, όπως το έγραψε, θέλω να πω, έλα να με ρωτήσεις. 10 χρόνια ήταν διευθυντής μου εδώ στον Sky. Να στα πω όλα εγώ. Γιατί πρέπει να ανοίγετε εσείς κουβέντες, παιδί μου, που θέλετε? Συγγνώμη για το παιδί μου, κύριε Πρόεδρε. Αλλά θέλεις να γίνεις πρωθυπουργός, να αλλάξεις την πολιτική στην Ελλάδα και τα διότι του οποίου. Είναι δυνατόν να ανοίγετε κουβεντολόι? Προτάσεις πείτε μας, που θέλετε, όπως είπαμε την άλλη φορά, στριμώξετε την κυβέρνηση στις 120 δόσεις και στους servicers. Αυτό ναι, προτάσεις, εναλλακτική πρόταση να δώσετε στην προοπτική, στον πολίτη ο οποίος δεν θέλει άλλο το Μητσοτάκη. Αλλά ανοίγεται κουβέντα με τον Θανάση Καρτερό. Ρε παιδάκι μου. Θα τα πούμε αργότερα αυτά. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να σας ψυχαγωγήσω όλους εσάς, αδέλφια που είστε μποτιλιαρισμένοι τώρα στη Λεωφόρο Κηφισού. Πρώτα, προηγείται εξ όλων ο Μιχάλης Ιγνατίου. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε με τον Μιχάλη, γιατί το έχω υποσχεθεί και κάτι και δεν το καταφέραμε. Στην πρώτη επίσκεψή σου, αγαπητέ συνάδελφε, φίλε Μιχάλη, στην πρώτη σου επίσκεψη στην Αθήνα, θα ηχογραφήσουμε αυτή την εκπομπή που σου έχω υποσχεθεί. Με τον Κωνσταντίνο Φίλη, και μακάρι να αποδεχθεί και ο Αλέξης Παπαχελάς και να φτιάξετε δηλαδή με την αφήγησή σας ένα ωραίο σκηνικό. Λοιπόν.
0: Καταπληκτική ιδέα. Καταπληκτική.
24: Λοιπόν,
0: καλημέρα.
24: Καλημέρα. Τι εξήβει τώρα, τι εξτραβώσει με την κυρία Γκυλφόιλ, τι συμβαίνει?
0: Εντάξει, υπάρχουν όλες αυτές οι καταγγελίες που βεβαίως φτάνουν καθημερινά στον πρόεδρο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Φαίνεται ότι τα έχει πάρει στο κρανίο ο ίδιος, διότι έχει ένα σωρό άλλα προβλήματα, δεν θέλει άλλα εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών. Η κυρία Γκυλφόιλ ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο και στις δύο προεδρικές του εκστρατείες, διότι τον στήριξε πάρα πολύ και από την αρχή, και θα έλεγα μάλιστα στην πρώτη προεδρική εκστρατεία ήταν το πρόσωπο της εκστρατείας. Οπότε οι Ρεπουμπλικάνοι αισθάνονται ότι οι Δημοκρατικοί τη χρησιμοποιούν αυτά τα προβλήματα που έχει, αληθινά ή όχι, για να τους πλήξουν. Το θέμα είναι ότι αναμίχθηκε πλέον ο πρόεδρος, μίλησε δύο φορές για το θέμα. Τώρα για σας είναι Τρίτη, έτσι. Τη Δευτέρα λοιπόν είπε και κάποια πράγματα που άλλοι τα μεταφράζουν ότι αποφάσισε να ζητήσει να παραιτηθεί ή να τη διώξει και όλα τα σχετικά. Άλλοι το μεταφράζουν ότι είναι ναι μεν αλλά. Οπότε είμαστε περίπου σε αυτό το σημείο. Απόψε που επέστρεψε στο Λευκό Οίκο και γίνεται, ξέρεις, αυτή η πασαρέλα. Το ρώτησα εγώ αν έχει μιλήσει μαζί της και τι σκέφτεται να κάνει, αλλά επέλεξε να μην απαντήσει. Έτσι θα έλεγα ότι στο τσάκι ήρθε να απαντήσει, αλλά προτίμησε να ανοίξει την πόρτα και να μπει στο Λευκό Οίκο. Δεν μπορώ να σου πω με ακρίβεια τι θα συμβεί, διότι έχουν και τα λεγόμενα, χωρίς παρεξήγηση βέβαια, τα συναισθηματικά τους. Θα ήταν ο πεθερός της, αν δεν είχε χαλάσει το προξενιό, όπως ξέρεις.
24: Είναι και τα προσωπικά, κυρίαρχα, από ό,τι καταλαβαίνω, ναι.
0: Ναι, αλλά αυτό περισσότερο που τον απασχολεί, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι του στάθηκε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, ιδιαίτερα στην πρώτη προεκλογική εκστρατεία.
24: Και αυτό μετράει, κατανοητόν.
0: Ναι. Αλλά δεν ξέρω τι θα μετρήσει. Από την άλλη πλευρά, εξηγούσα και στους συναδέλφους στην τηλεόραση ότι αν του ψηφίσει κάποιος αυτή ότι ξέρεις είναι fake news και ιστορίες των εφημερίδων και των μέσων ενημέρωσης κλπ. Θα γυρίσει ανάποδα, όπως καταλαβαίνεις, έτσι δεν θα κάνει τίποτα.
24: Ναι.
0: Απλά δεν πρέπει να συνδυάσει τα δύο πράγματα. Ίσως να μην του το εξήγησαν καλά. Από την άλλη πλευρά έχει και ένα σωρό άλλα θέματα ανοιχτά. Είναι οι διάμεσες εκλογές, οι οποίες απασχολούν πάρα πολύ.
24: Ακριβώς.
0: Για να καταλάβεις, αγαπητέ Άρη, και να μας ακούσουν οι ακροάτες σου και οι ακροατές. Κάθε μέρα ένας άνθρωπος 80 ετών φεύγει το μεσημέρι από το Λευκό Οίκο και πάει σε διαφορετική πολιτεία. Κάνει ομιλία μία ώρα και κάτι κλπ. Και επιστρέφει στο Λευκό Οίκο. Το έχει πάρει απάνω του αυτό το θέμα των ενδιάμεσων εκλογών.
24: Ενώ κάποια στιγμή προσπάθησε να το πετάξει από πάνω του, αλλά το ξαναπήρε πάνω του. Ναι, διότι δεν μπορεί
0: το πήρε πάνω του, διότι δεν υπάρχει κανένας να τον βοηθήσει.
24: Ναι.
0: Που βλέπεις κανέναν δίπλα του. Ναι. Όταν μιλάει είναι μόνος του.
24: Ναι, βέβαια, αλλά δεν θέλει και κανέναν δίπλα του, έτσι. Δηλαδή, δεν θέλει και κανέναν δίπλα του.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι αν θέλει. Το θέμα είναι... ποιος τολμά να ανέβει.
24: Είναι ένα ένα συνδυασμός. Έχεις δίκιο. Κάποια μέρα θα συνοηθούμε κάποια μέρα θα συνοηθείτε με τον Δημήτρη. Όποτε για να έχεις εσύ κουράγιο και δυνάμεις, θα διανύσουμε καμιά ώρα μαζί για τις εκλογές. Πρέπει να το κάνουμε αυτό, έτσι. Δηλαδή τις επόμενες δύο εβδομάδες πρέπει μία μέρα θα αφιερώσεις το δικό μας 8-9. Για να έχεις εσύ τον πρώτο λόγο. Βεβαίως.
0: Θα το κάνουμε οπωσδήποτε.
24: Βεβαίως. Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Μιχάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Και όπως υποσχέθηκα χθες. Μισό λεπτό, ένα-ένα. Υποσχέθηκα χθες, το ένα πέφτει το ένα πάνω στο άλλο. Μισό λεπτό να προσπαθήσω να τα βάλω σε μια σειρά. Έγραφε νωρίτερα ο Βασίλης απευθυνόμενος στον Γιώργο Ψάλτη στις 8 παρα 6 πρώτα λεπτά. Καλημέρα. Οι Δήμοι δεν μπορούν να ελέγξουν τα Λούνα Πάρκ, δεν μπορούν να ελέγξουν τα σχολεία. Δηλαδή αναλαμβάνουν αρμοδιότητες με αμοιβή προφανώς από τους φόρους μας χωρίς να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Δεν μπορούν να μαζέψουν σκουπίδια, δεν μπορούν να μαζέψουν τα χόρτα και τα κλωδιά. Δεν μπορούν να στρώσουν τους δρόμους τους δικούς τους. Δεν μπορούν να κάνουν εκείνο, δεν μπορούν να κάνουν το άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη μου, δεν ξέρω ποιος είσαι, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι στο τέλος θα συγκλίνουμε πολύ στο ότι αν είναι έτσι αυτοί οι Δήμοι. Εμείς πρώτα απ' όλα πρέπει να προσέχουμε ποιους εκλέγουμε δημάρχους, αλλά πού να ξέρουμε τώρα τις διοικητικές ικανότητες κάθε ενός υποψηφίου που μας λέει έρχομαι να βάλω για δήμαρχος. Και είμαστε μπροστά λοιπόν σε ένα διέξοδο με τους Δήμους, οι οποίοι οι Δήμοι δεν μπορούν να κάνουν την εκτελεστική δουλειά η οποία τους ανατίθεται και τους έχουν ανατεθεί πολλές δουλειές. Το βλέπουμε τώρα με τα σχολεία. Το ζήτημα των γιατρών το είπε από την πρώτη ώρα ο Υπουργός Υγείας, θα είναι μαζί μας κατά τις 9:30, αλλά θα είναι για το θέμα της προφύλαξης των παιδιών από την τα οποία είναι εκτεθειμένα στην κοινωνική δικτύωση, αλλά ενώ ότι πρέπει τα εφηβάκια μας και τα προεφηβάκια μας να τα προστατεύσουμε. Λοιπόν, είχε πει λοιπόν ο Υπουργός ότι ναι, πράγματι αυτό το περιβάλλον της παραϊατρικής το αφήσαμε χωρίς θεσμικό πλαίσιο και τώρα βλέπω ότι συγκροτείται επιτροπή η οποία θα προσπαθήσει να φτιάξει ένα περιβάλλον θεσμικό για το πώς λειτουργούν και τι πρέπει να λειτουργούν. Αλλά από την άλλη και εμείς οι ίδιοι, αν ακούμε από συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον ότι μας προτείνουν να πάμε να κάνουμε φτηνότερα μία ένεση Botox, να πάμε να κάνουμε κάτι που θα τσιτώσει το προσωπάκι μας, αλλά δεν θα το κάνουμε στον κατάλληλο γιατρό. Αντί να πάμε στον δερματολόγο θα πάμε σε έναν άλλον. Αντί να πάμε σε έναν ή θα αρχίσουμε να ονοματίζουμε έναν ο οποίος είναι της διαιτολόγος, να τον ονομάζουμε γιατρό χωρίς να είναι γιατρός. Αν δηλαδή και εμείς συμμετέχουμε μέσα στην δική μας ασυναρτησία, ακούγοντας ο ένας τον άλλον ότι εκεί προσφέρονται θεραπείες και σε καλή τιμή,
1: Με συγγνώμη, αλλά υπάρχει μια ατομική ευθύνη, την οποία κάποια στιγμή πρέπει να την αναλάβουμε για τον εαυτό μας, τουλάχιστον για τα παιδιά μας, για την οικογένειά μας και για το ευρύτερο συγγενικό μας περιβάλλον. Μια κάποια ατομική ευθύνη. Δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα. Ναι, μεν κακώς δεν είχε θεσμικό πλαίσιο το κράτος, δεν το συζητώ, κάκιστα, και να φτιαχτεί τώρα. Αλλά και εμείς όταν ακούμε εναλλακτική ιατρική, μην τρέχουμε πρώτα επειδή μας είπαν ότι τα εμβόλια σκοτώνουν. Δηλαδή θέλει και λίγο μυαλό, βρε παιδί μου. Δηλαδή θέλω να πω, αυτό το μυαλουδάκι που έχουμε όλοι, λίγο να το βάζουμε, λίγο να λειτουργεί σε σχέση με την καρδούλα και την ψυχούλα μας. Δεν ερμηνεύονται όλα με την καρδούλα και την ψυχούλα. Πρέπει λίγο και το μυαλουδάκι να το έχουμε σε μια εγρήγορση. Μια που λέει λοιπόν ο Ανδρέας αυτά, ο φίλος νωρίτερα στον... που είχε την. Ο Βασίλης, όχι Ανδρέας, συγγνώμη, έρχεται από προχθές ο Νίκος και μου λέει 9 και 20, Σάββατο βράδυ ήρθε το mail. 9 και 20, στην Αποστόλου Παύλου δεν υπάρχει πουθενά φωτισμός. Από το Θυσίο μέχρι το Ηρώδιο. Θα μας πει ο κύριος Δήμαρχος τι γίνεται, καλό βράδυ. Τι να μας πει, αγαπητέ μου Νίκο, ο κύριος Δήμαρχος είναι ένας δήμαρχος που ο οποίος βγήκε με 14% την πρώτη. Δηλαδή η επιλογή των Αθηναίων πολιτών ήταν στο 14%. Το πώς βγήκε μετά δήμαρχος είναι γιατί τεμπέλιασαν οι υπόλοιποι, είπαν εντάξει μωρέ κέρδισε ο Μπακογιάννης και ο δήμαρχος έγινε δήμαρχος χωρίς να θέλει να γίνει δήμαρχος. Τώρα μεταξύ μας, εγώ το λέω σε ανθρώπινη βάση, ο δήμαρχος δεν ήθελε να γίνει δήμαρχος, έγινε. Έγινε από καραμπόλα, σαν άπαιζε μπιλιάρδο, από καραμπόλα έγινε. Ο δήμαρχος είναι του 14%. Να φροντίσουμε να μήπως βρούμε και κανέναν πρωθυπουργό του 14% μεθαύριο. Επειδή είμαστε σοφός λαός και ο εξυπνότερος λαός του κόσμου. Μην το ξεχνούμε αυτό, το τι είμαστε. Μπράβο. Τα λέω έτσι να τα έχουμε υπόψη μας. Αλλά η εκπομπή δεν έχει αρχίσει ακόμη. Θα αρχίσει σε λίγο. Θα ανοίξει η εκπομπή με την κυρία Μαρία Ταρνάρη. Η κυρία Ταρνάρη είναι εκπαιδευτικός. Έφυγε από εδώ νεαρή κοπέλα, πήγε στη Γερμανία, εκπαιδεύτηκε και τώρα είναι εκπαιδευτικός στη Γερμανία. Γυρίζει που και που στην πατρίδα, στο ξυλό καστρωμένη, ακούει την εκπομπή. Μου είχε στείλει μια επιστολή εκεί να μου σχολιάσει το γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στο μεταξύ, μια άλλη κυρία σχολιάζει ότι δεν τα λέει καλά η κυρία εκπαιδευτικός. Το καταλαβαίνω, είναι ωραίος αυτός ο διάλογος. Αλλά εγώ τώρα φεύγω από τα εκπαιδευτικά συστήματα και το διαγωνισμό PISA, γιατί δεν πρόκειται να τελειώσω ποτέ. Και μένω στις εικόνες που έχει η κυρία Ταρνάρη και που κατά σύμπτωση έχετε κι εσείς. Εγώ δεν λέω τίποτα. Δηλαδή θέλω να πω εσείς τα λέτε. Εγώ δεν λέω τίποτα. Πάμε λοιπόν την πρώτη μαρτυρία παρακαλώ.
2: Θες. Πήγα μία μονοήμερη στη Δημητσάνα. Γιατί που είπατε ένα θέμα τα Σαββατοκύριακα.
1: Ναι.
2: Η Δημητσάνα δεν είχε χώρο να περάσουμε. Από τη φτώχεια της Ελλάδος δεν είχε χώρο να περάσουμε.
1: Παρεπιπτόντως, ο κύριος που είπα ότι θα διαβάσω το μήνυμά του μου γράφει ακριβώς το ίδιο πράγμα, να το αφήνω για αύριο.
2: Να σας πω στα Τρίκαλα Κορινθίας, επίσης το ίδιο. Και έλεγαν όλοι, δεν πάμε καλά. Λέω, ρε παιδιά, πώς γίνεται να μην πάμε καλά. Εδώ δεν μπορείτε να περάσετε. Εκεί ήταν κόσμος νέος. Όχι μόνο συνταξιούχοι, που πεινάνε υποτίθεται και συνταξιούχοι, αλλά νέος κόσμος. Επίσης έμαθα για Δευτέρα, πριν μία εβδομάδα. Σε ορεινό χωριό, 14 τραπέζια γεμάτα και ρωτάει η ιδιοκτήτρια, παιδιά δεν δουλεύετε σήμερα, δεν εργάζεστε.
1: Το 14 τραπέζια ήταν σε ημέρα εργάσιμη, ημέρα εργάσιμη.
2: Τελείως.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η φτώχεια. Εγώ δεν το βλέπω στα φτώχεια και δεν είναι λίγοι αυτοί που φεύγουν τα Σαββατοκύριακα, είναι πολλοί κόσμος.
1: Ο Λευτέρης με το επώνυμό του, αλλά προφανώς θα δεν τον εκθέσω τον άνθρωπο σε αυτό το έβρος της κοινωνίας και του πλήθους, το καταλαβαίνετε, μου έγραφε προχθές στο portostanta.gr.

Σας γράφω για κάτι που το τελευταίο μεγάλο διάστημα μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, σημειώνει ο Λευτέρης. Να διευκρινίσω ότι είμαι υψηλόβαθμος στέλεχος σε πολυεθνική εταιρεία και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο μισθός μου δύσκολα τελειώνει στις 20 του μεθεπόμενου μήνα. Και όχι το επόμενο όπως διατείνεται η αντιπολίτευση. Οπότε έχω τη δυνατότητα να επισκέπτομαι το εξωτικό μου στη Βόρεια Εύβοια κάθε Σαββατοκύριακο, καθώς είμαι και χειμερινός κολυμβητής. Αφού λοιπόν ο μισθός του μέσου Έλληνα τελειώνει στις 20 του μήνα, πώς δικαιολογείται η πολύ μεγάλη κίνηση στις εθνικές οδούς Παρασκευή βράδυ και Σάββατο πρωί και, συνεπακόλουθα η μεγάλη επιστροφή την Κυριακή το απόγευμα και το βράδυ? Σε βαθμό που η ανάσχεση στα διόδια των Αφιδρών να φτάνει τα 2 χιλιόμετρα και εκεί το απόγευμα και το βράδυ. Σε βαθμό που η ανάσχεση στα διόδια των Αφιδρών να φτάνει τα 2 χιλιόμετρα.

0: λίγο πριν κλείσω, μου σημείωνε καλημέρα στα μηνύματα 1003. Πόσο χάλια πάει η χώρα φαίνεται επίσης και από το σημειωτόν στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και Αθηνών Κορίνθου που βρέθηκα χθες το απόγευμα, Κυριακή δηλαδή, που επέστρεφα από βόλτα και είχαμε πήξει στην κίνηση. Κούρασε πολύ όλη αυτή η γκρίνια. Πολλά θαυμαστικά. Και ένας άλλος φίλος που δεν θα τον αφήσω και αυτόν να εκτεθεί στον τόπο από όπου κατάγεται, μου λέει: αυτά που λέει η Ταρνάρη για τη Γερμανία ακούγονται ειλικρινή και λογικά, αν λάβει κανείς υπόψη του αυτό που συμβαίνει στην πολιτική αρένα εκεί. Αυτά που λέει για την ευρωστία στην Ελλάδα τα επιβεβαιώνω και εγώ, λέει αυτός ο φίλος μου. Απίστευτη οικονομική άνεση. Ναύπλιο πατημένο από κίνηση όλο το καλοκαίρι. Εμείς εδώ, και μου λέει σε ποια χώρα ζει, δεν θα το πω για μην τον φωτογραφίσω τον έρμο και τον κατασπαράξουν οι καλοί του φίλοι, δεν το συζητώ. Εμείς εδώ, και μου λέει τη χώρα στην οποία ζει, είναι χώρα βόρεια. Τέτοια σπατάλη και καλοπέραση δεν κάνουμε, φίλε μου.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Το Μεντούσα στην Ξάνθη γιορτάζει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του και ετοίμασε μια γιορτή για τους πελάτες του και για όσους θέλουν να γνωριστούμε. Ελάτε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου το απόγευμα για να σας κεράσουμε, να διασκεδάσουμε με τη μουσική με πολλές εκπλήξεις και δώρα. Σας περιμένουμε το απόγευμα του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου σε ένα super birthday party για τον πρώτο χρόνο του Μεντούσα Ξάνθη.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
5: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
9: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
8: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
9: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
7: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
10: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
11: Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις?
12: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30.
13: Νόβα 931.
14: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Sky 100,3.
16: Και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.

0: Δηλαδή, τεχνολογία LG σημαίνει.
1: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
2: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε δύο ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Κυκλοφοριακά προβλήματα σε μήκος 9 χιλιόμετρων παρατηρούνται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς την περιοχή του Ρέντι λόγω σύγκρουσης νταλίκας με γιοταχή αυτοκίνητο στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στους υπόλοιπους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτιο, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 35χρονου μοτοσυκλετιστή. Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλοζωπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απίφθινε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ, απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Χθες η κυρία Guilfoyle έδωσε τις δικές της εξηγήσεις μέσω των δικηγόρων της για τις οικονομικές συναλλαγές που καταγγέλλονται εις βάρος της. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εγκατάσταση φυσικού αερίου δεν είχε ελεγχθεί τουλάχιστον από το 2003 έως την προηγούμενη Κυριακή. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με Ray Charles ξεκινούμε το δεύτερο ημίωρο, τον ξαναβρούμε πάλι προς τα μέσα, τον διακόψουμε σε λίγο αφού πω εκτός από τη Στάμη, ποιος είναι, είναι ο ή η Στάμη, δεν ξέρω τι είναι. Βοηθήστε με λίγο, φανατικά και σήμερα λέει ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά ποιος είναι, ποια είναι. Λοιπόν, ευχαριστώ για την διευκρίνηση, θα έρθει, είμαι 100% σίγουρος, στο περιβάλλον Viber, σας έχει ιντριγκάρει αυτό το Viber, 6981231003. Ο Γιάννης Πετίδης μου λέει, καλά, και ο Μπακογιάννης τραγικός ήταν, όχι σαν τον Δούκα, αλλά ήταν κακός. Δεν μπαίνω στη γνώμη σας κύριε Πετρίδη, μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Απλώς, τουλάχιστον με τον Κώστα Μπακογιάννη, είχαμε καθαριότητα, φωτισμό, δηλαδή στα στοιχειώδη. Ο Δήμος Αθηναίων ήταν καλός. Τώρα, τι δεν έκανε, τι κατάφερε, τι όχι, δικό μας είναι κάθε ένας, θα έχει τη γνώμη του και κάθε μία δεν το συζητώ καν. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας. Κύριε Κολομιχάλη.
1: Πάμε.
0: Ναι, κύριε Κολομιχάλη, πάμε με το καλό. Πάμε.
2: Λοιπόν, ευτυχώς μεταφέρθηκαν τα οχήματα στην άκρη, τέλος πάντων, η Νταλίκα με το γιο ταχύ, στην κάθοδο της Κηφισού, στο ύψος του Ρέντι. Παραμένει η κίνηση βέβαια από την Αττική Οδό προς του Ρέντι, αλλά είναι λίγο βελτιωμένη. Πολλή κίνηση γενικά στο Λεκανοπέδιο. Προσέξτε, την άνοδο της Κηφισού έχει ισχυρό μποτιλιάρισμα. Βεβαίως στο Σκαραμαγκά, τη λεωφόρο Αθηνών προς την Αθήνα στα συνήθη ύποπτα σημεία. Τα δύο ρεύμα της λεωφόρου Κηφισίας είναι πολύ βεβαρημένα. Η Βεΐκου προς τη Γαλατσίου γεμάτη και αυτή. Η κάθοδο της Μεσογείων, κυρίως η κάθοδο, στο ύψος του Χολαργού. Και η Αττική Οδός προς τα αεροδρόμια, από κόμβο Φιλής μέχρι να περάσετε τον κόμβο Κηφισίας με πολύ χαμηλές ταχύτητες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χορηγός.

0: gonna have us some.
1: Really?
2: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Θα ακούσατε ενδεχομένως ότι πέθανε προχθές ο Διονύσης Χαριτόπουλος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έγινε γνωστός για το βιβλίο του «Η άτακτη» για τον Άρη Βελιχιώτη, και ήταν έτσι ένα πρόσωπο το οποίο συγκέντρωνε το ενδιαφέρον ενός κομματιού της κοινωνίας. Θυμάμαι το 2015, νομίζω είχε βγει εδώ στον Βασίλη Κουφόπουλο, ζητούσα ένα βράδυ για την κυβέρνηση τότε Τσίπρα Καμένου και είπε κάτι πολύ χαριτωμένο, θα τον θυμηθούμε για δύο λόγους, για αυτό και για αυτό που άφησε πίσω αναφορικός με τον Άρη Βελιχιώτη, γιατί είχε εξηγήσει και στον Βασίλη Βασιλικό σε μια εκπομπή του Βασιλικού στην κρατική τηλεόραση ότι από μικρό παιδί είχε έναν στραμμένο ενδιαφέρον στον Άρη Βελιχιώτη και διάβασε πολύ, συγκέντρωσε στοιχεία, μίλησε με αντάρτες που ανέβηκαν με τον Βελιχιώτη στο βουνό κτλ. Και μελέτησε πολύ τον Βελιχιώτη. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ δεν κάνω αξιολογική κρίση τώρα. Λοιπόν, και αυτό το σκέλος θα το κουβεντιάσω κάποια ώρα με τον Σάκη Μουμτζή, γιατί έχει μελετήσει τον εμφύλιο, την αντίσταση και τον εμφύλιο Σάκης Μουμτζής. Προς το παρόν όμως τώρα από τον Διονύση Χαριτόπουλο παίρνω αυτό που το είχαμε βάλει τότε, το παίζαμε το ηχητικό, στις ένδοξες ημέρες του τσιπροκαμένης περίοδου, στις ένδοξες στιγμές τότε, αυτής της υπέροχης κυβερνήσεως, την οποία τιμήσατε με την ψήφο σας, και μπράβο και θερμά συγχαρητήρια εννοείται, διότι πάντα έχουμε ευφυΐα εμείς και χιούμορ, υψηλό επίπεδο χιούμορ που δείχνει και την ευφυΐα μας άλλωστε, να δοκιμάζουμε ωραία πράγματα και μοντερνές. Γι' αυτό τώρα προσπαθεί ο Φουκαράς να βγει στο Μεϊντάνι, όπου Μεϊντάνι τουρκική λέξη, στην πλατεία. Δεν μπορεί όμως ό,τι και να λέει, διότι το χαρακτηριστικό του είναι αναξιόπιστος. Δεν πάει να πει όσα καλάθια. Φτιάξανε ένα βίντεο. Ο Μητσοτάκης όταν σουτάρει ο Μητσοτάκης το έχει καλύτερα με τον μπάσκετ. Ό,τι και να κάνουμε τώρα, σου αρέσει, δεν σου αρέσει. Δηλαδή τον βλέπουμε από την ώρα που πετάει την μπάλα και φεύγει από τα χέρια του, διαγράφει τροχιά η μπάλα και μπαίνει μέσα στο καλάθι, ας πούμε. Έτσι, μπράβο. Το βλέπουμε όλο. Στην περίπτωση του Τσίπρα, απλώς φεύγει η μπάλα από το χέρι του, χάνεται ο Τσίπρας και μετά μπαίνει μόνη της η μπάλα στο καλάθι. Μοντάζ 100-0. Αλλά. Πάσπεπτο. Τι τον βάζετε να κάνει τέτοια πράγματα του αριμού? Ας πάμε κανονικά. Δεν θα συνοηθούμε, δεν είναι κανένα νόημα. Διονύση Χαριτόπουλος.
7: Λοιπόν, μόνο αυτό το χαμό που γίνεται, εμένα μου θύμισε μια ποδοσφαιρική ιστορία. Τις αρχές του 70, θυμάμαι, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός για να ενισχύσουν τις ομάδες τους είχαν πάει στη Νότια Αμερική και είχαν μαζέψει όλους τους Ινδιάνους και τους Ελληνοποιούσαν. Ο ένας ήταν από τη Θήβα, η γιαγιά του, άλλος από εδώ, άλλος από εκεί. Ανάμεσα στους Ινδιάνους που φέρανε ήταν και ένας γιγαντός όμως τερματοφύλακας, έφερε ο Ολυμπιακός, ο Πολέτη. Πάμε κι εμείς στον πρώτο αγώνα να δούμε το σούπερ τερματοφύλακα, τον Πολέτη. Το πρώτο μάτς στο Καραϊσκάκι. Κατεβαίνει η αντίπαλη ομάδα, τραβάνε ένα σουτ, ο Πολέτη ακίνητος, περνάει μπάλα έξω. Εμείς οι ξύπνοι στην κερκίδα, είδες αντίληψη, είδες ψυχραιμία, αυτός είναι τερματοφύλακας. Ξαναγίνεται μια δεύτερη κατεβασιά, δεύτερο σουτ, ο Πολέτη ακίνητος. Αυτό είναι τέρμα, μπράβο ρε, δεν πέφτει έτσι στο βρόντο και αυτά. Τρίτη κατεβασιά, ξύνει το δοκάρι μπάλα. Αρχίζει μουρούμενα, πρόσεχε λίγο ρε παιδί μου. Τέταρτη κατεβασιά, πάει μπάλα μέσα όρθιος ο Πολέτια. Κίνητο. Να μαλάκα. Και αυτά δεν ξανάπαιξε. Πρώτο και τελευταίο μάτς ήταν. Λοιπόν, κάπως έτσι μου φαίνεται η κυβέρνηση. Ο Πολέτια.
1: Όταν λέμε κυβέρνηση, εννοούμε τον τσιπ του τσιπροκαμένων η κυβέρνηση. Γράφει τώρα ένας φίλος που δεν μου αφήνει το, ούτε καν το μικρό το όνομα. Τι να πω εγώ, τον να καλημερίσω τον Energy. Αχ, καλημερίσω τον Energy. Αυτό έτσι το υπογράφει. Μου λέει: συμφωνώ με σχεδόν με όλους τους φίλους για τον κόσμο, ότι λένε ο κόσμος βγαίνει έξω. Αλλά υπάρχουμε και εμείς οι άλλοι, ρε φίλε μου λέει. Προσωπικά, αν δεν ήταν το σπίτι των γονιών μου και μέναμε εκεί με την οικογένειά μου, με 2.000 ευρώ και δύο παιδιά δεν θα μπορούσα να επιβιώσω. Συμφωνώ απολύτως, αγαπητέ μου φίλε. Δεν το σύντομα. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Πρόσεξε. Εγώ τα έχω με την υποκρισία. Προφανώς και υπάρχει πρόβλημα στους νέους ανθρώπους και στα ζευγάρια που με το θέμα της κατοικίας. Δεν το συζητώ. Η στέγαση είναι τεράστιο ζήτημα σήμερα. Και συμφωνώ απολύτως και για τους χαμηλούς μισθούς, για τους νεότερους συμπατριώτες. Αλίμονο. Απλώς επαναλαμβάνω, με την υποκρισία τα έχω. Να επιβεβαίωσω κι εγώ, λέει ο Μάκης, είμαι ξενοδοχοϊπάλληλος σε πολυτελές πεντάστερο ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο, το οποίο είναι γεμάτο σχεδόν όλο το χρόνο. Ειδικά τα Σαββατοκύριακα οι Έλληνες έρχονται μόνο για να μείνουν, αλλά σπαταλούν και μεγάλα ποσά στο εστιατόριο και στο μπαρ, με εκτίμηση. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου Μάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά τα λέει εκπαιδευτικό, συνεχίζει ο Νίκος. Περιγράφει αυτό που βλέπει και αναρωτιέται αν υπάρχει φτώχεια. Υπάρχει και φτώχεια, υπάρχει και μια μεσαία τάξη με εισοδήματα. Υπάρχει όμως και ένας... με φορολογημένο εισόδημα. Υπάρχει όμως και πάρα πολύ μαύρο χρήμα, λέει ο ίδιος. Ακόμα και στην περίοδο της μεγάλης κρίσης έβλεπε σε δημοφιλείς προορισμούς πολύ κόσμο, ταβέρνες γεμάτες κλπ. Δυστυχώς υπάρχει πολύ μαύρο χρήμα. Παρακαλώ να μην αναφέρετε το όνομά μου. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας. Λοιπόν, και οι υπόλοιποι τώρα δεν τα προλαβαίνω όλους και όλες, να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και κλείνω αυτήν την ενότητα με έναν άλλον φίλο, ο οποίος τον πούμε Αντώνη αυτόν, μου λέει να μου επιτραπεί ο Ενικός, αφενός είμαστε συνομήλοι και αφετέρου σε παρακολουθώ τόσα χρόνια και νιώθω οικία μαζί σου, με αφορμή τα όσα είπε εκπαιδευτικός από τη Γερμανία να συμπρόσω αν είναι χρήσιμο. Όπως κάθε χρόνο από τις 8 έως τις 12 Οκτωβρίου πραγματοποιείται στο αμύνδεο της Φλωρίνας εμποροπανήγυρης, η οποία διαδοχικά περνάει από διάφορες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι αλήθεια ότι σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή αυτή η γεωγραφική περιοχή βρίσκεται σε δεινή κατάσταση και κυρίως η Φλόρινα, η οποία δεν φαίνεται να έχει καμία προοπτική ανάπτυξη στο άμεσο τουλάχιστον μέλλον και η εικόνα της εγκατάλειψης είναι κάθε μέρα και εντονότερη. Όμως το προαναφερόμενο πενθήμερο στο αμύνδεο γινόταν το αδιαχώρητο. Ποια τιμή των καυσίμων και ποια φτώχεια. Χιλιάδες κόσμου και χιλιάδες αυτοκίνητα, έχοντας ως σύμμαχο τον καλό καιρό, βούλιαξαν το παζάρι. Μου λέει, σε παρακαλώ πολύ, επειδή γνωριζόμαστε όλοι, μόνο το μικρό όνομα, εγώ το παραποίησα, τόση. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ μου φίλε, για τις πληροφορίες. Σας ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση. Να είσαστε καλά για όλα αυτά που μου λέτε. Και κάνω διάλειμμα, μάλλον όχι, να καλημερίσω την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, είναι αναπληρωτής υπουργός Υγείας. Κυρία Αγαπηδάκη, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Λοιπόν, για να δούμε τώρα το πρόγραμμα. Προλαμβάνω, τι έχετε να μας ανακοινώσετε, κυρία Αγαπηδάκη. Ορίστε, παρακαλώ.
0: Σήμερα, Τρίτη και 13, κύριε Πορτοσάλτε, είναι μια πολύ καλή μέρα για την υγεία μας. Ξεκινάει πάλι το προλαμβάνω. Ξεκινάμε σήμερα την αποστολή μέσω SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών στη χώρα μας για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού. Να πούμε ότι ο Οκτώβριος είναι ο μήνας αφιερωμένος στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού και έχουμε δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία, δωρεάν περιχογράφημα και από τα αποτελέσματα που έχουμε δει από τον πρώτο κύκλο του προγράμματος προλαμβάνω, και το λέω αυτό διότι έχει τεράστια σημασία, ξέρουμε ότι τουλάχιστον 6.000 γυναίκες, κύριε Πορτοσάλτε, έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού από το πρώτο πρόγραμμα. Και αυτό γιατί έχει αξία. Διότι εντοπίζονται σε αρχικά στάδια και έτσι έχουν πολύ υψηλή πιθανότητα πλήρους ίασης. Ο καρκίνος του μαστού, όταν εντοπίζεται έγκαιρα, και με το προλαμβάνω εντοπίζεται έγκαιρα, γιατί δεν περιμένουμε η γυναίκα να ψηλαφίσει κάποιον όγκο, να υπάρξει κάποιο σύμπτωμα. Πάμε στον λεγόμενο υγιή πληθυσμό, στους ασυμπτωματικούς λοιπόν πολίτες, και κάνουμε αυτές τις εξετάσεις. Και εντοπίζονται πολύ έγκαιρα τα ευρήματα, και έτσι έχουμε και υψηλές πιθανότητες πλήρους ίασης. Γι' αυτό είχε αξία να μην αγνοήσουν το μήνυμα οι γυναίκες, να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία, και βέβαια συνεχίζονται και τα υπόλοιπα προγράμματα, θα τα ανακοινώνουμε σταδιακά.
1: Είπαμε κάτι για την παχυσαρκία, κυρία Καπιδάκη.
0: Να σας πω και για την παχυσαρκία. Λάβαμε την προηγούμενη εβδομάδα στα τέλη την εισήγηση των ειδικών. Θα έχουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, εκ νέου τη δυνατότητα χορήγησης 8 δόσεων, έως 8 δόσεων των φαρμάκων, και βέβαια με τη διατροφή.
1: Συγγνώμη που σας διακόπτω, με συγχωρείτε, χίλια συγγνώμη που σας διακόπτω. Σε ανθρώπους οι οποίοι το παρακολουθούν ήδη, είναι ήδη στο πρόγραμμα, ή θα εντάξετε και νέους? Δηλαδή, και άλλους από την ίδια αυτή ομάδα συμπολιτών μας. Ορίστε.
0: Καταρχήν για τις 43.500 που είναι ήδη στο πρόγραμμα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε, και αν υπάρχει δυνατότητα ένταξη περαιτέρω θα το ανακοινώσουμε και με τον Υπουργό εν καιρό. Αυτή τη στιγμή η Εθνική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας, κατόπιν της διακοπής που είχαμε λόγω της ανατροπής με την Κομισιόν τον Ιούνιο, έχει επανεξετάσει την δυνατότητα χορήγησης, μας έχει δώσει αναλυτικά τις οδηγίες, θεωρεί ότι πρέπει να ξεκινήσουν το δικαίωμα να έχουν ως 8 δόσεις από την αρχή, και αυτό το αν θα πάρει κάποιος μία, δύο ή 8 το κρίνει ο γιατρός ατομικά, έτσι δεν μπορούμε εμείς να πάμε να αναγκάσουμε κανένα πολίτη να του δώσουμε 8 δόσεις, θα πάει στον γιατρό όπως πήγαινε και πριν με το προηγούμενο πρόγραμμα, θα τον εξετάσει και θα του πει ότι πρέπει να πάρεις ακόμα τάδε δόση, τάδε μιλιγκράμμ ή τη δίνα δόση τόσα μιλιγκράμμ. Εμείς σε κάθε περίπτωση διασφαλίζουμε ότι θα μπορεί να πάρει μέχρι 8 δόσεις από την αρχή. Και σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Ξέρω ότι είναι πολλοί κόσμος παγωνιά γι' αυτό, και εμείς δεν το έχουμε αφήσει στην άκρη. Απλώς είχαμε μία παραπάνω καθυστέρηση με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Όταν αλλάζει κάτι από κοινοτικούς σε εθνικούς πόρους, υπάρχει αυτή η χρονοτριβή.
1: Ναι, τώρα θα το καλύψετε πλήρως και αυτό, όπως και τα άλλα προγράμματα, κυρία Καπιδάκη. Πλήρως. Και η παχυσαρκία θα καλυφθεί. Γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν αυτή την αγωνία πάντως. Και...
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, θα καλυφθεί πλήρως. Είναι δωρεάν και αυτό το πρόγραμμα. Ναι. Όπως το ξέρουν οι πολίτες, και για όλα τα άλλα τους προλαμβάνω. Και επίσης υπολογίζουμε αρχές Νοεμβρίου να βγάλουμε τα καρδιαγγειακά και ακολούθως και τα υπόλοιπα προγράμματα. Το προλαμβάνω συνεχίζεται. Δεν είναι πια ένα πρόγραμμα που γίνεται με το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι εθνική πολιτική, και ξαναλέω, θέλω πραγματικά να απευθυνθώ σε κάθε γυναίκα, μάνα, κόρη, αδερφή, έχει τεράστια αξία να μην παραμελούμε την ψηφιακή μας μαστογραφία. Η χώρα μας έχει υψηλό ποσοστό θνητότητας στις γυναίκες 55-69 ετών ειδικότερα. Δεν θέλουμε να έχουμε τέτοιου τύπου απώλειες για νοσήματα που μπορούμε να προλάβουμε 100%. Η πρόληψη δεν είναι απλά υγεία, είναι ζωή.
1: Ωραία. Αν πάρουμε ένα ανθρώπινο σώμα, κυρία Καπιδάκη, αυτή τη στιγμή σε άντρα και γυναίκα, ποια κομμάτια του σώματος εξετάζονται και μπορούν να προλάβουμε δύσκολες καταστάσεις?
0: Τώρα με έχετε έτσι, ακουμπάτε στον κάλο μου που λένε, γιατί ξέρετε, κύριε Πρωτοσάλτη, στο Πανεπιστήμιο μας λέγανε το σώμα δεν είναι μηχανή. Αυτό που αναφέρατε τώρα είναι η λεγόμενη καρτεσιανή λογική για το σώμα. Λοιπόν, να το πούμε όμως έτσι, γιατί έχετε δίκιο, βοηθάει τους ανθρώπους ανεξάρτητα με το θεωρητικό κομμάτι. Έχουμε το πρόγραμμα.
1: Γιατί εγώ διανύω μια φάση ηλικίας, κυρία Καπιδάκη, να σου πω, για να πάρω να μιλήσω για τον εαυτό μου, και συζητούμε και εμείς μέσα στον οικογενειακό μας κύκλο ότι βρε παιδί μου, το σώμα κουράζεται. Δηλαδή διανύουμε, δόξα τω Θεώ, όλα πάνε καλά. Δεν δόξα το, πραγματικά για λέω εγώ, αλλά το δόξα τω Θεώ είναι το σύν Αθηνά και χειρακίνη. Δηλαδή δεν είναι επαφή έμεθα στον Κύριο, κάνουμε εμείς αυτά που πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν.
0: Χαίρομαι που το λέτε. Γιατί
1: και ούτε αντιμετωπίζουμε με τη μεταφυσική τα θέματα υγείας όταν η επιστήμη τώρα προχωρεί. Τα ξεχωρίζουμε αυτά στο μυαλό μας όσο μπορούμε, τουλάχιστον, δεν λέω. Ναι, υπάρχουν και άλλοι καλύτερα, άλλοι χειρότερα.
0: Έχει αξία να πούμε ότι και η αντιγύρανση ξεκινάει με την πρόληψη. Και πέρα από όλα αυτά τα αισθητικά που πολλοί άνθρωποι τέλος πάντων προτιμούν, να μην ξεχνάμε ότι αν θέλουμε.
1: Ναι, εκεί βέβαια αφήσατε ένα κενό, ένα θεσμικό κενό, είπε ο Υπουργός, και τώρα τρέχετε να το φτιάξετε αυτό το θεσμικό κενό. Το αφήσατε ανεξέλεγκτο αυτό το χώρο.
0: Δεν ξέρω αν αφήσαμε ανεξέλεγκτο το χώρο, κύριε Πορτοσάλτε.
1: Εκ του αποτελέσματος.
0: Δεδομένου ότι οι έλεγχοι αυτοί, όπως το ξέρετε καλά, ανήκουν στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας. Δεν θα μπορούσαμε, θα ήταν παράνομο να παρέμβουμε εμείς.
1: Καλά, μην το συζητήσουμε τώρα σε μια άλλη χρονική στιγμή. Πολύ ευχαριστώ να το ανοίξουμε. Λοιπόν, αλλά πάμε ξανά, μην χαθούμε τώρα με το σώμα. Λοιπόν, τι ελέγχουμε σήμερα, τι παρέχεται στην κοινωνία, αυτό με ενδιαφέρει.
0: Στις 13 ξεκινάμε, ξαναλέω, δωρεάν το πρόγραμμα πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού. Γινόμαστε προληπτικοί για το καλό της υγείας μας. Και έχουμε δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία, περιχογράφημα μαστών στις γυναίκες 45-74 ετών. Ακολούθως.
1: Μήτρα και τα σχετικά σε ό,τι αφορά στην γυναίκα, καλύπτεται αυτό, κύριε
0: Χατζηδάκη?
1: Μάλιστα.
0: Βεβαίως. Είναι, κοιτάξτε, η ενεργοποίηση των SMS θα γίνει σταδιακά. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν βομβαρδίσουμε μαζικά τους πολίτες με διαφορετικές εξετάσεις, θα τους μπερδεύσουμε, δεν θα πάνε να τις κάνουν. Οπότε ξεκινάμε τώρα με τον καρκίνο του μαστού. Μετά έχουμε τα καρδιαγγειακά. Τα καρδιαγγειακά αρχές Νοεμβρίου έχουμε δωρεάν εξετάσεις αίματος.
1: Σε όλο τον πληθυσμό, άντρες, γυναίκες, παντού. Σε όλους.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Να πούμε ότι έχει αξία μεγάλη το εξής. Τα καρδιαγγειακά, κύριε Πορτοσάλτη, η χώρα μας είναι η μόνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει μια εξέταση, την LPA μικρή, που δείχνει την κληρονομική χοληστερίνη. Και όταν αυτή είναι υψηλή, ελέγχουμε και τα παιδιά, αν υπάρχουν. Επομένως, να πάνε οι πολίτες να τις κάνουν τις εξετάσεις αυτές. Μην θεωρούν ότι είναι οι ίδιες που μας γράφει ο παθολόγος. Δεν είναι οι ίδιες. Και αν κάποιος εντοπιστεί με πρόβλημα, προχωράει σε περαιτέρω καρδιολογικό έλεγχο, σπιθυρογράφημα, στρες έκο κτλ. Να πούμε ότι έχουμε γλιτώσει κάποιες εκατοντάδες θανάτους στο προηγούμενο πρόγραμμα. Δηλαδή, πάνω από 1.000 άνθρωποι εντοπίστηκαν με σοβαρότατη στεφανία νόσο που θα τους τύχιζε τη ζωή. Μετά μιλάμε για την πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας με δωρεάν τα τεστ για τον ιό HPV και βέβαια το τεστ PAP και κολποσκόπηση και βιοψία αν χρειαστεί στις γυναίκες, και τον καρκίνο του παχαίου εντέρου, που πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ εντυπωσιακά τα αποτελέσματα. Σκεφτείτε ότι στον προηγούμενο κύκλο εκεί δίνουμε δωρεάν το self-test και την κολονοσκόπηση και τη βιοψία και την αφαίρεση πολυπόδων εφόσον είναι κάτω από 1%. Λοιπόν, έχουμε 2.600 πολίτες από τον πρώτο κύκλο που προλαμβάνω που διαγνώστηκαν. Δεν μιλάμε απλώς για το ευρήματα, μιλάμε για διάγνωση μετά από βιοψία με καρκίνο του παχαίου εντέρου ή άλλο τύπο καρκίνου στο κομμάτι αυτό το αθεντερικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι μιλάμε για πολίτες που έπασχαν από καρκίνο και δεν το γνώριζαν. Και για το μαστό, που έχουμε 6.000 γυναίκες, και για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου και του τραχύλου της μήτρας και στα καρδιαγγειακά, που είχαμε τους ανθρώπους οι οποίοι θα πέθαιναν εάν δεν υπήρχαν αυτές οι εξετάσεις. Γι' αυτό επιμένω, δεν είναι μόνο τα χρόνια υγείας που κερδίζουμε και πράγματι για να μεγαλώσουμε καλά, είναι ότι πραγματικά σώζει ζωές το εδώ και τώρα η πρόληψη.
1: Ωραία. Και τελευταία ερώτηση από τη Μαρία. Ακούω αυτή τη στιγμή την κυρία Αγαπηδάκη σχετικά με την εξέταση μαστού και ρωτώ μόνο γιατί μόνο έως 74 ετών οι μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες δεν χρειάζονται εξέταση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση. Κύριε Πορτοσάλτε, εμείς έχουμε εδώ ένα οριζόντιο πρωτόκολλο εξετάσεων. Στις γυναίκες άνω των 74 ετών, οι κατευθυντήριες οδηγίες μας λένε, γιατί δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε, δεν είναι πολιτική απόφαση, το όριο ηλικίας είναι με βάση την εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής. Αν λοιπόν μια γυναίκα μέχρι τα 74 δεν έχει κίνδυνο να κάνει καρκίνο του μαστού, μετά τα 74 δεν πρέπει να ακολουθεί αυτή την οριζόντια οδηγία που έχουμε, χρόνο παραχρόνο μαστογραφία, αλλά μόνο ό,τι συστήνει ο γιατρός. Δηλαδή, αν μια γυναίκα έχει τρομερά χαμηλό κίνδυνο να πει καρκίνο του μαστού, μπορεί μετά τα 74 να τη πει ο γιατρός, κάντε κάθε 5 χρόνια. Επομένως, εμείς, αν τη βάζαμε σε αυτό το group, θα την εκθέταμε σε μια εξέταση που έχει μια κτηνοβολία πολύ πιο συχνά από ό,τι θα έπρεπε. Μετά τα 74, η επιστήμη λέει ότι ακολουθούμε αυτό που λέει ο γιατρός.
1: Αυτή η εξέταση όμως την αναλαμβάνει την πληρώση η ίδια τώρα, αυτό είναι το θέμα.
0: Όχι. Οι εξετάσεις αυτές ισχύουν οι δυνατότητες που έχουν μέσω ΕΟΠΗ οι πολίτες και μπορούν να τις κάνουν και σε διαγνωστικά κέντρα. Μάλιστα, πρόσφατα είδα κάποια δημοσιεύματα που λέγανε ότι η χώρα έχει πάρα πολλούς ψηφιακούς μαστογράφους.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
12: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
11: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
12: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
11: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
12: Eco Green Energy.
11: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
12: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
11: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
12: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
11: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
12: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
11: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή. Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.
13: Νόβα 9.31.
14: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Sky 100,3.
16: Στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Θέατρο Ηλίσια.
18: Κάθε Τρίτη με τον Μόρι.
19: Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
18: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
19: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
18: Μην το χάσετε.
20: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Αν σκέφτεσαι στεγαστικό δάνειο, δεν χρειάζεται να μπλέξεις με αμέτρητα ραντεβού, διαφορετικές πληροφορίες και περίπλοκες διαδικασίες με επισκέψεις σε τράπεζες. Στην πλατφόρμα e-Στεγαστικό της Φύνθεσης, συμπληρώνεις τα βασικά στοιχεία σου, βλέπεις λύσεις από τις μεγαλύτερες τράπεζες και διαλέγεις εκείνες που ταιριάζουν στο οικονομικό σου προφίλ. Φύνθεσης.gr.
3: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
21: Φίλε! Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
22: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
23: Euphoria!
22: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
24: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
25: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
26: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
27: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
26: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
28: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
29: Γιαγιά μου, τι έχεις?
30: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
29: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
30: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
29: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
30: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
29: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
31: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
1: Η ώρα είναι 9 και 6 πρώτα λεπτά.

0: ζητάει 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίρης. Κυκλοφοριακά προβλήματα σε μήκος 7,5 χιλιόμετρων παρατηρούνται στην κάθοδο του λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της μεταμόρφωσης προς την Ιερά Οδό λόγω σύγκρουσης Νταλίκας με γεωταχή αυτοκίνητο στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας. Η ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στους υπόλοιπους δρόμους του λεκανοπεδίου εξαιτίας και των καιρικών συνθήκων. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτιο, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γεωταχή αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 35χρονου μοτοσυκλετιστή. Μετά τη σύγκρουση, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε 4 σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές. Ο 52χρονος οδηγός του αυτοκίνητου συνελήφθη από τις αρχές, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και τις νυχτερινές ώρες. Στις τάσεις τους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κολλώντας όλους εμάς να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουμε για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για φέτος όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην εκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Η ανάπτυξη αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση της ανεργίας στο 8%. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί στο 4,2%. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για το πρόσωπό της. Συγκεκριμένα, ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στο Λευκό Οίκο, Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Το εξετάζουμε, ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Εχθές, πάντως, η κυρία Guilfoyle έδωσε τις δικές της εξηγήσεις μέσω των δικηγόρων της για τις οικονομικές συναλλαγές που καταγγέλλονται εις βάρος της. Με τηλεεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν και να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας δεν είχε ελεγχθεί τουλάχιστον από το 2003 έως και την προηγούμενη Κυριακή. Στον αέρα, η ενεργειακή εχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά τα νέα πλήγματα σε Ουκρανικές υποδομές. Τουλάχιστον 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία βρέθηκαν στο στόχαστρο ρωσικών επιδρομών, οι οποίες προκάλεσαν θύματα και εκτεταμένες καταστροφές, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Από την πλευρά της, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι απέκρουσε επίθεση με ντρόουν στη νύχτα σε βιομηχανική περιοχή στη νότια περιφέρεια της Σταυροπολής. Επανεκκινεί από σήμερα το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων «Προλαμβάνω». Ξεκινάμε σήμερα με την αποστολή SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45-77 ετών για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky αναπληρώτερη υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Ακολουθούν οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος αντριών κατηγορουμένων στην υπόθεση της Μαρφίν μετά από αίτημα της ανακρίτριας η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας τους απέδωσε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζομένων στην τράπεζα. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στην ανακρίτρια από την οποία θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν, αφού προηγουμένως ενημερωθούν για τις νέες κατηγορίες που τους αποδίδονται. Στην αθλητική ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια.
2: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
3: Φυσικά.
2: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
3: Ορίστε.
2: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
3: Όχι φυσικά.
2: Γιατί?
3: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
2: Ούτε smartphone δηλαδή. Με 5 κάμερες.
3: Όχι.
2: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
3: Όχι.
2: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείο το παιχνίδι?
3: Όχι.
2: Α, εντάξει. Γεια σας.
4: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
1: Ακολουθεί το βιβλίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραντικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική-νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαίο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα Ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα υπηρωτικά. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά, που σχετικά γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostik DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostik DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
8: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
7: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
9: Συνεχίζονται οι πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της μεταμόρφωσης προς τα ΚΤΕΛ αυτή τη στιγμή, λόγω τροχαίου που συνέβη νωρίτερα χαμηλά στο ύψος του Ρέντι. Πολλά προβλήματα επίσης στην άνοδο της Κηφισού, στην λεωφόρο Αθηνών προς την Αθήνα, από το παλατάκι Χαϊδαρίου συγκεκριμένα προς τη λεωφόρο Κηφισού, στο κέντρο της Αθήνας με χαμηλές ταχύτητες και αραιά μποτιλιαρίσματα κινούνται οι οδηγοί. Τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας δεν είναι προσβάσιμα εύκολα, καθώς σε όλα τα συνήθη ύποπτα σημεία, κυρίως η κάθοδος της Κηφισίας, καθυστερεί ιδιαίτερα τους οδηγούς. Η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματά της έχει την κίνηση που περιμένετε, κυρίες και κύριοι, να βρείτε. Και κλείνουμε με την Παραλιακή και τον Πειραιά. Η Παραλιακή είναι καλύτερη από ό,τι περιμένετε και στο ρεύμα προς τον Πειραιά και στο ρεύμα προς τη Λιφάδα. Ο ΔΕ Πειραιάς έχει πολλή κίνηση μόνον στην 34ου Συντάγματος Πεζικού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω, καλημερίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Σήμερα είμαστε στην Τρίτη, ημερομηνία 13 Οκτωβρίου, στη 13η ημέρα. Τώρα ξέρω για προληπτικούς το Τρίτη και 13 είναι ολόκληρη ιστορία, μια μανιέρα. Πόσο προληπτικός είσαι, πόσο δεν είσαι, συγγνώμη, δεν μπορώ να χάσω το χρόνο μου για αυτά. Είναι ό,τι νομίζει ο καθένας και όπως φτιάχνει τον εαυτό του. Δεν μπορώ να έχω γνώμη. Λοιπόν, σε αυτό το συνεφιασμένο πρωινό, λοιπόν, σήμερα της Τρίτης, σας εύχομαι σε όλους και σε όλες να μην μας βασανίσει η βροχή αν μας βρει στο δρόμο, να μην έρθει αυτή η καταιγίδα με τρόπο καταστροφικό για τις περιουσίες μας και για την ατομικές και για τη δημόσια περιουσία και να κυλήσει, εν πάση περιπτώσει, το πράγμα όσο δυνατόν καλύτερα. Πάμε. Τραγούδι.

Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με μια καλησπέρα. Τώρα για αυτόν είναι πάει να κοιμηθεί ο άνθρωπος δηλαδή. Καλημέρα για εμάς, αλλά καλησπέρα για εκείνον, διότι είναι κάτοικος Νέας Υόρκης. Απευθύνομαι στον φίλο μας, της παρέας μας, τον κύριο Γιάννη Γιαλοψό. Μπήκα σήμερα στο στούντιο το τηλεοπτικό στις 7 παρακάτι και ο Δημήτρης Οικονόμου μου λέει: ο φίλος μας ο κύριος Γιαλοψός μας έστειλε από ένα δώρο. Ποιο είναι το δώρο? Ότι μου λέει σε μένα, στον Μάνο Βουλαρίνο, σε σένα, σε μένα, στον Άρη δηλαδή, και στον Άκη Παυλόπουλο, μας έστειλε από ένα κέρμα του ενός δολαρίου με εικόνα. Αυτό είναι το θέμα, η εικόνα, και είναι συλλεκτικό το νόμισμα, δεν το συζητώ, είναι μόλις βγήκε από το νομισματοκοπείο, με την εικόνα του πρόεδρα. Προσέξτε, όχι πρόεδρος, είναι ο πρόεδρας με αλφα, διότι ακριβώς είναι ο Τραμπ, εικονίζεται σε αυτό το νόμισμα του ενός δολαρίου. Κύριε Γιαλοψέ, πραγματικά μου κάνατε ένα πολύ ωραίο δώρο. Εννοείται ότι θα πάρω ένα μικρό plexiglass να βάλω μέσα. Αυτό δεν πρέπει να χαλάσει, αυτό το νόμισμα. Έχει συλλεκτική αξία, είναι βέβαιον. Είναι από αυτά που θα ήθελε κανείς να τα αφήσει στους απογόνους που λέμε. Δεν έχουμε να αφήσουμε κάτι, αν αφήσουμε ένα δολάριο έτσι για να θυμούνται τον πρόεδρα. Τον οποίον πρόεδρα, έτσι όπως διάβαζα το άρθρο του Γιάννη Πρετεντέρη, προσπαθώ να συλλέξω λέξεις με τις οποίες περιγράφουμε τον πρόεδρο. Ασυνάρτητος, αλλοπρόσαλος. Ωραίο δεν είναι? Δεν θέλω να πω ότι, για φαντάσου, έχουμε τον πλανητάρχη, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, για όλους εμάς που προσβλέπουμε, εν πάση περιπτώσει, στην ισχυρή χώρα του κόσμου κτλ., στην υπερδύναμη, και ποιους χαρακτηρισμούς προσφωνούμε τον αγαπημένο πρόεδρα. Δεν το συζητώ. Κύριε Γιαλοψέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει, θέλω να κάνω μια επεξήγηση. Δεν είμαι υποστηρικτής και ψηφοφόρος του Τραμπ. Δεν έχω ούτε καν πέρασε από το μυαλό μου να σας πω την αλήθεια, ούτε θα σας το έλεγα, επειδή ακριβώς μας κάνετε ένα πολύ ωραίο δώρο, αγαπητέ Ιωάννη Γιαλοψέ, και αν έρθετε ποτέ στην Αθήνα, ευχαρίστως να σας τρατάρουμε ένα καφεδάκι εδώ στον Sky. Σας περιμένω στην πρώτη ευκαιρία, εννοείται, να περάσουμε να γνωριστούμε. Να είσαστε καλά.

0: Πριν πάω παρακάτω, πρωτού καλημερίσω τον Σάκη Μουμτζή. Καλημέρα σας, αγαπητέ Σάκη.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ
1: καλημέρα,
0: πάρα πολύ. Και πρωτού καλημερίσω τη Θεσσαλονίκη, θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα που έχω πάρει από την περασμένη Πέμπτη. Δεν θέλω να μένουν οι εντύπωση. Κάποιες μέρες καθυστερούν κάποια, να διαβάσω κάποια που επιλέγω από τα πολλά που λαμβάνω. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω τώρα τελευταία, ας πούμε, έχει θεριέψει το Viber. 6-9-8-1-2-3-1-3. Θα μπορούσα να κάνω εκπομπή μαζί σας με το Viber. Αυτό θα το επιχειρήσω μια μέρα, να είμαστε μόνο στην επικοινωνία. Θα το κάνουμε. Αλλά τις υπόλοιπες μέρες, όπως θέλετε, διαβάζω τα δεκάδες μηνύματα που μου στέλνετε, επιστολές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ξεχωρίζω κάποια που πρέπει να τα αναφέρω. Αλλά μπορεί να παραπέσουν επειδή έρχεται η ύλη, μία καπακώνει την άλλη. Μου έγραψε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος από την περασμένη Πέμπτη τα εξής και οφείλω να τα διαβάσω. Είμαι καθημερινός ακροατής σου στο ραδιόφωνο και γι' αυτό αποφάσισα να σου γράψω. Είσαι δημοσιογράφος και τα λοιπά, να δεικνύεις τα πάντα, τα θέματα και όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και κεφαλαία γράμματα του δημοσιογράφου. Σε ευχαριστώ, αγαπητέ φίλε. Από τις αρχές είναι με ονοματεπώνυμο το μήνυμα αυτό και με αριθμό τηλεφώνου του ανθρώπου, όμως εγώ τα κρατώ τα στοιχεία του για μένα, δεν θέλω να τον εκθέσω. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου έχει παρατηρηθεί έξαρση επεισοδίων μεταξύ νέων στην περιοχή μας, Ελευσίνα Μαγούλα, σε παρένθεση. Στην αρχή όλοι νόμιζαν ότι είναι οπαδικό, μέχρι το προηγούμενο Σάββατο που 10 άτομα με κράνη, μαχαίρια και ρόπαλα κυνήγησαν το γιο μου και τους φίλους του. Να σου επισημάνω ότι κανένα από την παρέα του παιδιού δεν έχει σχέση με οπαδικά και κομματικά. Τα παιδιά ευτυχώς γλίτωσαν τρέχοντας από θαύμα, λέει ο πατέρας. Οι αλήτες που τους επιτέθηκαν φεύγοντας έγραψαν σε παρένθεση «Πάω 13, ναζί με κεφαλαία», κλείνει παρένθεση. Προσφύγαμε στην αστυνομία, δώσανε καταθέσεις και ζητήσαμε περισσότερη αστυνόμευση, αλλά δεν είχε γίνει τίποτα. Τα παιδιά είναι τρομοκρατημένα. Ψάχνοντας και ρωτώντας, διαπίστωσε ότι τα περισσότερα περιστατικά έχουν άρωμα φασισμού. Να επισημάνω ότι κανένα περιστατικό εκτός του δικού μας δεν είχε αναφερθεί στην αστυνομία. Χθες το βράδυ στην Ελευσίνα μαχαίρωσαν 32χρονο, ρωτώντας τον πρώτα τα κομματικά του πιστεύω. Έως ότου θρηνήσουμε το επόμενο θύμα, εγώ θα προσπαθώ να το αποτρέψω. Άρη, σε παρακαλώ να μην δημοσιεύσεις τα στοιχεία μου, η κατάσταση είναι άκρως επικίνδυνη. Εννοείται, αγαπητέ μου πατέρα, αγαπητέ φίλε, αγαπητέ πατέρα, εννοείται ότι είναι δυνατόν να σας εκθέσω σε κίνδυνο. Ό,τι άλλο θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας. Και ακριβώς γιατί, προσέξτε τώρα, την επομένη συνέβη αυτή η απόπειρα δολοφονίας ενός που στην αρχή ήταν τα οπαδικά, μετά όμως είναι αντιληπτόν ότι είναι ο ένας είναι ακροαριστερός, οι άλλοι είναι φασίστες, ακροδεξιοί φασίστες, και ελπίζω να μην εύχομαι να μην φτάσουμε στο αποτρόπαιο. Ελπίζω και εύχομαι, αλλά το διαβάζω, αγαπητέ φίλε, και είμαι στη διάθεσή σου πάντα, αγαπητέ πατέρα από την Ελευσίνα, εδώ να μου στέλνεις ό,τι ακριβώς και κυρίως να με κρατάς ενήμερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Την καλημέρα μου. Κύριε Μουμτζή, τι κάνετε? Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Καλά. Εκπλήσωμαι με αυτή τη βία, ναι, στα νέα παιδιά και κυρίως με τη βία του μαχαιριού. Ξέρεις, άρχισε το μαχαίρι για να το χρησιμοποιήσεις. Θέλει φυσική επαφή. Δηλαδή, έρχεσαι τον άλλον αναπνοή με αναπνοή και του πήγε το μαχαίρι μέσα στο σώμα. Δηλαδή, Τι διαπαιδαγώγηση, τι πάστας άνθρωποι είναι αυτοί οι πιτσιρικάδες που μαχαιρώνουν αυτό το... Τι να πω, δηλαδή εκπλήσωμαι.
0: Κρατούν και τον πήγουν μέσα στο σώμα.
1: Φυσικά, ναι, δηλαδή, ναι. Και είναι πάρα πολλά τα περιστατικά.
0: Του συνομιλίκου, έτσι.
1: Του συνομιλίκου είναι πάρα πολλά τα περιστατικά. Ναι, ναι. Ξέρεις, το μαχαίρι προδίδει μια ιδιαίτερη βαρβαρότητα. Έτσι. Δεν είναι το χτυπάς από τα 15-20 μέτρα.
0: Τώρα, βέβαια, αν αναφερθούμε σε ορισμένα κομμάτια της κοινωνίας, στη διάλυση του οικογενειακού ιστού, θα βγούμε συντηρητικοί, θείς, παππούδες και διάφορα τέτοια. Φοβάμαι.
1: Τι να πω, ειλικρινά, ναι, εκπλήσουμε. 15χρονος λέει μαχαίρωσε 14χρονο. Ναι. Κάτσε ρε φίλε, πού πάμε. Ναι. Πού πάμε.
0: Ναι.
1: Τι να πω. Άπω.
0: Λοιπόν, δύο ηχητικά θα βάλουμε τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Πρώτα απ' όλα, ο Αλέξης Τσίπρας στο Κρήτη TV χθες, μετά τη δημοσίευση του άρθρου του Θανάση Καρτερού.
2: Με βλέπετε ότι δεν απαντάω στις προκλήσεις. Δεν επιτίθομαι στους άλλους προοδευτικές δυνάμεις. Είμαστε ανταγωνιστές Αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
3: Πάντως,
2: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.
0: Άλλωστε, έχει πει σε προγενέστερη συνέντευξη για τον. Εδώ στον Sky τα είπε, για τον Ανδρουλάκη τα εξής.
2: Αν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του, χωρίς δική μου παρουσία. Η βελόνα ήταν κολλημένη. Να ξεκολλήσει τώρα. Μακάρι ο άνθρωπος. Εγώ χαίρομαι. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει το Πασόκ, εγώ χαίρομαι.
0: Τώρα τι γίνεται εσύ, αγαπητέ Σάκη, τι έχουμε τώρα εδώ.
1: Εντάξει, ο Αλέξης Τσίπρας δεν χρειάζεται να επιτεθεί προσωπικά στον Ανδρουλάκη, βάζει τον λογογράφο του, το στενό του συνεργάτη.
0: Ναι.
1: Το Θανάση Καρδερό. Είναι διαταταγμένη υπηρεσία αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μόλις τσίμπησε κάποιες μονάδες στο Πασόκ, λίγο έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ, η διαφορά μίκρινε. Τώρα διάβασα την δημοσκόπηση της ίντερβιου. Έχει πέσει κάτω από τη μονάδα η διαφορά. Είναι στο 0,8, αν δεν κάνω λάθος. Επιστρατεύθηκαν τα μεγάλα μέσα. Τώρα ο Τσίπρας είναι ο καλός ο αστυνομικός και ο Καρδερός είναι ο κακός. Γνωστή, αυτή η συνταγή είναι γνωστή όσοι έχουμε περάσει από την αριστερά. Αυτά τα ξέρουμε. Είναι τακτικές ενός αιώνα τώρα. Εντάξει, τώρα τι λέει ο Τσίπρας, σε ποιον τα λέει αυτά ότι δεν ασχολείται με προσωπικές επιθέσεις. Ο ίδιος ποτέ δεν θα επιτεθεί προσωπικά. Βάει τους παρατρεχάμενους.
0: Το Πασόκ γιατί απαντούσε χθες στον Θανάση Καρτερό και στον γιατί βγάζει τέτοια μηχανία το Πασόκ.
1: Εντάξει, δεν είναι μηχανία, εκμεταλλεύεται μια κατάσταση.
0: Μα, μάλιστα, χθες στον Θανάση Καρτερό και στον γιατί βγάζει τέτοια μηχανία το Πασόκ.
1: Εντάξει, δεν είναι μηχανία, εκμεταλλεύεται μια κατάσταση.
0: Μα,

0: ερωτηματικό αν είναι βλάκας ή όχι, αναφερόταν στην πάγια θέση του Πασόκ ότι θα βγει πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά. Και λέει πραγματικά τα πιστεύουν αυτά τα πράγματα. Επί της ουσίας ο προβληματισμός του Καρτερού είναι σωστός. Αλλά δεν χρειαζόταν ένα προσβλητικός να αποκαλέσει έναν άλλον βλάκα κτλ. Αυτές είναι αστειότητες, χειδαιότητες είναι αυτά τα πράγματα. Ό,τι θέλει, ό,τι επιχείρημα έχει να πεις, πες το πολιτισμένα, πες ότι ο Ανδρουλάκης κάνει λάθος, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που γράφει έτσι ο Θανάσης Καρτερός.
0: Εντάξει. Με αυτό λέω, επειδή δεν είναι η πρώτη φορά, επιστρατεύτηκε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό δείχνει τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, διότι αλλιώς περίμενε τα πούμε.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
5: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
6: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
5: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
6: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
5: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
6: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
6: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
8: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
10: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
10: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
10: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
6: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
11: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Nova 9.31.
12: Η ώρα είναι 9.30.
13: Νόβα 9.31.
14: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
15: Sky 100.3.
16: Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης

0: 350 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λυκόβρεσης προς τα Κτέλ. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στους υπόλοιπους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτη, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιο ταχύ αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 35χρονου μοτοσυκλετιστή. Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Επανεκκινεί από σήμερα το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω. Ξεκινάμε σήμερα με την αποστολή SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, ανέφερε στον Sky αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στον Sky, απέδωσε στον Δήμο Αθηναίων την άμεση εποπτεία των σχολικών εγκαταστάσεων, επισημένοντας ότι το Υπουργείο έχει την ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό και τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Απέφυγε να προσδιορίσει χρονικά την επαναλειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφος τον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Χθες η κυρία Guilfoyle έδωσε τις δικές της εξηγήσεις μέσω των δικηγόρων της για τις οικονομικές συναλλαγές που καταγγέλλονται εις βάρος της. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
6: Πρωτευόντως προσέχουμε την κάθοδο της Κηφισού από τη Λυκόβρηση κατεβαίνοντας προς τα Κτέλ. Στους υπόλοιπους δρόμους σιγά σιγά φτιάχνει ευτυχώς η κυκλοφοριακή εικόνα. Η άνοδος της Κηφισού κρατάει ακόμα, τα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού και η Κηφισίας ανατμήματα.
7: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
10: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Η είδηση είναι ότι χθες ανακοινώθηκε στον δημοσιογράφο Σταμάτη Ζαχαρό, ο οποίος έκανε μια ενδιαφέρουσα δημοσιογραφική εκπομπή στον τηλεοπτικό σταθμό One ότι τελειώνει συνεργασία με τον, η συνεργασία του με τον σταθμό. Τώρα, τι οδήγησε στην απόλυση του κυρίου Ζαχαρού, δεν γνωρίζω να σας πω την αλήθεια. Το μόνο που ξέρω είναι ότι εγώ τώρα εδώ εκφράζω τη συμπαράστασή μου στον κύριο Ζαχαρό, διότι η δημοσιογραφική του εκπομπή είχε πολύ ενδιαφέρον. Είναι από τις σπάνιες δημοσιογραφικές εκπομπές όπου ο καλεσμένος απαντά σε δύσκολες ερωτήσεις και στριμώχνεται. Αν επειδή το στρίμωμα κυρίως γινόταν σε πασόκους, ελασίτες, σιριζαίους κλπ. Και ενίοτε, εννοείται και ενίοτε στους κυβερνητικούς, στους βουλευτές συμπολιτεύσεως και σε υπουργούς, δεν ξέρω αν παίζει ρόλο. Δεν γνωρίζω ειλικρινά. Πολλοί μου λέτε που είναι η ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Καλοί μου φίλοι, καλές μου φίλες, σε αυτά δεν θέλει να εκτίθεται η Ένωση Συντακτών και αφήνει τα πράγματα να κυλούν. Διότι τώρα να σηκωθεί κοτζάμ διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών, το οποίο είναι αριστερόστροφο, άλλο η πρόεδρος. Η πρόεδρος είναι μια μοναχική περίπτωση η οποία προσπαθεί να συλλειτουργήσει σε ένα αριστερόστροφο διοικητικό συμβούλιο. Να βγάλει ανακοίνωση για έναν δημοσιογράφο ο οποίος κάνει κόντρα σε πασόκους και σιριζαίους και λασίτες, δύσκολο το βλέπω. Οπότε αυτή η ανακοίνωση δεν έχει βγει ακόμα από την Ένωση Συντακτών. Μπορεί να βγει, μπορεί να μην βγει. Επίσης δεν μπορώ, δεν μελλοντολογώ. Λοιπόν, τα κλείνουμε όλα αυτά προς το παρόν, διότι σε λίγο θα σας πω κάτι ωραία πράγματα που είδα σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, αλλά αφήστε τα βρούμε μπροστά μας σε λίγο. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μαζί μας. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
12: Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για τον κύριο Ζαχαρό.
5: Αλίμονο, κύριε Υπουργέ, να μην κάνετε σχόλιο. Λοιπόν, ναι, ορίστε.
12: Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο και εξηγώ και το γιατί. Ο κύριος Ζαχαρός ένα πράγμα πληρώνει, ότι δεν είναι αριστερός. Εάν ένας αριστερός υπάλληλος, εργαζόμενος, δημοσιογράφος, οτιδήποτε, είχε απολυθεί ξαφνικά από την οροδότη κατά αυτόν τον τρόπο, σήμερα στην Ελλάδα δεν θα ασχολούμασταν με τίποτα άλλο. Και η ΣΥΕΑ θα είχε βγάλει ανακοίνωση και στην αδελφή του και άρθρα να γραφτεί και στην Ευσύν και στην Αυγή και παντού. Επειδή και ο Ζαχαρός δεν δηλώνει αριστερός, βεβαίως μπορεί και να απολυθεί και να τον υβρίζουν και να τον ξεστελίζουν και οτιδήποτε. Αυτή η πραγματικότητα, κύριε Ποτοσάλτη, και όλα τα άλλα να είχαμε να λέγαμε. Προφανώς είναι απαράδεκτη αυτή η απόλυση, δεν συζητείται.
5: Και να μάθουμε και γιατί έγινε. Δηλαδή, γιατί ο κύριος Παναγιωτάκης, που είναι ο εργοδότης, ενώ που έχει το One, υποχρεώθηκε να. Δηλαδή, θέλω να πω ότι τελείωσε αυτή τη. Και τώρα θα μπορούσε να γίνει νωρίτερα, ας πούμε. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, δεν γνωρίζω, σταματώ εδώ. Ρωτά μέσω του Viber, μια που έχουμε τώρα την επικοινωνία αυτή, ρωτάει ο Λευτέρης. Είμαι πραγματικά πολύ περίεργος πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη η απαγόρευση των social media στους ανηλίκους. Μακάρι να γίνει και να γίνει σωστά, αλλά είμαι απεσιόδοξος. Καλημέρα, κύριε Άρη. Τι λέτε, κύριε Γεωργιάδη?
12: Να μην είναι απεσιόδοξος, να είναι πολύ αισιόδοξος και θα εξηγήσω αμέσως και το γιατί. Η απαγόρευση που ψηφίζουμε θέτει το εξής δεδομένο που δεν έχετε υπολογίσει. Μετά και το συμβασμό που έκανε η ΜΕΤΑ με τις ΗΠΑ και με τις ΗΠΑ και την τεράστια αποζημίωση που κατέβαλε, οι πλατφόρμες έχουν αποδεχθεί ότι έχουν ευθύνη. Και ευθύνη σοβαρή για ζημιά που παθαίνουν τα νεαρά παιδιά. Άρα, εάν η πλατφόρμα η ίδια δεν εφαρμόζει αυστηρά το πρωτόκολλο και δεν κλείνει τα social media των ανηλίκων, τότε σε αυτήν την περίπτωση θα μπορούν να κατατίθενται αγωγές εναντίον τους και να τους δάνε τεράστιες αποζημιώσεις. Οι πλατφόρμες δεν θα το ρισκάρουν αυτό. Και επειδή μου λένε συνέχεια για το VPN και τα υπόλοιπα, ναι, όλα αυτά μπορεί να είναι ως τεχνικά εργαλεία, αλλά οι πλατφόρμες δεν έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν αν το τηλέφωνο που είναι αρχικά δηλωμένο και συνδέεται με το VPN είναι σε ποια χώρα. Αν είναι στην Ελλάδα, θα πρέπει να κλείνει τον λογαριασμό. Θα μπορεί να βλέπει την ηλικία του λογαριασμού από τους φίλους του ή τη χώρα που βρίσκεται ο λογαριασμός, από τους αυτούς που κάνουν τις αναρτήσεις, από αυτούς που ασχολιάζουν τις αναρτήσεις του κ.ο.κ. Έχουν πλέον πολύ εξειδικευμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, μπορούν πολύ εύκολα να ταυτίσουν τη χώρα προέλευσης λογαριασμού και την ηλικία του χρήστη. Άρα πλέον, με το δεδομένο ότι μπορούν τεχνικά οι πλατφόρμες να επιβεβαιώνουν την ηλικία, αποκτούν και νομική ευθύνη αν το επιτρέπουν, ενώ ο νόμος το απαγορεύει. Άρα είμαι βέβαιος ότι θα δείτε ότι θα έχει πολύ μεγαλύτερη εφαρμογή από αυτό που πολλοί νομίζουν.
5: Κύριε Υπουργέ, πόσο θα συμβάλλει και η παρουσία και το ενδιαφέρον των γονέων για τα παιδιά τους?
12: Πρώτα απ' όλα το Α και το Ω είναι οι γονείς. είχα να κάνει μια δημόσια έκκληση ως Υπουργός Υγείας Ελλάδας προς τους γονείς που τώρα με ακούνε. Για πολλούς γονείς είναι μια εύκολη λύση να δίνεις στο παιδί σου ένα κινητό, ένα τάμπλετ για να το ξεχνάς επειδή κάθεται ήσυχο και ασχολείται με αυτό. Όμως, οι πολλές ώρες την ημέρα χρήσης οθόνης είναι πλέον επιστημονικά αποδεικτό ότι βλάπτουν σοβαρά την εξέλιξη και της ευφυΐας και της ψυχικής υγείας ενός παιδιού. Εγώ δεν λέω τα παιδιά να αποκλεισμένα από την τεχνολογία, προφανώς και δεν πρέπει να είναι και πρέπει να έχουν και ψηφιακές δεξιότητες και τα πάντα. Αλλά δεν μπορεί να είναι άπειρες ώρες την ημέρα τα παιδιά κολλημένα σε μία οθόνη. Αυτό βλάπτει σοβαρά την ψυχική τους υγεία, την κοινωνικοποίησή τους, την ανάπτυξη προσωπικότητάς τους. Άρα πρέπει οι ίδιοι γονείς να ξέρουμε ότι πρέπει να βάζουμε χρονικά όρια και όρια γενικά στη χρήση του διαδικτύου. Τώρα, η απόφαση της κυβερνήσεως ή προσφέρει στους γονείς. Σε πολλές περιπτώσεις θα μπορούσε η απόφαση ενός γονέα π.χ. να απαγορεύσει ένα παιδί να κάνει social media λογαριασμούς, να τον φέρει σε σύγχρονο το παιδί, να του λέει: Μα έχουν οι φίλοι μου, πόσο ένα παμανώνει, να έχουμε κλάματα. Τα έχουμε δει όλα αυτά όλοι μας ως γονείς αυτά. Με το να παίρνει η κυβέρνηση την ευθύνη της απαγόρευσης, αφαιρεί από την οικογένεια αυτή την αιστεία της έντασης. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό γιατί κάνει τη ζωή και τη δουλειά των γονέων πολύ ευκολότερη.
5: Ωραία. Κλείνοντας. Δύο πράγματα. Για το πρόγραμμα προσλαμβάνω μου γράφει ο ταξιάρχης πάλι μέσω Viber για την παχυσαρκία κουβέντα υπουργός. Η ίδια είχε πει όντας παχυσαρκική ότι θα το πάει μέχρι τέλους. Μάλλον μας ξέχασε εμάς τους 45.000...
12: Μισό λεπτό
5: κύριε Υπουργέ. Μισό λεπτό να το διαβάσουμε. Τους 43.500 ασθενείς από νοσογόνο παχυσαρκία. Εγώ στη συζήτηση που είχα μαζί της πριν από μία ώρα δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο. Μπορείτε να επαναλάβετε, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
12: Ο κύριος Αστέλης είναι πάρα πολύ άδικος. Και θα εξηγήσω γιατί είναι άδικος. Η πρώτη κυβέρνηση στην Ελλάδα και οι πρώτοι υπουργοί υγείας που έχουν ασχοληθεί με την νοσογόνο παχυσαρκία είμαστε εμείς. Εγώ και η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Δείξτε μου ένα πρόγραμμα οποιασδήποτε προηγούμενη πολιτική ηγεσία που έχει ασχοληθεί να ανθρώπινο τον κύριο που σας έστειλε το μήνυμα. Άρα είναι πάρα πολύ άδικο εμείς να είμαστε οι μόνοι που έχουμε ασχοληθεί και να είμαστε και οι μόνοι που το ακούμε. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Πάμε. Το πρόγραμμα ήταν Ταμείο Ανάκαμψη. Το Ταμείο Ανάκαμψη τελείωσε. Τι να κάνουμε. Κάποτε το Ταμείο Ανάκαμψη θα τελείωνε. Τώρα, είμαστε διαπραγματεύσει με τις εταιρείες. Περιμέναμε την απόφαση της Επιτροπής για να προφανθεί για το πώς μπορεί να γίνει η συνέχεια του προγράμματος. Απεφάνθηκε η Επιτροπή πριν από τρεις μέρες συγκεκριμένα και έβγαλε το πόρισμα της πώς θα το κάνουμε. Έχει καλέσει τώρα η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του ΟΠΗ τις εταιρείες για να κάνουν διαπραγμάτευση της τιμής και αμέσως μετά θα ανακοινώσουμε την επανέναρξη του προγράμματος. Όμως πρέπει να γίνει με μια σωστή σειρά, γιατί τώρα έχουμε εθνικούς πόρους να χρησιμοποιήσουμε, περιορισμένα χρήματα και τώρα πετύχουμε και την καλύτερη τιμή. Άρα λοιπόν, όλα τα προχωράμε, θα γίνει το πρόγραμμα. Το έχω δεσμευτεί και εγώ ότι θα γίνει. Αλλά
5: για αυτούς θα συνεχιστεί που είναι ήδη ενταγμένοι ή για καινούριους.
12: Αρχικά για αυτούς. Εντάξει, αλλά δεν τους έχουμε ξεχάσει. Αντιθέτως, εργαζόμαστε πολύ για ένα δύσκολο πρόγραμμα, γιατί αυτά τα φάρμακα είναι ακριβά. Από εκεί ξεκινάει η δυσκολία.
5: Ναι.
12: Και εγώ αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ ότι οι άνθρωποι που πάσουν από νοσογόνο παχυσαρκία είναι πάρα πολύ δύσκολο να πληρώνουν από την τσέπη τα φάρμακα. Γι' αυτό και κάναμε το πρόγραμμα. Αλλά ξέρετε, κύριε Παντοσάλτε, αισθάνομαι και μια αδικία. Δεν μπορεί να είμαστε οι πρώτοι που ασχοληθήκαμε και να τα ακούμε κιόλας.
5: Ναι. Υπάρχει επικαιροποιημένο εμβόλιο για τον COVID και αν το έχουμε εισάγει.
12: Ακολουθούμε κανονικά τα πρωτόκολλα που βλέπετε και ό,τι καινούργιο βγαίνει το εισάγουμε. Έχουμε διαρκή συνεργασία με την Pfizer και παίρνουμε καινούργια εμβόλια. Δεν μένουμε κάπου πίσω. Τώρα να ξεκινήσω και να πω ότι ξεκινάει η ώρα του εμβολιασμού για τη γρήπη, έτσι.
5: Ναι, ναι, αυτό θα κάνουμε.
12: Να εμβολιαστούμε όλοι για τη γρήπη. Προσέξτε, μην πάμε βάλει τα περσινά που είχαμε αυτή τη μεγάλη έκταση, είχαμε προβλήματα.
5: Ναι.
12: Κρίμα είναι.
5: Και ευκαιρία δοθήσει να πω παρουσία σα το βιβλίο του αδελφού σα, Λεωνίδα Γεωργιάδη, για τον Πλάτωνα. Σε
12: είναι
5: έναν τόμο.
12: Από τι
5: εκτό ψυχογειό, πραγματικά καταπληκτικό
12: βιβλίο. Δεν το λέω για την αδελφό μου.
5: Όχι, όχι.
12: Μιλώ ελευθερά, καταπληκτικό.
5: Όντω. Συνυπογράφω. Είναι εξαιρετικό βιβλίο του κυρίου Γεωργιάδη. Του...
12: Λεωνίδα Γεωργιάδη.
5: Λεωνίδα. Ναι, ναι. Λοιπόν, όσε και όσοι ενδιαφέρεστε για τον Πλάτωνα, οικογενειακό το έχετε αυτό με του.
12: Από
5: του γονεί σα το κυριοδοτήθηκε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
12: Να είστε καλά.
5: Να είμαστε καλά. Λοιπόν, κάνω διάλειμμα αφού πω τα εξή. Δεν ξέρω αν τα έχετε μάθημα όπω μα λέει η ΔΕΗ. Η επικοινωνία τώρα γίνεται καλύτερη διότι υπάρχει άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ με το ΔΕΗ Fiber και σταθερή τηλεφωνία. Όλα αυτά με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα, με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, σημαίνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. DEI.gr, κάρτος Fiber για τις πληροφορίες που χρειάζεστε.
13: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
14: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
15: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
16: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
17: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε, υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
18: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ωραία. Ό,τι απορίες έχετε για την κοινωνική δικτύωση, παρακαλώ πολύ, η σύντομη ερώτησή σας στο portosalta.sky.gr προκειμένου να τα προωθώ στον Υπουργό, να τα απαντά. Συμφωνεί. Λοιπόν, τώρα για τους αναγνώστες και τις αναγνώστες εφημερίδας Καθημερινή και για εσάς που δεν είστε αναγνώστες, αλλά εγώ προσπαθώ να σας κάνω αναγνώστες, τουλάχιστον μια εφημερίδα, πρέπει παιδί μου, μια εφημερίδα, είπαμε, εντάξει, όχι μόνο TikTok και Insta. Λίγο και λίγο, μια μικρή και μια εφημερίδα, έτσι, να παίρνεις μια γεύση, να διαβάζεις και έναν αρθρογράφο. Δεν θα τους βρείτε αυτούς στα Insta, ούτε στα Minsta, ούτε στα TikTok. Εκεί μόνο το μυαλό γίνεται χυλός. Λοιπόν, στη σελίδα 2 σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, καλωσορίζουμε και ευχόμαστε να είναι σιδηροκέφαλος τον Κώστα Γιαννακίδη, με την στήλη «Λογική και ευαισθησία». Ο Σταύρος Παπαντονίου πηγαίνει στη σελίδα 4. Στη βάση της σελίδας 4 το θεωρείο του Σταύρου Παπαντονίου με τις ωραίες πληροφορίες παραπολιτικής και ο Βασίλης Νέδος έχει χαλαρώσει πάλι η Καθημερινή, σχεδιαστικά είναι πολύ ωραία. Ο Βασίλης Νέδος που ήταν και αυτός στη βάση μιας σελίδας πάει στη σελίδα 5 εντός και εκτός με τις δικές του πληροφορίες που αφορούν σε θέματα άμυνας, εξωτερικής πολιτικής κτλ. Τώρα αυτά τα συζητήσουμε όλα μετά. Α, και να πω μόνο ότι έφυγε ο Πάσχος Μαντραβέλης, ο οποίος πήγε στη θέση του Κώστα Γιαννακίδη στη εφημερίδα Τα Νέα. Έγινε αυτή η αλλαγή. Οπότε σίδερο κέφαλοι όλοι. Και ο Πάσχος και ο Κώστας και καλώς ήρθατε. Για μας που είμαστε αναγνώστες, το λέω. Και για εσάς που σας προτρέπω να γίνετε αναγνώστες. Ένα ακόμη βιβλίο, τώρα έχω και μερικά βιβλία να πω σήμερα, με ευκαιρία εδώ του Σάκη Μουμτζή, είναι του Σταύρου Τζίμα. Έγραψε ο Σάκης τις προάλλες για το βιβλίο του Σταύρου Τζίμα. Ο Σταύρος Τζίμας είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος, με πολύ μεγάλη εμπειρία στην έρευνα, στην ερευνητική δημοσιογραφία. Είναι ρεπόρτερ βαθιά ο Σταύρος. Ειδικεύεται στα Βαλκάνια και τώρα έκανε μια εξαιρετική δουλειά. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίκεντρο. Προλογίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Έκανε μια εξαιρετική δουλειά για το, για την Νιρεμβέργη, για τη δίκη της Νιρεμβέργης, με τον τίτλο «Η κληρονομιά της Νιρεμβέργης, ρεπορτάζ και μαρτυρίες 80 χρόνια μετά την καταδίκη των Ναζί ηγετών». Καλημέρα, Σάκη, άλλη μια φορά. Πολύ ωραίο βιβλίο. Πολύ καλό βιβλίο.
19: Ναι, πάρα πολύ καλό βιβλίο. Με τρεις εξαιρετικούς προλόγους του Ευαγγέλη Βενιζέλου, του Στράτου Δορδανά και τον κύριο Κλάψη και Κούμα. Τρεις εξαιρετικοί πρόλογοι. Και βέβαια το βιβλίο του Σταύρου. Ο Σταύρος είναι από τους τελευταίους reporters που κάνει επιτόπια έρευνα, τρέχει. Παίρνει τη μυρωδιά των χώρων, πολύ βασικό είναι αυτό το πράγμα, όταν κάνεις ρεπορτάζ επιτόπιο, να μυρίσεις την ατμόσφαιρα, να μυρίσεις το περιβάλλον, να μυρίσεις τους ανθρώπους, να καταλάβεις τι έγινε. Γιατί διαφορετικά από το διαδίκτυο μπορείς να κάνεις έρευνα, αλλά είναι ένα ψυχρό πράγμα. Το άλλο εκεί πηγαίνεις και βλέπεις, πήγε και είδε την αίθουσα 600 που έγινε η δίκη της Νιρεμβέργης, μίλησε με ανθρώπους, μίλησε με τον Δήμαρχο, μίλησε με μια επιφανή νομικό η οποία τότε ήταν 6 ετών στη νύχτα των Κρυστάλλων, στη νύχτα των Κρυστάλλων, τη γεννημένη του 32, η οποία περιγράφει τις εμπειρίες της. Έχει καταπληκτικό ρεπορτάζ και από τη δίκη της Νιρεμβέργης πέρασε και ο Αντρέι Βυσίνσκι, έκανε μια επίσκεψη να δει πώς πάνε οι δίκες. Ο Αντρέι Βυσίνσκι ήταν εισαγγελέας της Μόσχας και πήγε να δει. Πώς δικαζόταν οι Ναζί εγκληματίες. Και πέρασε και ο μετέπειτα διοικητής της Στάζη, ο Βολφ, ως διαπιστευμένος σοβιετικός δημοσιογράφος. Δηλαδή ήταν παρέλαση, συν βέβαια ότι πέρασαν και όλοι οι αφρόκρεμοι της δημοσιογραφίας από εκεί. Και υπήρχε και ένας καταπληκτικός φωτογράφος, τον Νταμάτο, αν θυμάμαι καλά το όνομά του. Το δε αξιοπερίεργο στην τέτοια ήταν στην όλη ιστορία, ήταν ο Δήμιος της Νιρεμβέργης, ένα άτομο το που πέρασε τη θηλιά στο λαιμό των ιδεχθών δολοφόνων. Μετά πήρε το σχοινί και το πουλούσε κομμάτι στις Ηνωμένες Πολιτείες και έγινε πολυεκατομμυριούχος.
5: Λοιπόν, ναι. Εδώ θα σημειώσω και κάτι ακόμη εγώ το βιβλίο. Ναι. Ότι έχει προχωρήσει ο κύριος Παπασαραντόπουλος, διότι ανέθεσε το βιβλίο και έγινε εξαιρετική σελιδοποίηση. Χαίρομαι που ο εκδοτικός οίκος Επίκεντρο ενδιαφέρεται εκεί για την αισθητική αποτύπωση, γιατί εμείς που είμαστε βλαμμένοι με τα βιβλία, συμπεριλαμβάνω τον εαυτό μου εννοείται, θέλουμε και αισθητική αποτύπωση σε ένα βιβλίο. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα βιβλίο που να θυμίζει φωτοτυπίες, συγγραφή φωτοτυπιών, το λέω όλο αυτό, προς τους εκδοτικούς οίκους. Δηλαδή, όχι τσουρουτιές, όχι τσουρούτικα πράγματα. Ξέρω, έχουν κόστος αυτά, αλλά, αλλά τι να κάνουμε δεν μπορεί να είναι.
19: Για να πούμε και το εξής, ότι έχει και πάρα πολύ καλές φωτογραφίες. Αποτυπωμένες με πιστότητα και πολύ ενδιαφέρουσες φωτογραφίες.
5: Ναι. Και με αισθητική τοποθετημένες.
19: Ακριβώς.
5: Το layout που λέμε έγινε σωστά η συνειδητοποίηση.
19: Ναι.
5: Λοιπόν, και ο Δημήτρης Γιατζόργου μου λέει: μίλησε με τον Σταύρο Τζίμα. Κοιτάξω για κάποια εκπομπή Σαββάτου, γιατί τώρα μέσα στην καθημερινή χάνονται όλα αυτά. Θέλουν άλλη ώρα. Το βράδυ, Δημήτρη μου, είναι αλλιώς τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα, τα πολιτικά θα τα χειριστούμε αύριο, Σάκη, την ίδια ώρα. Θέλω να σε βάλω για το 25% του Μητσοτάκη, το γιατί δεν έκανε εκλογές έως τώρα, άστα τα νεοδημοκρατικά για αύριο. Θέλω όμως τώρα δύο πραγματάκια να πω. Πρώτα απ' όλα, πολύ σύντομα, σε παρακαλώ πολύ, για να τις σημειώσω τα άρθρα, που το ένα είναι το δικό σου. Ο κύριος Μουμτζής αρτογραφεί, όπως ξέρετε, στην Καθημερινή, όλες τις μέρες της εβδομάδος, και στο liberal.gr, όλες τις μέρες της εβδομάδος, και στο μακεδονικό σκέλος του liberal.gr. Είναι ένας πολυγραφότατος και ταλαντούχος. Σάκη, είσαι βαθιά ταλαντούχος στη γραφή. Μπράβο, συγχαρητήρια.
19: Ευχαριστώ πολύ.
5: Τώρα, ένα σχόλιο για το φετινό Νομπέλ Ειρήνη, σε παρακαλώ πολύ.
19: Ναι, νομίζω ότι.
5: Και ποιος και ποια κυρία αδικήθηκε? Όχι ο κύριος, άστον, αυτός δεν μας ενδιαφέρει, δεν αναφέρουμε στον πρόεδρα. Ποια κυρία αδικήθηκε, την άποψή σου, αυτό θέλω να ακούσω.
19: Η κυρία Αλμπανέζα. Ναι. Η Φραντζέσκα Αλμπανέζα αδικήθηκε κατάφορα. Αυτή αδικιούται να πάρει το βραβείο Νόμπελ.
5: Για ποιο λόγο?
19: Ήταν προστατούσε στον αντισημιτισμό. Το φετινό βραβείο Νόμπελ ήταν ποιος ήταν πιο αντισημίτης. Και το κέντρο.
5: Δηλαδή, αν κάνει κριτική στο κράτος του Ισραήλ, είσαι αντισημιτής, σε προκαλώ.
19: Όχι, δεν κάνουν και οι Αλμπανέζοι και οι συγκεκριμένοι που πήρε το βραβείο Νόμπελ, οι Ινδικής καταγωγής, Νοτιοαφρικανοί, πειλάει. Δεν κάνανε κριτική στο Ισραήλ, δεν κάνανε κριτική στις πολιτικές του Ισραήλ. Μίλησαν για γενοκτονία. Το να μιλήσει για γενοκτονία δεν είναι πολιτική κριτική. Έτσι, ένα γεγονός αναπόδεικτο το οποίο κανένας οργανισμός δεν το έχει υιοθετήσει. Ένα αυτό. Και δεύτερον, αποσιώπησαν πλήρως την 7η Οκτωβρίου. Δηλαδή η αφήγησή τους ξεκινά μετά την 7η Οκτωβρίου, σαν να μην υπήρξε Χαμάς. Μάλιστα η Πιλάη που πήρε το βραβείο Νόμπελ μιλάει για τους δολοφονημένους πώς λέει, μαχητές της Χαμάς. Δολοφονημένους.
5: Ναι. Λοιπόν. Υπενθυμίζεις τη δολοφονία Σαντάτ σε ένα άρθρο σου στην Καθημερινή πριν από κάποιες μέρες και καταλήγεις σε ένα συμπέρασμα ότι δηλαδή υπάρχουν μέσα στον αραβικό κόσμο άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν κράτος Παλαιστινίων, δεν θέλουν κράτος στην Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγεις.
19: Ναι, ο Σαντάτ έδωσε τα χέρια με τον Μεναχέμ Μπέγκιν, δηλαδή πρώτα με την Golda Meir και μετά υπέγραψαν τη συμφωνία του Καμπ Ντέιβιντ.
5: Σαντάτ πρόεδρος της Αιγύπτου.
19: Της Αιγύπτου, ναι.
5: Μάλιστα.
19: Και μετά
5: κάνει ιστορικό συμβιβασμό με το κράτος του Ισραήλ.
19: Μάλιστα. Τεράστιο. Δηλαδή το Ισραήλ δύο φορές έδωσε γη για να πάρει ειρήνη. Την πρώτη φορά με την Αίγυπτο και πέτυχε. Τη δεύτερη φορά στη Γάζα και απέτυχε.
5: Ωραία. Κράτα το αυτό. Ένα. Διαβάζω άρθρο του Τόμας Φρίντμαν στην Καθημερινή του περασμένου Σαββάτου. Εξαιρετικό άρθρο, έχει περάσει από την Αθήνα.
18: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
20: Πρωί την ατυχία μου!
21: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
20: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
21: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
20: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
21: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
20: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
21: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον.
18: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
22: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
23: Το Μεντούσα στην Ξάνθη γιορτάζει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του και ετοίμασε μια γιορτή για τους πελάτες του και για όσους θέλουν να γνωριστούμε. Ελάτε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου το απόγευμα για να σας κεράσουμε, να διασκεδάσουμε με τη μουσική, με πολλές εκπλήξεις και δώρα. Σας περιμένουμε το απόγευμα του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου σε ένα super birthday party για τον πρώτο χρόνο του Μεντούσα Ξάνθη.
24: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
18: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
25: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, UTH, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
0: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
1: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
2: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
1: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
1: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
2: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
1: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
26: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
26: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
26: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
27: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
28: Νόβα 931.
29: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
30: Sky 100,3.
31: Πιο συγκεκριμένα σήμερα τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή από τις απογευματινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απίφθινε και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Επανεκκινεί από σήμερα το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων. Προλαμβάνω. Ξεκινάμε σήμερα με την αποστολή SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίες 45 έως 77 ετών για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, ανέφερε στον Sky η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Από τα αποτελέσματα που έχουμε δει από τον πρώτο κύκλο του προγράμματος, προλαμβάνω, τουλάχιστον 6.000 γυναίκες έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού, σημείωσε η κυρία Αγαπηδάκη. Όσον αφορά την παχυσαρκία, όπως είπε, έλαβαν την προηγούμενη εβδομάδα την εισήγηση των ειδικών και θα υπάρξει εκ νέου η δυνατότητα χορήγησης 8 δόσεων των φαρμάκων, καταρχήν για τους 33.500 που είναι ήδη στο πρόγραμμα, και θα υπάρξει ανακοίνωση αν θα επεκταθεί και σε άλλα άτομα. Να σημειωθεί πως ακολουθούν οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στον Sky, απέδωσε στον Δήμο Αθηναίων την άμεση εποπτεία των σχολικών εγκαταστάσεων, επισημένοντας ότι το Υπουργείο έχει την ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό και τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Απέφυγε να προσδιορίσει χρονικά την επαναλειτουργία του σχολικού συγκρατήματος της Γκράβας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας δεν είχε ελεγχθεί τουλάχιστον από το 2003 έως την προηγούμενη Κυριακή. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για το πρόσωπό της. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφος στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Χθες η κυρία Guilfoyle έδωσε τις δικές της εξηγήσεις μέσω των δικηγόρων της για τις οικονομικές συναλλαγές που καταγγέλλονται εις βάρος της. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για φέτος όσο και για το 2027, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Η ανάπτυξη αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση της ανεργίας στο 8%. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί στο 4,2%. Στον αέρα, η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά τα νέα πλήγματα σε ουκρανικές υποδομές. Τουλάχιστον 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία βρέθηκαν στο στόχαστρο ρωσικών επιδρομών, οι οποίες προκάλεσαν θύματα και εκτεταμένες καταστροφές, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Από την πλευρά της, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι απέκρουσε επίθεση με ντρόουν τη νύχτα σε βιομηχανική περιοχή στη νότια περιφέρεια της Σταυρούπολης.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
31: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλενθία. Στο ποδόσφαιρο για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε χθες από την Καλαμάτα μέσα στην Τούμπα με 3-1.
9: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ? Στο βολέι.
9: Ποιο βολέι?
10: Ποιο ματς?
9: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
31: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
12: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραντικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική-νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαίο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ηπειρωτικά. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά, που σχετικά γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 5 με 7, στα Πελάγη 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο, καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
31: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr ακολουθούν. Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καντελής.

0: καλημέρα, βροχερή καλημέρα.
1: Ναι, καλή βροχερή Τρίτη να έχουμε. Βρέχει παντού ή υπάρχει μόνο ένα σύννεφο πάνω από την πρεσβεία, τον είπα.
0: Εκεί δεν ξέρω, μάλλον θα έχει και καταιγίδες.
1: Και καταιγίδες.
0: Θα περιοριστεί σε βροχή. Γιατί και μετά τις χθεσινές δηλώσεις του κυρίου Τραμπ ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά που ακούμε για την πρέσβη μας στην Αθήνα, φαίνεται ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν ακόμη και την απομάκρυνση της κυρίας Γκυλφόιλ. Μένει να δούμε. Η ίδια χθες απάντησε μέσω δικηγόρων σε όσα της προσάπτουν.
1: Ότι μου χρωστούσαν 150.000 δολάρια για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με τη φερόμενη παρατυπία από δωρητή για 100.000 δολάρια. Θυμάσαι πώς είχε έρθει η Γκυλφόιλ, έτσι. Κάναμε τότε τις Κυριακές εκπομπές. Κάτι λίγο σαν τον Κασελάκη. Την ακολουθούσαν στα μπουζούκια. Χαμός.
0: Καταρχάς, έχουν φωτογραφηθεί τόσοι πολλοί μαζί της.
1: Ναι.
0: Και έχουν εξαφανιστεί όλοι αυτοί το τελευταίο δεκαήμερο. Λογικά θα παίρνει τηλέφωνα και θα το σηκώνουν.
1: Θυμάμαι, κάναμε κομπές την Κυριακή και το Σάββατο είχαμε Γκυλφόιλ Παρασκευή που έχει πάει και ξεκινούσαμε με αυτή κανονικά πράγματα, τέλος πάντων.
0: Καταρχάς, όπου ήταν η Γκυλφόιλ, ήταν και ο Αργυρός και λέει και ένα τραγούδι δίπλα της. Βλέπω όλους αυτούς να εξαφανίζονται σιγά σιγά από τους Αντώνη.
1: Έχουν εξαφανιστεί. Αυτό, επιλέξαμε να ξεκινήσουμε γι' αυτό γιατί σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί και δεν έχει ξανασυμβεί έτσι, σε σχέση με τον πρεσβευτή της Αμερικής στην Αθήνα. Εγώ κρατώ ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μας δώσεις μία τιμή για το πετρέλαιο. Αύριο την περιμένουμε.
0: Ναι, νομίζω ότι είμαστε κοντά σε αυτά που συζητούσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Θα τα δούμε στο δεύτερο μισάωρο αυτά.
1: Ωραία. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη, Τρίτη, 13 Οκτωβρίου. Ο Γιάννης Καντέλης είναι μαζί σας.
0: Και ο Αντώνης Ατζολέτος.
1: Μέχρι τις 11 θα σχατήσουμε συντροφιά. Περιμένουμε βεβαίως τα μηνύματά σας και στο Viber, στο 698-123-1003 και στο 210-48-00-170 έως 174 θα σας απαντήσει η Αργυρό Γεμελιάρη. Στο skyradio.gr βεβαίως, το πες την απόψή σου τα μηνύματά σας. Στον ήχο είναι η Δήμητρα Σταματίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και εμείς εδώ μέχρι τις 11 να τα δούμε και να τα σχολιάσουμε όλα.
0: Τρίτη και 13, Αντώνη.
1: Τρίτη και 13 και δεν ξέρω για ποιους δεν πάει καλά από χθες, από Δευτέρα και 12.
0: Ναι, νομίζω ότι ξέρεις πώς θα θρίλερ τα αμερικάνικα. Γιατί όπως εμείς έχουμε Παρασκευή και 13, αυτοί έχουν το Τρίτη και 13. Βγαίνουν κάτι τσεκούρια, κάτι θρίλερ με αίματα κτλ. Έτσι κυλάει το αίμα στην κεντροαριστερά.
1: Έτσι κυλάει, γιατί η δεύτερη θέση, η μάχη για τη δεύτερη θέση είναι υπαρξιακή. Όποιος έρθει τρίτος, χάνεται.
0: Ο θάνατός σου, η ζωή μου.
1: Έτσι ακριβώς. Και έχουμε μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι, καταλαβαίνω, από την Ελλάς.
0: Μάλλον δεν τη πήγε καλά. Ανοίγουν διάφορα ζητήματα. Κάποιοι που είναι κοντά στον κύριο Τσίπρα συνήθως. Θυμίζω την ιστορία με τον κύριο Σιακαντάρη.
1: Ναι.
0: Μαζεύτηκε άρον-άρον. Τώρα έρχεται το άρθρο του κυρίου Καρτερού που έλεγε βλάκα τον κύριο Ανδρουλάκη. Χρεώθηκε αυτομάτως, αλλά που δεν ήθελε το Πασόκ να το κάνει, στον κύριο Τσίπρα ο κύριος Καρτερός και τον εκφράζει με αυτό το άρθρο για να ανεβάσει τους τόνους. Έρχονται από την Ελλάδα και λένε. Ποιος Καρτερός? Ξέρουμε εμείς τον Καρτερό?
1: Όχι καθόλου. Και ποιος μπορεί να πει ότι ο Καρτερός δεν εκφράζει τον Τσίπρα? Δηλαδή είναι πραγματικά αστεία πράγματα. Άσχετα αν όντως είναι μια αυτόνομη πένα, όταν γράφει ο Καρτερός και πριν γίνει το κόμμα, θυμάσαι, διαβάζαμε τον Καρτερό και λέμε «Α, πάει για κόμμα ο Τσίπρας». Αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι είδαν στην Ελλάδα ότι όλο αυτό τελικά συσπηρώνει το Πασόκ.
0: Ναι, τους κάνει κακό. Δεν πήγε καλά κι αυτό.
1: Άρα το πρώτο μάζεμα ήρθε χτες. Το απόγευμα προς βράδυ, από τον Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη όπου περιοδεύει. Για πάμε να τον ακούσουμε.
2: Εγώ δεν τσακώνω με κανέναν. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις? Καθημερινά οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάδα.
0: Τσακώνεσαι? Όχι, δεν τσακώνουμε.
1: Δεν τσακώνουμε.
0: Για ελληνική ταινία σου θυμίζει. Ποιον ήρωα από ελληνική ταινία σου θυμίζει? Ναι, τσακώνεσαι. Όχι, δεν τσακώνομαι. Και ο κύριος Καρτερός, επειδή το διαβάζω, είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου?
1: Όχι, δεν είναι μέλος. Κοίταξε, είχε βγει. Έγινε το ίδιο και με το Σιακαντάρη, γιατί καθόμουν και το μελετούσα χτες. Είχε βγει μια πρώτη ανακοίνωση, όπως και με το Σιακαντάρη, για την Πολιτική Επιτροπή. Είχαν βάλει πολλά μέλη του Εθνικού Συμβουλίου. Μετά από λίγο προσθέθηκαν άλλοι, έφυγαν άλλοι. Δεν ήταν μέλος της Πολιτικής Επιτροπής.
0: Ούτε στην πρώτη φάση, ούτε στη δεύτερη.
1: Ήταν στην πρώτη φάση στην Πολιτική Επιτροπή στους 75, αυτό είναι το σώμα των 75, και μετά βγήκε. Γιατί προφανώς, όπως και ο Σεκαντάρης και ο Καρτερός, θέλουν να γράφουν την γνώμη τους. Και αυτό πολλές φορές δεν συμβαδίζει με την επίσημη γραμμή του κόμματος. Είναι όμως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου, έτσι. Ενώ ο Σεκαντάρης δεν είναι ούτε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου. Ήταν στην αρχή. Είναι λίγο μπερδεμένα, αλλά πάντα έτσι ήταν στην αριστερά,
0: Γιάννη.
1: Δεν αλλάζουν αυτά.
0: Επίσης, ο κ. Καρτερός γίνεται μεγάλο θέμα συζήτησης συνήθως όταν βρίζει κάποιον.
1: Ναι.
0: Και δεν το κάνει και σπάνια.
1: Όχι. Βρίζει με ωραίο τρόπο.
0: Ναι.
1: Με ωραίο τρόπο. Εντάξει.
0: Εξαρτάται σε ποια πλευρά είσαι. Όχι πολύ... αυτοί που βρίζουν.
1: Όχι πολύ κομψό, θα έλεγα. Ναι, αλλά εντάξει.
0: Πάντως το βοήθησε το Πασόκ. Και σήμερα και ο κ. Καρτερός φαίνεται σε μια διαδικασία να ανασκευάσει αυτά που έλεγε.
1: Ναι, από αυτό που καταλήγει, ναι.
0: Ότι... Ναι, είπα κάτι. Ναι. Εντάξει, τώρα δεν μας έκανε καλό, το παίρνω πίσω.
1: Λέει, για να είμαστε εξηγημένοι, ούτε ρωτάω στην Ευσύν σήμερα το άρθρο του, ούτε έχω σκοπό να ρωτάω κανέναν όταν γράφω κάτι. Δική μου η γραφίδα, δική μου η υπογραφή, δική μου η ευθύνη, δικό μου και τυχόν λάθος. Και εγώ κρατάω ότι χθες από όλους όσοι βγήκαν, ούτε ένας δεν άδειασε τον Καρτερό με αυτό που είπε. Όλοι ήταν της άποψης ότι είναι μια αυτόνομη πένα. Είναι.
0: Εντάξει, είναι, αλλά κανένας δεν άδειασε και το περιεχόμενο με τον τρόπο που θα περίμενα και έρχεται να αδειάσει όλους αυτούς που τον επερασπίστηκαν χθες ο Καρτερός.
1: Κοίταξε,
0: όταν... Γιατί δεν είπε κάποιος ήταν λάθος και βγαίνει ο ίδιος και λέει: εντάξει, έκανα λάθος. Και όλοι χθες υπερασπίζονταν αυτό που έγραφε.
1: Ναι, ναι, και εντάξει. Σε κάθε περίπτωση, καλό ήταν αυτό που είπε, αν και είναι μισό, θα έλεγα εγώ. Δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιούνται τέτοιες εκφράσεις.
0: Μα δεν μας έχουν συνηθίσει και στην τοξικότητα από αυτή την πλευρά. Δηλαδή.
1: Μα δεν έχει χρησιμοποιήσει και ο Τσίπρας τέτοιες εκφράσεις.
0: Εντάξει.
1: Έχει χρησιμοποιήσει
0: από το Πασόκ λέγανε. Κοίτα, από το Πασόκ λένε όμως ότι αυτό το οποίο είπε ο Καρτερός ή την τοξικότητα που εκπέμπει αυτό που είπε ο Καρτερός την έχει εκπέμψει ο κύριος Τσίπρας με πιο κομψό τρόπο λέγοντας ή εμείς ή κανείς.
1: Ναι.
0: Ή εμείς και αυτοί. Τους θα τους ξεντώσουμε. Ναι, δηλαδή μπορεί να το κάνει πιο κομψά ο κύριος Τσίπρας, αλλά πολλές φορές το περιεχόμενο των εκφράσεών του ή έτσι έχει πολιτευτεί καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του, είναι διχαστικό.
1: Εντάξει, όμως και αναφέρει μέσα ο Καρτερός γιατί χρησιμοποιεί αυτή την έκφραση, γιατί λέει και τον Τσίπρα, τον έχουν πει ψεύτη, κολοτούμπα, προδότη, διαπλεκόμενο, τσοχλάνη. Δεν θυμάμαι βέβαια να τον έχουν πει από το Πασόκ τσοχλάνη.
0: Ούτε ο Ανδρουλάκης να έχει πει έτσι.
1: Ναι, αλλά μεταξύ αρχηγών υπάρχει μια κοσμιότητα. Μεταξύ των πιο κάτω στελεχών νομίζω θα δούμε να σκληραίνουν τα πράγματα γιατί ενδεχομένως θέλουν να το πάνε λίγο περιφερειακά. Η αποδόμηση των αρχηγών να γίνει από τα κάτω.
0: Κοιτάξτε, σήμερα το πρωί σήμερα στο Sky ήταν τα παράθυρα τα τηλεοπτικά και ήταν κάτω η κυρία Λακούλη με τον κύριο Καραμέρο δίπλα-δίπλα και στο πάνω παράθυρο τηλεοπτικά ήταν ο κύριος Ρωμανός από τη Νέα Δημοκρατία. Σφάζονταν η κυρία Λιακούλη με τον κύριο Καραμέρο και ο κύριος Ρωμανός ήταν σαν να είναι στο μπαλκόνι και να απολαμβάνει
1: έτσι,
0: αυτό που γινόταν από κάτω. Ήταν πολύ ωραία εικόνα αυτό του τι πραγματικά συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό. Είναι από τη μία η Νέα Δημοκρατία που έχει έναν κυρίαρχο ρόλο στο πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή, δεν αμφισβητείται η κυριαρχία της και είναι δύο κόμματα ακριβώς από κάτω της τα οποία σφάζονται ποιο θα επιβιώσει στη δεύτερη θέση για να έχει. Μέλλον και την επόμενη μέρα των εκλογών.
1: Γιατί έχετε ο Μητσοτάκης εδώ πέρα, είσαι να έχει να σου λέει σαν σταθερότητα, δεν σας έλεγα.
0: Ναι, αυτοί δεν πάνε να βρουν μεταξύ τους.
1: Ναι. Ψηφίστε τους.
0: Ψηφίστε τους. Και για να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι από τη σύγκρουση της κυρίας Λιακούλη με τον κύριο Καραμέρο.
3: Συμμετοχή προσωπικά εγώ στον καυγά.
4: Αυτή είναι η υποκρισία. Όσα,
3: κυρία
4: Βούλτεξ,
3: κυρία Λιακούλη.
4: Αυτό που ακούτε τώρα.
3: Εγώ δεν σας διέκοψα.
4: Και μην τα λέτε αυτά.
3: Σας άκουσα προσεκτικά.
5: Γιατί τα υιοθετείτε αυτά που έγραψε ο κύριος Καρτερός.
4: Έτσι κύριε Καρτερέ.
1: Ξέρεις κάτι, σου λέει ο Καραμέρος για να με διακόπτει η βούλτευση,
0: ναι. Ναι, και τώρα, ξέρεις τι, αυτές οι εξυπναδίστικες εκφράσεις που χρησιμοποιούν πολλοί πολιτικοί στα παράθυρα, γιατί η κυρία Λιακούλη μπήκε στον πειρασμό κατευθείαν να το πει κύριε Καρτερέ, θα σου απαντήσω, με είπες επίτηδες βούλτευση για να δείξεις μια ταύτιση. Ξέρεις, δεν βοηθάει τη συζήτηση ιδιαίτερα.
1: Όχι.
0: Γίνονται λίγο viral, αλλά ξεχνιούνται και εύκολα.
1: Δεν τη βοηθάει γιατί και ο κύριος Καραμέρος σήμερα πήγε έτοιμος. Με τι έχει πει παλιότερα, ή αν δεν κάνω λάθος, η Λιακούλη για τον Ανδρουλάκη.
0: Είχε πάει με εκτυπωμένα δημοσιεύματα από site, από τη σύγκρουση που είχαν η κυρία Λιακούλη με τον κύριο Ανδρουλάκη σε μια κοινοβουλευτική ομάδα, όπως θυμάσαι,
1: ναι, ναι,
0: που είχε απειλήσει ότι θα παραιτηθεί κιόλας τότε από γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας η κυρία Λιακούλη.
1: Τέλος πάντων, από το σημερινό πάνελ στον Sky προέκυψε νέα σύγκρουση, έτσι, των δύο.
0: Ναι, και είχε και συνέχεια λοιπόν η κόντρα.
4: Την προηγούμενη φορά που με τον κύριο Καραμέρο, και το καταγγέλω δημόσια, ήμασταν σε πάνελ, επειδή ακριβώς ανέπτυξα πολιτικά επιχειρήματα, μου είπατε φεύγοντας, ναι, θα σου δείξω την επόμενη φορά.
3: Εγώ.
4: Αυτό κάνετε σήμερα.
3: Εγώ.
4: Δεύτερο.
3: Έτσι είπατε εσείς.
4: Δεύτερο.
3: Έχω να τη δω την κυρία Λιακούλη κανένα μήνα.
1: Άντε τώρα να ψάχνουμε και εδώ πέρα αυτό από τη μάρτυρα, ποιος λέει την αλήθεια. Θα ήταν κανένας από τη Νέα Δημοκρατία να λύσει το μυστήριο.
0: Κοίτα, πλέον οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας στα πάνελ στην ουσία είναι οι άνθρωποι που θα κληθούν στο δικαστήριο ως μάρτυρες,
1: ναι,
0: για τους καυγάδες που γίνονται μεταξύ Πασόκ και Ελλάς. Είναι εκεί, όχι εκεί και ιδιαίτερα να αντιπαρατεθούν πολιτικά, δεν τους μένει χρόνος. Πάνε απλώς μετά ως μάρτυρες στις κατηγορίες που εκτοξεύουν ΣΥΡΙΖΑ. Κοίτα να δεις. Ελλάς και.
1: Όλα πια το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ελλάς και Πασόκ μεταξύ τους.
1: Πιστεύω, Γιάννη, κάποια στιγμή να φερθούν πιο έξυπνα τα στελέχη Πασόκ και Ελλάς και να αρχίζουν να ρωτάνε τι κάνατε εσείς στην κυβέρνηση για την ακρίβεια. Γιατί είναι τόσο το πετρέλαιο, γιατί είναι τόσο οι τιμές, για να τους φέρουν και αυτούς σε κάποια δύσκολη θέση.
0: Αυτό είναι εύκολο όμως. Τα λέει. Είναι βλάκας ο κύριος Ανδρουλάκης, θα λέει κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία. Θα πει, όχι εγώ, το διάβασα από την Ελλάς. Θα ξαναπλακώνονται οι άλλοι.
1: Και δεν φτάνει αυτό βέβαια. Πλέον στην κουβέντα έχει πει και ο Πάνος Καμένος. Και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό συμφέρει τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτό. Ότι έχει γατζωθεί το Πασόκ στο όνομα Ανδρουλάκης και βλέπετε ότι πάει πίσω.
0: Γιατί σου λέει το Πασόκ, ήρθε ο συγκυβερνήτης.
1: Ναι.
0: Τυχαίο.
1: Το τσίμπησαν κατευθείαν.
0: Να στηρίξει τον Αλέξη και να επιτεθεί σε εμάς. Γιατί βλέπουν ότι στις δημοσκοπήσεις μειώνει τη διαφορά. Και τώρα πάμε δημοσκοπήσεις, θα έρθουν και άλλες μες την εβδομάδα.
1: Βέβαια.
0: Που επίσης θα δείχνουν μείωση της διαφοράς.
1: Όχι, θα το άφηναν. Κάθε φορά που βγαίνει ο Πάνος Καμένος και εμφανίζεται σαν συντονισμένος με τον Αλέξη Τσίπρα, από το Πασόκ βεβαίως θα το τσιμπάνε οι καλύτεροι τους.
0: Αλλά έχουμε και συνέχεια με τον κύριο Καμένο, γιατί δεν περιορίστηκε στα του Πασόκ, που δεν τον αφορά κιόλας. Κεντροδεξιός δηλώνει. Ασχέτως αν τον έλεγαν ακροδεξιό ή της Νέας Δημοκρατίας όταν έκανε τους ανεξάρτητους Έλληνες.
3: Θα ανακατευτώ, ναι.
0: Ισχύει.
3: Βεβαίως ισχύει.
0: Θα κατέβετε.
3: Στις εκλογές τις πρώτες δεν θα κατέβω.
0: Στις δεύτερες.
3: Στις δεύτερες εκλογές πολύ πιθανώς
0: ναι.
3: Θα το δούμε την Κυριακή το βράδυ.
1: Πάρε πάλι έναν Πάνο Καμένο στο πολιτικό σκηνικό.
0: Ο οποίος έχει πει επίσης ότι ο Σαμαράς πάει να κάνει κακό στην παράταξη και εγώ θα κατέβω στις εκλογές για να βοηθήσω την παράταξη. Ο άνθρωπος που όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν στην κυβέρνηση έκανε δικό του κόμμα για να πέσει η Νέα Δημοκρατία και να κάνει συγκυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ερχόταν από την αριστερά.
1: Και δήλωσε βέβαια για τους ΑΝΕΛ ότι είναι αδρανοποιημένοι, οπότε δεν ξέρω τι θα κάνει. Εγώ κατάλαβε βέβαια πιο πολύ ότι κάτι θα κοιτάξει να κάνει, να ενώσει κάποιες δυνάμεις της δεξιάς. Δεν κατάλαβα για δική του επανεργοποίηση των ΑΝΕΛ, δεν το διευκρίνησε. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω επειδή ο Σαμαράς θα κατέβει, θα το δούμε.
0: Και εξής,
1: γιατί όχι την πρώτη Κυριακή. Την πρώτη Κυριακή, εγώ λέω.
0: Και όπως είχε πει ο ΜΑΟ και τη χρησιμοποιούσε ο κ. Τσίπρας αυτή τη φράση, αφήστε όλα τα λούδια να ανθίσουν. Θα πάμε σε μια ολάνθιστη εκλογική μάχη, Αντώνη.
1: Βεβαίως.
0: Πολλά μπουμπούκια πετάγονται.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και είχαμε χτες στο Mega News, στο ραδιόφωνο, την κυρία Τζάκρη, η οποία νομίζω ότι ξεκάθαρα είπε ότι θα πάει στο Πασόκ.
6: Να μείνουμε με τον Κασελάκη. Ο Κασελάκης τώρα πλέον παίζει τένις με τον Άδωνη. Θέλετε να πάμε στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Μα ο κύριος Τσίπρας και η συναυτό,
4: ναι,
6: λένε καλά σας κάναμε τότε στο Γκάζι, ας πούμε. Και μάλιστα ετοιμάζονται να φέρουν πίσω την κυρία Γεραβασίλη ως φόβητρο, να το πω κατά αυτή την έννοια. Πρόκειται για ένα νέο Πασόκ. Αν εμάς ρητός θεωρεί το Πασόκ ότι χωράω στην προσπάθειά του.
1: Να σας πάρει τηλέφωνο.
6: Πολύ ωραία, μπορούμε να τα βρούμε.
1: Ωραία.
0: Η κυρία Τζάκρη που έφυγε από το Πασόκ για να μην ψηφίσει μνημόνια και να μην συνεργαστεί με την δεξιά του κυρίου Σαμαρά και πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ για να ψηφίσει μνημόνιο και να συνεργαστεί με την πιο δεξιά του κυρίου Καμένου.
1: Κάνεις πολύ μεγάλη ανάλυση. Το πρόβλημα της κυρία Τζάκρη είναι ότι παίζει ο Κασελάκης τένις με τον Άδωνη. Γι' αυτό έφυγε από το κόμμα. Εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Πιστεύεις ότι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ισχύει. Απλώς θέλω τη γνώμη σου.
1: Ναι.
0: Πιστεύεις ότι η κυρία Τζάκρη θέλει να πάει στο Πασόκ και είναι ο μόνος τρόπος να συνεχίσει να είναι βουλευτής?
1: Όχι, το αποκλείω. Το αποκλεί, έχει χορτάσει από αυτά.
0: Και εγώ δεν θα μπορούσα να το πιστέψω κάτι τέτοιο.
1: Εγώ θέλω να μάθω ποιος κερδίζει στο τένις μεταξύ Κασελάκη και Γεωργιάδη. Μπορείς να το μάθεις εσύ αυτό.
0: Βεβαίως θα το μάθουμε. Πάμε τώρα σε διαφημιστικές αναφορές. Για να περάσουμε σιγά σιγά μετά και σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Εμείς να σας πούμε ότι ξεκίνησε το πρόγραμμα υποτροφιών του οργανισμού Λιμένος Πειραιός, που απευθύνεται σε πρωτοετής φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων, δημότες των Δήμων Πειραιά, Περάματος, Κερατσινίου, Δραπετσόνας και Σαλαμίνας. Φέτος θα επιλεγούν 10 υπότροφοι με ατομική υποτροφία 3.000 ευρώ. Συμπίπτει με τη συμπλήρωση 10 ετών από τη συμμετοχή της Costco Shipping στη διοίκηση του οργανισμού. 10 υπότροφοι με ατομική υποτροφία 3.000 ευρώ. Συμπίπτει με τη συμπλήρωση 10 ετών από τη συμμετοχή της Costco Shipping.

0: Έφτανε αυτό, μπαίνεις αυτόματα και στο διαγωνισμό για ένα...
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα δικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζεδοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
6: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
7: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
6: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
7: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
7: Nova 931. Η ώρα είναι 10:30.
10: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
11: Νόβα 931.
12: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Sky 100,3.
14: Κόβρεση προς το Περιστέρι ανατμήματα, στις Ανόδους, της Βασιλής Αμαλίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Λεωφόρο Κηφισίας και στην κάθοδο της Κατεχάκη προς τη Μεσογείον. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτη, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με αιγιοταχή αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 35χρονου μοτοσυκλετιστή. Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλοζοπτώσεις στην Αττική. Χρειάζεται προσοχή τις απογευματινές ώρες. Επανεκκινεί από σήμερα το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω. Ξεκινάμε σήμερα με την αποστολή SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, ανέφερε στον Sky αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζει.

Συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στον Sky, απέδωσε στον Δήμο Αθηναίων την άμεση εποπτεία των σχολικών εγκαταστάσεων, επισημένοντας ότι το Υπουργείο έχει την ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό και τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Απέφυγε να προσδιορίσει χρονικά την επαναλειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ, απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επανήλθαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky. Ο Γιάννης Καντέλης είναι μαζί σας.
1: Ο Αντώνης Τζολέτος.
0: Και συζητήσαμε πολύ, Γιάννη, για τα τεκτενόμενα στην κεντροαριστερά, για τον πόλεμο Πασόκ με Ελλάς. Και νομίζω ότι ο καταλληλότερος άνθρωπος για να μιλήσουμε για όλα αυτά είναι η κυρία Έφη Αξιόγλου, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Αξιόγλου, καλημέρα.
2: Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Κυρία Αξιόγλου, να ξεκινήσουμε λίγο από εσάς, γιατί παραιτηθήκατε από βουλευτής αρχές Ιουνίου, μείνατε ένα τετράμινο περίπου εκτός πολιτικής, θα μπορούσε να πει κανείς, και πρόσφατα εγγραφήκατε μέλος της Ελλάς. Το ερώτημα νομίζω είναι εύλογο, γιατί κάνατε αυτή την επιλογή?
2: Κύριε Αντζολέτο, την έκανα για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι η πραγματικότητα και η κατάσταση για την πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών, που νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει άμεσα, και μιλάω κυρίως για την οικονομική πραγματικότητα. Είναι μια συνθήκη αβίωτη, δυσβάσταχτη η καθημερινότητα έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα οικονομικά δεδομένα, με την ακρίβεια που βρίσκεται πια σε κάθε πτυχή της ζωής, από τα καύσιμα και το πετρέλαιο, το σούπερ μάρκετ, το ενίκιο, και από την άλλη πλευρά με το εισόδημα, το οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το επίπεδο των τιμών. Είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση έχει ευθύνη για αυτή την οικονομική πραγματικότητα, και είναι επίσης δεδομένο μετά από τόσα χρόνια ότι δεν έχει τη δυνατότητα ή δεν επιθυμεί να την αλλάξει με ένα ριζικό τρόπο. Ταυτόχρονα υπάρχει γενικευμένη, εκτεταμένη διαφθορά. Αρκεί να αναφερθώ ότι τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει περίπου 27 δις δημόσιο χρήμα, τα οποία έχουν εντελώς νεφελώδεις, ας το πω, διαδρομές ακολουθήσει για να καταλήξουν σε πολύ συγκεκριμένα χέρια, και ένα ύφος και ένα ύφος διακυβέρνησης που νομίζω ότι δεν ταιριάζει στον ελληνικό λαό, με αλαζονία, με φαινόμενα υποτίμησης των πολιτών. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς από τον τρόπο που μιλάει ο κύριος Φλωρίδης για το μπάζωμα, μέχρι τις δηλώσεις περί κακομύριδων για τους ανθρώπους οι οποίοι ακριβώς εκφράζουν τη δυσκολία τους να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητα. Αυτοί είναι οι λόγοι που απαιτούν πολιτική αλλαγή, άμεσα κατά τη γνώμη μου. Και ταυτόχρονα ο δεύτερος λόγος που εγώ εξέφρασα την ανάγκη να στηριχθεί η Ελλάς και τη δικιά μου πολιτική εκτίμηση είναι ότι η Ελλάς έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών. Είναι ρεαλιστικό το πρόγραμμα αυτό, και την ίδια στιγμή έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τη Νέα Δημοκρατία ισοϋψής, να μπορέσει δηλαδή να φέρει μια αλλαγή στη διακυβέρνηση. Έχει δηλαδή μια δυναμική κυβερνησιμότητα.
1: Τι έχει αλλάξει από το 2023, όταν ο κύριος Τσίπρας δεν κατάφερε να ανταποκριθεί σε αυτό, ενώ ως πρόεδρος τότε του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ήσασταν πολλά στελέχη από κοινού σε αυτή την προσπάθεια, δεν κατάφερε να εκφράσει αυτή την αλλαγή απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Και τότε είχατε μιλήσει ότι υπήρχαν και ευθύνες για τον κύριο Τσίπρα, και συνολικά μετά το τι ακολούθησε στον χώρο της αριστεράς, κεντροαριστεράς.
2: Νομίζω πως πλέον έχει εμπεδωθεί στους πολίτες η αδυναμία ή η ασφικτική κατάσταση και η ευθύνη της κυβέρνησης πρώτα απ' όλα για την κατάσταση αυτή. Άρα ας ξεκινήσουμε από αυτό. Θεωρώ ότι μετά από όλα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης και οι πολίτες έχουν καταλάβει ότι εδώ υπάρχει μια κατάσταση η οποία πρέπει να αλλάξει. Περίπου το 70% εκφράζει την ανάγκη για πολιτική αλλαγή. Άρα το πρώτο δεδομένο είναι ότι έχουμε μια εμπεδομένη κατάσταση ευθύνης της κυβέρνησης για την καθημερινότητα. Το δεύτερο είναι ότι η Ελλάς, νομίζω, συνολικά με το πρόγραμμα που έχει θέσει μπροστά και με τον τρόπο που εκπροσωπείται, δίνει τη δυνατότητα να αμφισβητήσει την κυριαρχία, ας το πω έτσι, της Νέας Δημοκρατίας στο πολιτικό αποτέλεσμα. Είναι νωρίς, δεν θα σας πω ψέματα σε αυτό. Είναι ένα κόμμα το οποίο εμφανίστηκε πριν από 4 μήνες. Έχει εμπεδοθεί στη δεύτερη θέση και αυτό είναι σημαντικό. Έχει πολύ δρόμο ακόμη να διανύσει για να μπορέσει να διεκδικήσει με αξιώσεις τη διακυβέρνηση, αλλά έχω την αίσθηση πως έχει αυτή τη δυνατότητα, έχει αυτή τη δυναμική και σε επίπεδο προγραμματικού λόγου και σε επίπεδο εκπροσώπησης.
0: Να δούμε λίγο και στα της επικαιρότητας, κυρία Αξιόγλου, γιατί έγινε πολλής λόγος από χθες σχετικά με το άρθρο του κυρίου Καρτερού. Πόσο προκλητικό ήταν και αν είναι καλό να χρησιμοποιούμε τόσο οξύ λόγο στην πολιτική. Εσείς τι λέτε σχετικά με το σχόλιο του κ. Καρτερίου, ο οποίος επανήλθε σήμερα και λίγο θα μπορούσε να πει κανείς ότι ανασκευάζει?
2: Καταρχάς και ο ίδιος ο κ. Καρτερός διευκρίνησε ότι αυτό είναι μια δική του τοποθέτηση. Έτσι. Είναι δημοσιογράφος πολλά χρόνια και εκφράζεται με τον τρόπο που ο ίδιος επιλέγει και κάνει την δημοσιογραφική κριτική του επί δεκαετίες ο κ. Καρτερός. Άρα το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι και ο ίδιος απάντησε ότι δεν είναι λογικό και σωστό να αποδίδουμε μια δημοσιογραφική κριτική σε ένα ολόκληρο φορέα ή να την χρεώνεται ένας, ή να αποδίδεται σε ένα, συνολικό, σε ένα κόμμα. Το λέω αυτό γιατί το Πασόκ αντέδρασε ως αυτό να εκπορευόταν από, το ίδιο, από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ είναι προφανές ότι είναι μια δημοσιογραφική κριτική. Από εκεί και πέρα η άποψή μου, εγώ μπορώ να σας πω την άποψή μου σε σχέση με τη στάση του Πασόκ συνολικά, νομίζω ότι υπάρχει ένα στρατηγικό ζήτημα στο Πασόκ. Ένα πιο βαθύ πρόβλημα δηλαδή, ένα στρατηγικό ζήτημα το οποίο καταλαβαίνω ότι το εισπράττει και ο κόσμος, γι' αυτό και έχει πολύ μεγάλη αμφιβολία για το ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να αποτελέσει έναν αντίπαλο πόλο στη Νέα Δημοκρατία. Το στρατηγικό ζήτημα έχει να κάνει σε μείζωνα ζητήματα, το ίδιο το ΠΑΣΟΚ κεντρικά ή ένα πολύ σημαντικό τμήμα στο εσωτερικό του ταυτίζεται ή εναρμονίζεται με τις πολιτικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας. Είτε αυτό αφορούν την οικονομία, τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών ή ζητήματα που αφορούν για παράδειγμα την εξωτερική πολιτική. Άρα εκεί εύλογο είναι κανείς να πει ότι μα δεν μπορεί αυτό να αποτελέσει έναν αντίπαλο στη Νέα Δημοκρατία που λέω, αφού εναρμονίζεται σε μείζωνα ζητήματα.
1: Ποια στελέχη άρα φωτογραφίζεται, κυρία Αξιόγλου, για ποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ μπορείτε να το πείτε αυτό?
2: Δεν θα το λέγα ονομαστικά, θα έλεγα όμως πως είναι σαφές ότι, και είμαι σίγουρη ότι και εσείς το γνωρίζετε, ότι υπάρχει μια τέτοια τάση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Πολλές φορές και η ηγεσία της, συγγνώμη, στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, πολλές φορές και η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, για παράδειγμα, εκφράζεται με έναν τρόπο που εναρμονίζεται με τις οικονομικές θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Άρα είναι λογικό να δημιουργείται μια αμφιβολία, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να αποτελέσει αντίπαλο στη Νέα Δημοκρατία πόλου. Εκεί περισσότερο θα έλεγα ότι εδράζεται το ζήτημα της πορείας του ΠΑΣΟΚ, στη στρατηγική του επιλογή. Παρόλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι
1: η στρατηγική του επιλογή είναι με ψήφισμα στο συνέδριό του να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ξέρετε, τα ψηφίσματα όταν υπάρχει ήδη ζήτημα, τα ψηφίσματα έρχονται για να πούν ότι δεν υπάρχει ζήτημα ενώ ήδη υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει ανάγκη στα άλλα κόμματα της αριστεράς και της κέντρο αριστεράς να έχουν τέτοια ψηφίσματα? Άρα, τα ψηφίσματα πολλές φορές δηλαδή έρχονται να απαντήσουν σε κάτι που φαίνεται ότι σιγοκαίει. Έχει ποτέ ζήτημα, για παράδειγμα, στο εσωτερικό του ΚΚΕ να ψηφίσει αν θα συμπορευτεί με τη Νέα Δημοκρατία? Όχι. Εγώ νομίζω πως υπάρχει λοιπόν ένα θέμα. Αλλά το αποδίδω περισσότερο στη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ. Και σε λάθη που έχουν γίνει και σε επιλογές που έχει κάνει η Σοσιαλδημοκρατία όλα τα προηγούμενα χρόνια, και φαίνεται ότι υφίσταται πιέσεις και στην Ευρώπη συνολικά, όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα.
0: Συνεπώς,
2: παρόλα αυτά, να πω μια φράση όμως.
0: Ναι.
2: Θεωρώ ότι η επικέντρωση της Ελλάς πρέπει να είναι και είναι στα προβλήματα των πολιτών και στο μέτωπο, στην αντιπαράθεση με την κυβέρνηση η οποία έχει την ευθύνη περισσότερο ή λιγότερο για τα προβλήματα των πολιτών. Δεν είναι και δεν θα πρέπει να είναι στην σύγκριση με άλλα κόμματα, κυρίως της αριστεράς, της κεντροαριστεράς, που μπορεί να έχουν ανταγωνιστικούς στόχους. Τα κόμματα κατεβαίνουν στις εκλογές να διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών, λογικό είναι, αλλά δεν έχουν στρατηγική, ουσιαστική, κέρια αντιπαράθεση. Το μέτωπο πρέπει να είναι με την κυβέρνηση και με τα προβλήματα των πολιτών.
0: Απλώς,
2: και εκεί νομίζω ότι είναι. Δηλαδή, άκουσα και τον Αλέξη Τσίπρα χθες που το υπογράμμισε αυτό.
0: Η κυρία Αξιόγλου, η εικόνα βέβαια που βγαίνει τώρα είναι η Νέα Δημοκρατία να παρακολουθεί από απόσταση ασφαλείας ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ να τσακώνονται για διάφορα θέματα που προκύπτουν καθημερινά. Και σκέφτεται κανείς, δεν θα έπρεπε τα δύο μεγάλα κόμματα της κεντροαριστεράς να συνεργαστούν αν θέλουν πραγματικά να μην είναι η επόμενη κυβέρνηση υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη?
2: Δεν είναι η εικόνα αυτή. Κατά τη γνώμη μου, η εικόνα μπορεί να είναι αυτή που προσπαθεί να καλλιεργήσει η Νέα Δημοκρατία για να μην βρεθεί η ίδια στη θέση να απαντάει για τα προβλήματα των πολιτών. Δεν νομίζω ότι τον πολίτη σήμερα τον ενδιαφέρει αν υπάρχει τσακωμός ΠΑΣΟΚ ΕΛΑΣ. Τον πολίτη τον ενδιαφέρει ότι αυτή τη στιγμή ξεκινάει ένας χειμώνας και δεν θα έχει χρήματα στην τσέπη του, παλότι εργάζεται σκληρά και σε καλές δουλειές πολλές φορές, για να πληρώσει το σούπερ μάρκετ, για να πληρώσει το πετρέλαιο θέρμανσης ή για να μπορέσει να πάρει το αυτοκίνητο.
0: Αν δεν συνεργαστεί και οι δύο, όμως δεν γίνεται τίποτα. Είναι ξεκάθαρο.
2: Νομίζω
0: τα νούμερα είναι
2: αμήλικτα. Αυτή είναι η ουσία της διαφοράς. Mm. Κοιτάξτε, για τις συνεργασίες. Εγώ νομίζω ότι το κυρίαρχο, γιατί πολλές φορές προτρέχουμε και εσείς και εμείς στις συζητήσεις. Το κυρίαρχο είναι το τι πρέπει να γίνει τώρα. Εννοώ στις εκλογές που θα έρθουν. Και νομίζω ότι είναι φανερό ότι η Ελλάς είναι το κόμμα που μπορεί να αποτελέσει το αντίπαλο δέος. Πρέπει πρώτα απ' όλα να υπάρξει ισχυρός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Άρα το κρίσιμο είναι να υπάρξει συσπήρωση στην Ελλάδα. Το κρίσιμο είναι το τι λέει κάθε κόμμα ότι επιδιώκει το ίδιο αυτή τη στιγμή εν ώψη εκλογών. Και όχι άλλα σενάρια για το τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Πριν λοιπόν τις εκλογές, το μείζον είναι να υπάρχει ισχυρός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, που κατά την δικιά μου εκτίμηση μπορεί να είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η ουσία και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Αυτή πρέπει να είναι η επιδίωξη.
0: Με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει κανένα σημείο σύγκλησης πια.
2: Κοιτάξτε, προγραμματικά μπορεί κανείς να βρει πολλά σημεία σύγκλησης στις επιμέρους θέσεις. Όμως, ξαναλέω ότι το ζητούμενο, το διακύβευμα, είναι αν υπάρχει αυτή τη στιγμή αντίπαλος πόλος, αντίπαλο δέος στη Νέα Δημοκρατία. Αντίπαλο δέος υπάρχει ή κατά τη γνώμη μου μπορεί να υπάρξει από την Ελλάς εφόσον συσπηρωθούν δυνάμεις εκεί. Όχι εφόσον συζητάμε γενικώς και αορίστως για διάφορα κόμματα που μπορούν να τοποθετούνται στην κεντροαριστερά. Η Ελλάς έχει το πρόγραμμα και έχει και τη δυναμική, έχει τη δυνατότητα. Το έχει θέσει εξάλλου εξ αρχής το στίχημα της διακυβέρνησης. Άρα εκεί πρέπει να συσπηρωθούν οι δυνάμεις.
1: Μια τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, κυρία Αξιόγλου, και όσο γίνεται μια σύντομη απάντηση, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Στην ΔΕΘ, εκεί που παρουσιάζουν τα κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το οικονομικό τους πρόγραμμα. Και επειδή μιλήσατε πολύ ότι οι πολίτες θέλουν να απαντήσουν στα προβλήματά τους και όχι τις εσωτερικές έρηδες στην κεντροαριστερά, φάνηκε ότι το ΠΑΣΟΚ εκεί κερδίζει την παρτίδα. Τουλάχιστον αυτό έδειξαν οι δημοσκοπήσεις που ακολούθησαν ως προς την ανταπόκριση που υπήρχαν στις θέσεις της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ, έτσι όπως διατυπώθηκαν τουλάχιστον από τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Δεν έχω αυτή την εκτίμηση. Εγώ νομίζω ότι η Ελλάδα εξέφρασε ένα πλαίσιο, ένα προγραμματικό πλαίσιο το οποίο είναι δυνατό να φέρει λύσεις. Αναφέρομαι για παράδειγμα στα 4 μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας, ιδίως για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανση. Στο πλαφόν, στο περιθώριο κέρδους και στα δηληστήρια, τη φορολόγηση των υπερκερδών, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση πλαίσια, τη μείωση του ΦΠΑ στο 13%. Ενδεικτικά το αναφέρω αυτό, πλην όμως είναι κρίσιμο τμήμα. Τοποθετήθηκε λοιπόν με ένα σύνολο μέτρων τα οποία μπορούν να φέρουν ουσιαστική ανακούφιση και την ίδια στιγμή μπορεί να είναι ρεαλιστικά υποτιμήν ότι μπορούν να εφαρμοστούν αύριο. Δεν έχω την ίδια αίσθηση για το προγραμματικό πλαίσιο του ΠΑΣΟΚ. Αλλά δεν είμαι εδώ για να κάνω σύγκριση του προγράμματος της Ελλάς με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Το ζητούμενο είναι αν το πρόγραμμα της Ελλάς μπορεί να δώσει απαντήσεις στα προβλήματα των πολιτών, στα οποία δεν δίνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω εκεί είναι το ζητούμενο, εκεί είναι το κλειδί.
0: Κύριε Αξιόγλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Και εγώ,
0: καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Καλά.
1: Και εμείς πριν περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πούμε ότι καφέ το πρωί, μεσημεριανό στο γραφείο, ίσως και κάτι για το βράδυ στο σπίτι. Τώρα έχεις τον πιο σοβαρό λόγο να τα παραγγέλνεις όλα από το Box. Με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κερδίζεις 2, 3, 4 και ως 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Γιατί να παραγγέλνεις απλά όταν μπορείς να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος? Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
7: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτι?
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
7: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες. Μιλά στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
10: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
9: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
11: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
12: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: μέχρι η αντιπολίτευση να βρει την πολιτική της πηξίδα και να αρθρώσει μια πιστική εναλλακτική πρόταση για κυβέρνηση, η κυβέρνηση θα συνεχίζει να κινεί το σωτικό της πεδίο με την αντιπολίτευση να αδυνατεί να ανταποκριθεί στο θεσμικό της ρόλο. Και τελικά, ποιος ήταν ο λόγος για τόσο ανακάτεμα της τράπουλας? Δεν ήταν όλο αυτό ένα πολιτικό χάσιμο χρόνου, όταν το πραγματικό ζητούμενο είναι μια ουσιαστική εναλλακτική πρόταση? Μας γράφει ο Γιώργος Σολδάτος, περιγράφοντας εν πωλή στο τι συμβαίνει στην κεντροαριστερά.
1: Εντάξει, βέβαια το ανακάτεμα της τράπουλας ήρθε μόνο το 23, όταν η κυβέρνηση παίρνει 41 και η αντιπολίτευση παίρνει 17. Εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί δεν υπάρχει αντιπολίτευση.
0: Αλλά φτάσαμε στα ίδια, αυτό νομίζω θέλει
1: ναι,
0: να πει.
1: Ναι, φτάσαμε στα ίδια. Γιατί αν όντως ανεβαίνει το Πασόκ, πάει 13-14 και έχει μείνει ο Τσίπρας στο 16, πάλι έχει μια αντιπολίτευση, έχει 1,5 διπολισμό, ξέρω εγώ.
0: Είναι, και τα ίδια ναι. πρόσωπα στην ουσία να αναμετρούνται σε άλλη μια κάλπη.
1: Ο Σωτήρης αναφέρεται σε αυτό το στοιχείο που αναφέρθηκε η κυρία Αξιόγλου. Όντως υπήρχε σε μετρήσει ότι το 70% θέλει να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Απλώς λέει εκεί πέρα πρέπει να διαβάζουμε τα νούμερα, γιατί υπάρχει το 85% που δεν θέλει Πασόκ και Ελλάς. Υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό που δεν θεωρεί ότι ο Ανδρουλάκης είναι πρωθυπουργήσιμος. Και όντως είναι πολύ χαμηλά, γιατί βλέπεις να είναι στο 30% ο Μητσοτάκης, 15-16% ο Τσίπρας και μετά όλοι οι άλλοι είναι 5-6-7% δεν έχουν εικόνα πρωθυπουργήσιμη. Oh, he said, are you American?
0: Won't you walk up and down on my spine? Εγώ θα διαφωνήσω με το Στέλιο που λέει η Ελλάς δεν είναι σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, είναι ριζικά αριστερό και ας μην το λένε. Είναι αντίστοιχο της Λίνκ και της Γερμανίας, ευρωσκεπτικισμός, παροχημένες νοοτροπίες, απεσμένα αυτοπατώματα.
1: Ναι, και εγώ θα διαφωνήσω με το Στέλιο.
0: Εγώ πιστεύω ότι προσπαθεί να γίνει όσο πιο κεντρό γίνεται, ναι. κάνοντάς το σιγά σιγά για να κλέψει και ό,τι μπορεί από την αριστερά.
1: Κοίταξε, το πήγε μεθοδικά. Ξεκίνησε μιλώντας αρκετά αριστερά. Πήρε το αριστερό κοινό που το αναλογεί. Δεν ξέρω αν μπορεί να μαζέψει κι άλλο. Ενδεχομένως πιστεύει ότι μπορεί να τσιμπήσει λίγο ακόμα από ΣΥΡΙΖΑ, από Νέα Αριστερά, από Μέρα 25, από Πλεύση Ελευθερίας, αλλά εκεί είναι τσιμπολογήματα, έτσι. Είναι τσιμπολογήματα, δεν έχει κάτι. Και τώρα προσπαθεί να πατήσει προς το κέντρο που πάντα ήταν η δύσκολη εξίσωση για τον Τσίπρα.
0: Ναι, γιατί κάποιοι του τραβούσαν και το μανίκι όταν ήθελε να το κάνει. Τώρα δεν υπάρχει κανένα να το τραβήξει το μανίκι.
1: Ποτέ. Σε καμία περίπτωση.
0: Ξεφορτώθηκε τον Πολάκη, ξεφορτώθηκε Σκουρλέτη, Φίλιππ.
1: Είναι αριστερά που έφυγε.
0: Okay, ναι. Άρα θα προσπαθήσει να πάει προς το κέντρο. Τώρα το ότι δεν πήθη κανέναν, μάλλον είναι πρόβλημα της ιστορίας του και του χαρακτήρα του.
1: Φαντάζεσαι σε κάποια φάση σύντομα, τον επόμενο μήνα, να διαβάσουμε ότι δημιουργήθηκε τάση μέσα στην Ελλάς.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι.
1: Από τα παλιά, συνιστόσα. Πώς υπάρχει στο Πασόκ, έχουμε πει η συνιστόσα Κασελάκη, που πηγαίνουν όλο και ένα. Περιμένουμε τώρα τη Μιλτό Κοροβέση, έτσι. Την πρώην αντιπρόεδρο του Κασελάκη να πάει στο Πασόκ.
0: Εντάξει, υπέροχο είναι όλο αυτό που ζούμε.
1: Δεν τον ανέφερα τυχαία το Στέφανο Κασελάκη.
0: Για πες.
1: Έχω μια πολύ ωραία πολιτική δήλωση που δεν την έχω καταλάβει ακριβώς. Δηλαδή, ποιοι είναι η κλασική πολιτική και η μη κλασική πολιτική. Πάμε να τον ακούσουμε και θα μου το αναλύσεις εσύ.
2: Πλέον δεν έχω πολλά παρεδώσε με τους κλασικούς πολιτικούς που δυστυχώς έχουν υπάρξει, έχουν μονοπολίσει σχεδόν το στυλ της πολιτικής και την κουλτούρα της πολιτικής της χώρας μας. Όταν ήμουν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς είχα πολύ μεγάλη επαφή. Τώρα με τους Δημοκράτες χτίζουμε κάτι εντελώς φρέσκο, άρα προτιμώ να συναναστρέφομαι με πολίτες που θέλουν να συνεισφέρουν παρά με πολιτικούς.
0: Βέβαια υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν φαίνεται να είναι πολλοί πολίτες που θέλουν να συνομιλήσουν με τον κύριο Κασελάκη και τις πολιτικές εξελίξεις. Ναι. Να ακολουθήσουν το κόμμα του.
1: Αλλά όμως πρόσεξε ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, με βάση αυτό που είπες. Άμα δεν μιλάει με τους κλασικούς πολιτικούς, από ό,τι φαίνεται δεν μιλάει και με πολλούς πολίτες, με ποιους μιλάει? Γιατί και στελέχη δεν βλέπω να το έχουν μείνει.
0: Ναι. Προσπαθεί να διατηρηθεί με κάποιο τρόπο στην επικαιρότητα ο κ. Κασελάκης. Εκτιμώ, χωρίς να ξέρω κάτι, αλλά με αυτά τα δεδομένα δεν είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να κατέβει σε εκλογές.
1: Εγώ πιστεύω ότι έχει το εγώ του, δεν θα το επιστρέψει να μην κατέβει σε εκλογές. Τώρα, αν μου πεις να κατέβει για να πάρει 0,4, είναι και αυτό θέμα.
0: Καταρχάς, αλλά θέλει πολλά λεφτά που δεν ξέρω πώς θα σκορπιστούν. Δεύτερον, αν δεν μιλάς με πολιτικούς, δεν έχεις ψηφοδέλτια.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πολλά προβλήματα που πιστεύω ότι ο κ. Κασελάκης Εντάξει, έκανε το κομμάτι του με το ΣΥΡΙΖΑ 1,5 χρόνο. Μας έδωσε και εμάς πολύ υλικό, περάσαμε ωραία. Αλλά δεν νομίζω.
1: Εσείς περάσατε ωραία. Αυτοί που τρέχανε δεν πέρασαν ωραία, γυάλι μου.
0: Εντάξει.
1: Να μην σου θυμίσω Σπέτσες κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Συγγνώμη κιόλας, θα πας. Μα κάνει να κάνει και ο Μητσοτάκης στη Χίο, όχι στην κοινοβουλία, όχι στις Σπέτσες, ακόμη καλύτερα.
1: Στα Χανιά θα τα κάνει.
0: Και να πάμε στη Χίο για να καλύψουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή πήγανε σε νησί και διαμαρτυρηθήκανε. Στη Βουλή είναι καλύτερα.
1: Εντάξει, δεν περάσαν τόσο καλά.
0: Υπάρχει αυτό που λέγεται αχαριστία.
1: Εντάξει, άμα το βλέπεις αχαριστία, αχαριστία. Αλλά τώρα βάζει ιδέα να πάει να κάνει κοινοβουλευτική ομάδα στα Χανιά.
0: Ας πάει
1: και στο βουνό. Στο βουνό είναι επικίνδυνο.
0: Ακόμη καλύτερο όμως στο βουνό τώρα που μπαίνει χειμώνας.
1: Ναι, τώρα όχι, τώρα είναι για βουνό. Αν πάει προς καλοκαίρι ή Χανιά. Αυτό βέβαια που χρειαζόμαστε, Γιάννη, είναι ακόμα ένα κόμμα.
0: Γιατί δεν έχουμε επιλογές.
1: Δεν έχουμε επιλογές, ρε εσύ. Αυτή η εκλογική αναμέτρηση θα έχει πολλά νέα κόμματα. Θέλουμε ακόμα ένα.
0: Ποιος ετοιμάζεται, Αντώνη?
1: Λέω, διαβάζω κάτι για αντάρτες της Καριστιανού που οργανώνονται. Λες να ισχύει.
0: Ο κύριος Αυγερινός δεν του πήγε καλά με την κυρία Καριστιανού να κάνει δικό του κόμμα.
1: Δεν ξέρω, αλλά έχουν φύγει τόσοι πολλοί που λογικό είναι να σκεφτούν, θα κάνουμε κόμμα κι εμείς.
0: Και να σου πω κάτι, γιατί να μην εμπιστευτείς σε ένα κόμμα στο οποίο θα είναι ο Θανάσης Αυγερινός, ο ειδικός δικαστικός πραγματογνώμονας Βασίλης Κοκοτσάκης, η τραγουδοποιός Αφροδίτη Μάνου και η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου. Πες μου, για ποιο λόγο να μην εμπιστευτείς σε ένα τέτοιο κόμμα?
1: Αυτή θα είναι κάτι σαν τον Σαμαρά που θέλει να χτυπήσει τον Μητσοτάκη, αυτοί θέλουν να χτυπήσουν Καριστιανού.
0: Δεν μπορώ να.
1: Ο Σαμαράς να κόψει την αυτοδυναμία από το Μητσοτάκη, αυτοί να κόψουν την είσοδο της Καριστιανού στη Βουλή.
0: Διαβάζω εδώ σε ρεπορτάζ, νομίζω ότι είναι από το Βήμα το ρεπορτάζ αυτό. Όχι, νομίζω είναι από το Βήμα. Ότι σύμφωνα με πρόσωπα που συμμετέχουν στην προσπάθεια, οι προετοιμασίες βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Με το νέα φορέα να αναμένεται να πάρει σάρκα και οστά το αργότερο έως το Δεκέμβριο, Αντώνη.
1: Ποιο θα είναι το πρόσημο του, το ιδεολογικό?
0: Πού πάει, πάει κάπου το μυαλό σου?
1: Όχι, δεν θέλει να πάει το μυαλό μου.
0: Πάντως, με ανάρτηση που έκαναν, το πρώτο θέμα που έβαζαν είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να ζητήσει από τις ΗΠΑ να φύγει η Γκυλφόιλ.
1: Μάλιστα.
0: Τυχαίο?
1: Όχι, καθόλου. Αυτά και σήμερα από εμάς. Είναι πυκνή η επικαιρότητα. Να προσέχετε λίγο γιατί... να προσέχετε. Αύριο στις 10 θα είμαστε πάλι εδώ στον Εξώστη.
0: Αντώνης Ατζολέτος
1: και Γιάννης Καντέλης.
0: Και ακολουθούν αμέσως μετά στο Sky 100,3 παραμένει συντονισμένοι ο Γιώργος Μουρούτης και ο Δημήτρης Τούμπος.

0: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
5: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
6: Νόβα 931.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
13: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
14: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
13: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
14: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
15: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
16: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
17: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
18: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
13: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931.
3: Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
6: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
19: Scrap Afimum Jackie στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254-10-266-55.
20: Nova 931.

0: και πίσω να βρεθώ.
1: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 931.
2: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
3: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
6: Το Μεντούσα στην Ξάνθη γιορτάζει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του και ετοίμασε μια γιορτή για τους πελάτες του και για όσους θέλουν να γνωριστούμε. Ελάτε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου το απόγευμα για να σας κεράσουμε, να διασκεδάσουμε με τη μουσική, με πολλές εκπλήξεις και δώρα. Σας περιμένουμε το απόγευμα του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου σε ένα super birthday party για τον πρώτο χρόνο του Μεντούσα Ξάνθη.
2: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη, καθημερινά στις 10, στο Nova 931 News Today.
1: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
7: Scrap Afimum Jackie, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254-10-266-55. www.novaradio.gr.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
5: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, ουίσκι Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
10: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
11: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
12: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
14: Το σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
13: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
14: Σουβλέρι. Το σουβλάκι.
15: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
16: Νόβα 931.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Ξάνθη. Εδώ είμαστε, Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα. Πιστή στο ραντεβού μας, λίγα λεπτά μετά τις 12, είναι 3η και 13 και ακούτε την εκπομπή Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας. Καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.novaradio.gr. Η ενημέρωσή σας καθημερινά στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Καθ' και τη εκπομπή έχετε δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί μας. Είτε τηλεφωνικά, είτε στέλνοντας μηνύματα στα social media, Facebook, Instagram και TikTok, Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 2541-083-330. Θα είμαι στην παρέα σας ως τις 2. Μαζί θα δούμε τα νέα της ημέρας, ξεκινώντας από την τοπική επικαιρότητα, νέα της Ελλάδας, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και αμέσως μετά διεθνή ενημέρωση. Στη διάρκεια της εκπομπής μας, σε λίγη ώρα από τώρα, θα έχουμε και καλεσμένη, θα είναι κοντά μας η πρόεδρος διασωστικής ομάδας ΟΔΙΑ Ξάνθης, η κυρία Μαρία Συρμοπούλου, θα μας μιλήσει για το έργο της ομάδας, τη σημασία της εκπαίδευσης των εθελοντών και την έναρξη της νέας σχολής εθελοντών διασωστών. Θα κάνετε λίγο υπομονή, στη διάρκεια της εκπομπής μας η κυρία Συρμοπούλου θα είναι κοντά μας και θα μας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε πολύ όμορφα πράγματα, πολύ όμορφα θέματα τα οποία σίγουρα μας ανησυχούν και μας απασχολούν και σίγουρα θέλουμε να μάθουμε περισσότερα. Λοιπόν, όσον αφορά την ταυτότητα της ημέρας, θα ευχηθούμε και θα πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, αρχικά σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας, χρόνια πολλά όμως και σε εσάς που έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Λοιπόν, 13 Οκτωβρίου σήμερα, ακούτε Nova 931 και πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Καλό πρωινό σε όλους, καλημέρα Ξάνθη, επιστρέφουμε περισσότερα νέα της ημέρας ξεκινώντας από την τοπική επικαιρότητα.

0: Η επικαιρότητα για την Ξάνθη είναι στο Nova 931. Παρουσιάζουμε, σχολιάζουμε και αναλύουμε την επικαιρότητα της πόλης για την πολιτική, την αυτοδιοίκηση, την κοινωνία και την οικονομία, τον πολιτισμό, τα αστυνομικά νέα, τον καιρό. Όλα στο Nova, το ενημερωτικό ραδιόφωνο. Δελτίο επικαιρότητας για την Ξάνθη στο Nova, με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και παρόντες τους πρωταγωνιστές. Ό,τι συμβαίνει είναι εδώ, στο Nova 931. News Today.
1: Καλημέρα Ξάνθη για ακόμα μία φορά. Καλώς ήρθατε αγαπημένοι φίλοι ακροατές στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Είναι Τρίτη και 13. Καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Nova 931 και σήμερα φιλοξενούμε μια γυναίκα που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της εθελοντικής προσφοράς και της εκπαίδευσης για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Όπως σας έχω αναφέρει και νωρίτερα, μαζί μας είναι η κυρία Μαρία Στυρμοπούλου, πρόεδρος της διασωστικής ομάδας ΟΔΙΑ Ξάνθης, για να συζητήσουμε για το έργο της ομάδας, τη σημασία της εκπαίδευσης των εθελοντών και την έναρξη της νέας σχολής εθελοντών διασωστών. Έτσι λοιπόν, αρχικά να καλωσορίσουμε την κυρία Στυρμοπούλου στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στο Nova 931 και ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας σήμερα.
2: Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
1: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας δίνετε η δυνατότητα να συνομιλήσουμε και να πούμε έτσι ορισμένα πράγματα που μας αφορούν όλους. Ίσως κάποιους λιγότερο, κάποιους περισσότερο, αλλά σίγουρα από μία κουβέντα μπορούμε να συγκρατήσουμε και να αποθηκεύσουμε στη μνήμη μας ορισμένα πράγματα τα οποία μπορεί να μην σκεφτόμασταν ποτέ να τα κάνουμε. Έτσι, ακούγοντας όμως ορισμένους ανθρώπους που γνωρίζουν καλά το έργο, ίσως να επηρεαστούμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, κυρία Στυρμοπούλου, με μια γενική εικόνα. Τι είναι η ΟΔΙΑ Ξάνθης, ας πούμε, ότι είναι κάποιος εκεί έξω που μας ακούει πρώτη φορά. Mm-hmm. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε και για τις εγγραφές, για το έργο σας και γενικά για όλα όσα κάνετε. Πότε δημιουργήθηκε και ποιος είναι ο βασικός σκοπός της δράσης?
2: Η διασωστική ομάδα ΟΔΙΑΚ δημιουργήθηκε το 2015 από ανθρώπους οι οποίοι είχαν περάσει από πολλές διασωστικές ομάδες, είχαν κάνει πολύ εθελοντικό έργο και βλέποντας ελλείψεις και δυνατότητες που θα μπορούσαν να έχουν σε μια καινούργια ομάδα, αποφάσισαν να ενωθούν και να σχηματίσουν τη διασωστική ομάδα ΟΔΙΑΚ. Εγγράφηκαν λοιπόν στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, υπάρχει αριθμός Μητρώου και ακολουθούμε τις βασικές οδηγίες του Υπουργείου. Οι τωρινοί μας διασώστες πλέον ακολουθούν και την εκπαίδευση της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας. Δηλαδή εγγράφονται στην ομάδα, αλλά ταυτόχρονα εγγράφονται και στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και ακολουθούν την εκπαίδευση του Υπουργείου πλέον. Δηλαδή ακολουθούν δύο εκπαιδεύσεις, μία διαδικτυακή και μία πρακτική εκπαίδευση που κάνουμε εμείς και ακολουθούμε λοιπόν μία πεπατημένη που μας δίνει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Αυτό γίνεται γιατί οι διασωστικές ομάδες αδυνατούσαν να συνεργαστούν μεταξύ τους. Mm-hmm. Οπότε το Υπουργείο σκέφτηκε να κάνει μια κοινή εκπαίδευση για όλους, έτσι ώστε να συμβάλλει πλέον και στην ένωση των ομάδων και στην κοινή συνεργασία σε μια μεγάλη εκδήλωση, σε μια καταστροφή, σε μια ανάγκη που θα χρειαστεί να συνεργαστούν όλες οι ομάδες μαζί.
1: Πολύ ωραία. Άρα, αν ανακεφαλαιώσουμε και πούμε ποιο είναι το πεδίο δραστηριοτήτων της ομάδας και σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να κληθεί να συνδράμει και πώς συνεργάζεται και με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους υπόλοιπους φορείς διάσωσης.
2: Η ομάδα και οι εθελοντές διασώσεως εκπαιδεύονται όλο το χρόνο έτσι ώστε να συνεισφέρουν σε μια μεγάλη καταστροφή. Mm-hmm. Εκπαιδευόμαστε λοιπόν χωρίς να υπάρχει ανάγκη, αλλά για όταν θα συμβεί και θα χρειαστεί να συνεισφέρουμε σε μια πολύ μεγάλη ανάγκη. Άρα είμαστε στο πλάι και δίπλα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της πολιτικής προστασίας του Δήμου Ξάνθης, της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας. Δηλαδή εντασσόμαστε σε ένα μεγάλο πλαίσιο της περιφέρειας, mm-hmm. και φυσικά πάντα με τις οδηγίες και πάντα με την επίβλεψη του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας.
1: Υπάρχει μια γενική συνεργασία των φορέων, επομένως, σωστά?
2: Βέβαια, ναι. Είμαστε πάντα σε συνεχή συνεργασία.
1: Πολύ ωραία. Mm-hmm. Ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζει σήμερα μια εθελοντική διασωστική ομάδα? Είναι λοιπόν κυρίως το ανθρώπινο δυναμικό, ο εξοπλισμός, mm-hmm. η οικονομική πορεία, η ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση, κατά τη γνώμη σας και την εμπειρία σας, mm-hmm. βέβαια.
2: Έχουμε μία ανάγκη για εθελοντές διασώστες. Δηλαδή εθελοντές. Το μεγάλο μας το πρόβλημα, το οικονομικό το πρόβλημα, το λύνουμε πώς. Οι πολίτες της πόλης μας στήριξαν από την πρώτη στιγμή της διαδρομής μας. Και ήταν πάντα κοντά μας οι πολίτες της Ξάνθης. Γιατί η διασωστική ομάδα ΟΔΙΑΚ δημιουργήθηκε στην Ξάνθη από ξανθιώτες και όχι μόνο, και θα συνεχίσει τη δράση της με νέα τμήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Οπότε η βάση μας είναι η Ξάνθη και από εδώ θα συνεχίσουμε στα υπόλοιπα τμήματα. Τώρα, η Ξάνθη έχει ένα. Ξέρουμε όλοι ότι έχει πάρα πολλούς συλλόγους. Όλοι βρίσκονται ήδη σε κάποιο σύλλογο. Να. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που είναι σε 2 και 3 συλλόγους. Και το ανθρώπινο δυναμικό είναι αυτό που χρειαζόμαστε και κάθε χρόνο κάνουμε έκκληση για εθελοντές διασώστες. Διότι το έργο μας είναι 365 μέρες το χρόνο, χωρίς να έχεις κλειστό κινητό και πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Είναι αυτό δεν είναι δέσμευση. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί και κάποιος που να θέλει να ενταχθεί στην ομάδα σας, είτε για να προσφέρει, είτε για τον εαυτό του, mm-hmm. είτε για πολλούς λόγους που ο καθένας θέλει, είναι πολύ μεγάλη δέσμευση το ότι πρέπει, θα μου πεις, πρέπει να είσαι αποφασισμένος για αυτό που πρέπει να κάνεις, διαφορετικά μην έρθεις καθόλου.
2: Παρόλα αυτά είναι εθελοντής διασώστης.
1: Είναι εθελοντής.
2: Mm-hmm. Άρα οικογένεια, εργασία και διάσωση. Mm-hmm. Συνδυάζονται όμως όλα, γιατί και εγώ είμαι σε αυτό το πλαίσιο. Mm-hmm. Και οικογένεια και εργασία και διάσωση. Βλέπετε, βάζω τη διάσωση τρίτη στη σειρά. Να. Οικογένεια, εργασία, διάσωση.
1: Άρα το πρόγραμμα προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του καθενός.
2: Οπότε και το πρόγραμμα οι διασώστες έχουν την επιλογή του τι θα κάνουν και πού θα συνεισφέρουν. Βέβαια η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική, mm-hmm. αλλά και γι' αυτό και οι εκπαιδεύσεις μας γίνονται κάθε Κυριακή απόγευμα, γιατί όλοι είμαστε εργαζόμενοι.
1: Αυτό είναι πολύ θετικό, ναι.
2: Οπότε Κυριακή απόγευμα είναι οι μοναδικές ώρες που έχουμε κενό και εκεί μπορούμε να προσαρμόσουμε τις εκπαιδεύσεις. Από εκεί και πέρα γίνεται τη συνεννόηση μεταξύ μας, πότε και πώς μπορούμε να βάλουμε και τις ασκήσεις που γίνονται ταυτόχρονα mm-hmm. μαζί με την εκπαίδευση. Η αρχική εκπαίδευση είναι 3 μήνες και μετά βάζουν στολή, οπότε αρχίζουν και συνεισφέρουν σε εκδηλώσεις της πόλης της Ξάνθης και όχι μόνο. Πάντα με παλιούς διασώστες στο πλευρό τους, οι νέοι διασώστες, mm-hmm. αλλά η εκπαίδευση, η κύρια, τελειώνει αρχές Ιουνίου.
1: Δηλαδή κύρια εκπαίδευση
2: δηλαδή
1: αρχές
2: μας παίρνει
1: Ιουνίου.
2: Αρκετό καιρό. Mm-hmm. Μας παίρνει αρκετό καιρό.
1: Άρα σχεδόν σε πρώτη φάση ακολουθούμε χρονιά. Το τρίμηνο και μετά έχει συνέχεια.
2: Και μετά βλέπουμε πόσο αποφασισμένοι είμαστε, έτσι, και mm-hmm. πόσο πλέον θέλουμε πολύ ενεργά να συνεχίσουμε. Και η εκπαίδευση, γιατί δυσκολεύει και δυσκολεύει. Ξεκινάμε από εκπαίδευση κατά άτομο και mm-hmm. πάμε σε εκπαίδευση σε ομάδα. Πώς μπορούμε να συμβάλλουμε στην καταστροφή, πώς μπορούμε να μετακινήσουμε έναν τραυματία πάλι σε ομάδα. Δηλαδή οι εκπαιδεύσεις συνεχίζουν και γίνονται όλο πιο πολύπλοκες. Mm-hmm. Όπως και τα περιστατικά γίνονται πιο πολύπλοκα. Όπως και τα ατυχήματα και οι καταστροφές που παρουσιάζουμε γίνονται πιο πολύπλοκες. Η ομάδα όμως πρέπει να δράσει οποιαδήποτε συνθήκη.
1: Κατανοητό. Πάμε στην έναρξη της Σχολής Εθελοντών Διασωστών την Κυριακή 13 Οκτωβρίου στις 18. 7 το απόγευμα. Α, 18, πολύ σωστά. Στις 7 η ώρα το απόγευμα, όπως μας ενημερώνεται, πραγματοποιείται η έναρξη της Σχολής Εθελοντών Διασωστών της ΟΔΙΑΚ Ξάνθης. Τι σηματοδοτεί αυτή η νέα εκπαιδευτική προσπάθεια για την ομάδα στην πόλη μας?
2: Δίνει και στην ομάδα μία νέα όθηση. Νέα όθηση για έργο. Έρχονται νέοι διασώστες, νέες προσωπικότητες, νέες δυναμικές, νέοι άνθρωποι που θέλουν να προσφέρουν. Και έτσι κινητοποιείται πάλι η ομάδα στη δράση. Παρόλα αυτά μπορούν να έρθουν όσοι θέλουν να μάθουν για το έργο της ομάδας, να δουν πώς δουλεύουμε, να δουν το χώρο μας, mm-hmm. να δουν πώς μπορούν οι ίδιοι να προσφέρουν, γιατί μπορεί να είναι φίλοι της ομάδας και να μπορούν να προσφέρουν με άλλο τρόπο.
1: Είναι εφικτό και αυτό, επομένως.
2: Ναι, είναι και αυτό εφικτό.
1: Ωραία.
2: Γιατί η ομάδα είναι ένα πολύ μεγάλο, κινείται σε πολλά πλαίσια. Και για να βρει πόρους, και για να συγκροτηθεί, και για να κινηθεί, και για να διαφημιστεί, και για να κάνει πάρα πολλές δράσεις. Οπότε όλοι χρειάζονται.
1: Άρα μπορούν όλοι να δηλώσουν συμμετοχή. Τώρα κάτι άλλο, χρειάζεται κάποιος να έχει προηγούμενη εμπειρία, ειδικές γνώσεις, συγκεκριμένα προσόντα για να γίνει εθελοντής διασωστής?
2: Όχι, δεν χρειάζεται να έχει κανένα άλλο προσόν εκτός από την αγάπη του για τον συνάνθρωπο. Αυτό και τη θέληση για προσφορά. Δεν υπάρχει κανένα
1: το σημαντικό
2: άλλο. Ναι, αυτό είναι το κύριο. Διότι αυτή την προσφορά θέλουμε. Mm-hmm. Όλα τα άλλα θα τα μάθουμε μαζί, mm-hmm. πρακτικά, έτσι ώστε εμπειρικά να γίνει γνώση. Μέσα από υλικά, μέσα από τη διδασκαλία, μέσα από την άσκηση, μέσα από τη συνεργασία με τις υπηρεσίες. Οπότε όλα γίνονται εμπειρικά. Οι διασώστες είναι από διάφορα επαγγέλματα. Μπορεί να είναι καθηγητές, να είναι στρατιωτικοί, να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Από διάφορα επαγγέλματα. Οπότε δεν έχουν σχέση με αυτό που θα μάθουν, αλλά θέλουν να το μάθουν. Οπότε όλη η εκπαίδευση είναι πάνω στην εξάσκηση.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε στην διαδικασία εγγραφής. Πώς μπορούν να απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι και μέχρι πότε να γίνουν δεκτές οι συμμετοχές? Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν?
2: Μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο της γραμματείας, το οποίο είναι το 6940-746304. Είτε να στείλουν ένα email στο email της ομάδας, που είναι odiac2016@gmail.com, το οποίο μπορούν να το βρουν και στο Facebook ή στα μέσα, έτσι αν μπουν και στο AI θα το βρούνε. Και η προϋπόθεση είναι να είναι άνω των 18 ετών. Αυτό, δεν έχουμε σώμα εφήβων.
1: Πολύ ωραία.
2: Είναι άνω των 18 ετών. Και σε περιόδους στους οποίους θεωρούμε ότι είμαστε επαρκείς στην εκπαίδευση, τότε στηριζόμαστε στην πρόληψη, δηλαδή σε εκπαιδεύσεις σε σχολεία, σε μαθητές, από νηπιαγωγείο έως όλες τις τάξεις του σχολείου.
1: Ναι, σχολείο. Και ειδικά φέτος συμμετείχατε νομίζω πάρα πολύ σε αυτό, και σε ΕΚΔΑΠ και σε νηπιαγωγεία και σε σχολεία. Ναι. Σας έχουμε δει παντού. Ναι, έχουμε συνομιλήσει και όλους τους προηγούμενους μήνες, τα έχουμε πει και είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Πώς ανταποκρίνονται τα παιδιά, οι μικρότερες ηλικίες?
2: Με πάρα πολύ αγάπη. Χαρά. Πολύ χαρά, πολύ ενδιαφέρον για να μάθουν. Και εκεί στηρίχτηκε και η δική μας σκέψη. Οι μικρές ηλικίες θα γυρίσουμε εκεί που ξεκινάει η γνώση, εκεί που μπαίνουν οι βάσεις, εκεί θα γυρίσουμε. Και τα παιδιά πραγματικά είναι ενθουσιασμένα, βοηθάει το ένα το άλλο σε περιπτώσεις καταστροφής, πώς θα βοηθήσει τον συνάνθρωπο, πώς θα βοηθήσει τον συμμαθητή που δεν μπορεί. Και αναπτύσσονται πάρα πολλά αισθήματα και είναι φέτος έζησα κάτι καταπληκτικό, δηλαδή μαζί με τα παιδιά. Τα παιδιά είναι φοβερά, είναι, και ρουφάνε τη γνώση επειδή είναι αυτούσια, χωρίς να σου λέει «μα εγώ διάβασα εκεί κάτι άλλο», και ρουφάνε πραγματικά τη γνώση.
1: Πολύ ενδιαφέρον πραγματικά. Λοιπόν, η εκπαίδευση θα διαρχέσει μέχρι τον Ιούνιο με μαθήματα κάθε Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα. Θέλω να μου πείτε αν υπάρχει κάποια συνδρομή σε κάποιον που θα έρθει να εγγραφεί.
2: Είναι μια στοιχειώδη συνδρομή 20 ευρώ το χρόνο.
1: 20 ευρώ το χρόνο.
2: Το χρόνο. Είναι μια στοιχειώδη για να μπορεί να λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα, γιατί η διασωστική ομάδα ΟΔΙΑΚ δεν είναι ΜΚΟ. Είναι ένα σωματείο. Σύλλογο σωματείο είναι το ίδιο πράγμα. Άρα κάτι για να λειτουργεί, έτσι, ένα μικρό έσοδο.
1: Πολύ ωραία. Είναι ελάχιστο το ποσό, δεν νομίζω να είναι κάτι το οποίο πρέπει να προβληματίζει κάποιον.
2: Είναι το ίδιο πράγμα. Άρα κάτι για να λειτουργεί, έτσι, ένα μικρό έσοδο.
1: Πολύ ωραία. Είναι ελάχιστο το ποσό, δεν νομίζω να είναι κάτι το οποίο πρέπει να προβληματίζει.

0: εξέλιξη του ζεις το τραύμα. Είναι πώς μπορείς να έχεις έναν τραυματία, να τον φέρεις σε μια καλή κατάσταση, να τον αντιμετωπίσεις έτσι ώστε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο χωρίς να έχει περαιτέρω τραυματισμό. Mm-hmm. Και όταν λέμε περαιτέρω τραυματισμό, τραυματισμό της σπονδυλικής στήλης.
1: Είναι απλά πράγματα πολύ βασικά όμως σημαντικά και θεωρώ ότι πάρα πολλοί κόσμος, όπως και εγώ ίδια, δεν τα γνωρίζουμε. Ενώ είναι απαραίτητα να τα γνωρίζουμε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις μπροστά σε ποιο περιστατικό μπορεί να βρεθείς και εσύ ο ίδιος.
0: Βέβαια, οι διασώστες πλέον φτάνουν σε ένα επίπεδο που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα περιστατικά, mm-hmm. που δεν είναι για απλούς πολίτες. Mm-hmm. Γι' αυτό και η εκπαίδευσή τους κρατάει αρκετό καιρό και πολλές φορές επαναλαμβάνεται. Έρχονται οι ίδιοι και επαναλαμβάνουν την εκπαίδευση μαζί με τους καινούριους διασώστες. Mm-hmm. Για να τα έχουν όλο και πιο φρέσκα στο μυαλό τους, έτσι ώστε να είναι οποιαδήποτε στιγμή να είναι άμεσα λειτουργικοί και άμεσα να αντιμετωπίζουν ένα περιστατικό. Άρα η εκπαίδευσή τους έχει πάρα πολλά, με την έννοια ότι αντιμετώπιση είναι των καταστροφών, έρευνα και διάσωση. Χάθηκε κάποιος, πρέπει να πάμε να τον βρούμε. Πού θα προχωρήσουμε, τι είναι, είναι μέρα, είναι νύχτα, με ποιους θα συνεργαστούμε. Οπότε έρευνα και διάσωση, απεγκλωβισμό από τροχέα, μεγάλα τροχέα, mm-hmm. όταν λέμε έτσι, όπως ήταν το τρένο, η συγκρούση των τρένων. Μεγάλα τροχέα που θα μας ζητηθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία να συμμετέχουμε. Άρα πρέπει να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Αστική και ορεινή διάσωση για καταστροφές, σεισμούς μέσα στην πόλη. Ορεινή διάσωση για κάποιον που χάθηκε, έπεσε σε κάποιο σημείο του βουνού. Και
1: ψυχολογία καταστροφών δεν είναι ένα σημαντικό θέμα και αυτό. Ναι. Όσοι ώρα μιλάτε εσείς, εγώ το έχω βάλει σε μια σειρά στο μυαλό μου και σκέφτομαι πόσο σημαντικό είναι το ψυχολογικό κομμάτι. Γίνεται εκπαίδευση και σε αυτό το θέμα.
0: Για μετά την καταστροφή.
1: Ναι, για μετά την καταστροφή.
0: Τι έγινε τώρα στην καταστροφή, τι τραύματα απέκτησε ο κάθε ένας με τις εικόνες που είδε, mm-hmm. με τις απώλειες ατόμων, με το ότι έχασε το σπίτι του. Άρα και εδώ ψυχολογία των καταστροφών και για τους πολίτες. Οι διασώστες ήδη είναι εκπαιδευμένοι, μπορούν να στηρίξουν όλο αυτό το πλαίσιο και να τους κατευθύνουν στα σωστά πρόσωπα, στους ψυχολόγους, στους κοινωνικούς λειτουργούς, σε αυτούς που θα αναλάβουν από το κράτος την περαιτέρω υποστήριξη των πολιτών. Άρα εμείς είμαστε η πρώτη γραμμή και η δεύτερη γραμμή είναι οι επιστήμονες που θα αναλάβουν, οι ψυχολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί που θα αναλάβουν την περαιτέρω θεραπεία των ατόμων. Mm-hmm. Και ένα μεγάλο κομμάτι που και για την Ξάνθη είναι πάρα πολύ βασικό, η πυρασφάλεια της πόλης μας, mm-hmm. και η πυρόσβεση σε περίπτωση που θα ζητηθεί η συνδρομή μας. Πυρασφάλεια είμαστε από την πρώτη μέρα λειτουργίας της ομάδας. Άρα κάθε καλοκαίρι είμαστε στο βουνό με φύλαξη σημείων τα οποία δεν έχουν καλή ορατότητα ή που δεν μπορεί τόσο θεωρεί η πυροσβεστική υπηρεσία ότι εκεί πρέπει να είμαστε. Και έτσι έχουμε και αυτό το κομμάτι. Είναι πολλά τα...
1: Είναι πολλά. Πιστεύετε ότι στην κοινωνία μας υπάρχει επαρκής ενημέρωση για την αξία του εθελοντισμού αλλά και τη σημασία της οργανωμένης εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών?
0: Ανεβαίνουμε συνεχώς επίπεδα.
1: Ανεβαίνουμε.
0: Ναι.
1: Ωραία, αυτό είναι θετικό. Ας κρατήσουμε αυτό.
0: Από τότε που ξεκινήσαμε, εγώ σαν εθελόντρια διασώστρια είμαι 20 χρόνια στη διάσωση. Από τότε που ξεκινήσαμε λοιπόν, και γιατί ο εθελοντής διασώσης δεν πληρώνεται, mm-hmm. έτσι πληρώνεται μόνο την εργασία.
1: Αυτό και λέγεται εθελοντής.
0: Αυτό και λέγεται εθελοντής. Το κάνει μόνο και μόνο για το ένα μπράβο που ίσως κάποιος του πει ή ένα βλέμμα σαν ευχαριστώ μιας κυρίας που θα βοηθήσουν.
1: Είναι και η προσωπική ικανοποίηση, το ότι έχεις συνεισφέρει κάπου, ότι έχεις προσφέρει κάπου, έχεις βοηθήσει κάπου.
0: Αυτή είναι η μεγαλύτερη προσφορά.
1: Ανταμοιβή.
0: Αυτή είναι ανταμοιβή. Ναι, είναι μοναδική ανταμοιβή. Που για αυτούς είναι η πιο μεγάλη όμως. Mm-hmm. Ναι, για αυτούς τους διασώστες. Λοιπόν, όταν εγώ ξεκίνησα, με κοροϊδεύαν γιατί δεν πληρωνόμουν. Υπάρχει κάτι το οποίο όμως σιγά σιγά βλέποντας και ακολουθώντας το πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρότυπο αρχίζει και αλλάζει. Γιατί τα κράτη που είναι πολύ ψηλά σε επίπεδο βιωσιμότητας είναι τα κράτη που έχουν πολύ ψηλά τον εθελοντισμό. Mm-hmm. Άρα αρχίζει και το κράτος προσανατολίζεται προς τα εκεί. Μπορεί ένας δημόσιος υπάλληλος να φύγει οποιαδήποτε στιγμή του ζητηθεί από τη διασωστική ομάδα και είναι εγγεγραμμένος στο μητρό της ομάδας να φύγει στην καταστροφή.
1: Μας πήρε κάποια χρόνια.
0: Μας πήρε κάποια χρόνια,
1: αλλά τελικά καταφέραμε και ενταχθήκαμε κι εμείς σε αυτό το πλαίσιο, ναι. και λειτουργούμε τελείως διαφορετικά πλέον.
0: Ναι, αρχίζουμε και κοιτάμε, ναι. τον εθελοντή.

0: Αρχίζουμε και κοιτάμε τον εθελοντισμό. Αρχίζουμε και του δίνουμε αξία.
1: Μπράβο, ναι, αυτό.
0: Αυτού αυτό του ανθρώπου που ενώ έχει τόσες υποχρεώσεις και μέσα σε τόσες δυσκολίες.
1: Πολύ ωραία, πραγματικά.
0: Εγώ πριν κλείσουμε, να πω πρώτα απ' όλα ευχαριστίες. Επειδή μου τηλεφώνησαν στον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας, κύριο Τσάπαλη Γιάννη, ο οποίος εδώ και 2 χρόνια μας στηρίζει με υλικά, μας πήρε κράνη, ειδικά κράνη, μας πήρε επινότιους, που είναι ειδική σάκη με 25 λίτρα νερό για να βοηθήσουμε σε περίπτωση πυρκαγιάς να κάνουμε την πρώτη αντιμετώπιση. Μας παίρνει ιατροφαρμακευτικό υλικό. Είναι δίπλα μας σε ό,τι χρειαστούμε.
1: Είναι κάτι το οποίο έχουμε παρατηρήσει και εμείς, οι πολίτες της πόλης, όσον αφορά την πολιτική προστασία. Στην πρώτη γραμμή. Το βλέπουμε, το παρατηρούμε.
0: Το βλέπετε, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, είναι παντού.
1: Είναι παντού.
0: Είναι παντού και είναι δίπλα μας.
1: Συγχαρητήρια λοιπόν. Ναι, και στον κύριο Τσάπαλη και στην ομάδα βέβαια.
0: Και στην ομάδα του.
1: Και συνεχίζουμε.
0: Να ευχαριστήσω τους πολίτες. Αυτό που είπα ότι από την πρώτη στιγμή μας στηρίζουν. Θα έχουμε νέα και περαιτέρω. Πιστεύω μέχρι τέλος του μηνός θα τα ξαναπούμε.
1: Πολύ ευχαριστός.
0: Είναι κάτι έτσι ευχάριστο. Νομίζω και να καλέσουμε και τον κόσμο.
1: Έτσι.
0: Το Σάββατο το πρωί θα γίνει μια εκδήλωση στην πλατεία. Θα παρουσιάσουμε, θα γίνει μια επίδειξη κάρπα ενηλίκου, βρέφους και παιδιού με απεινιδωτή. Ό,τι θέλει ο κόσμος να ρωτήσει, να έρθει, να μάθει, να δει. Είμαστε μέσα σε ένα μεγάλο πλαίσιο εκδηλώσεων που γίνεται αυτή την εβδομάδα. Εβδομάδα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας ονομάζεται. Θα έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις στην πλατεία. Μία από αυτές τις εκδηλώσεις θα είναι δική μας. Είμαστε από τις 10 μέχρι τις 1 θα είμαστε εκεί. Σε περίπτωση βροχής θα πάμε στο κλειστό αμφιθέατρο.
1: Αμφιθέατρο, πολύ ωραία. Ποιο είναι το μήνυμα προς τους νέους ανθρώπους που σκέφτονται να γίνουν εθελοντές, αλλά ίσως διστάζουν επειδή δεν γνωρίζουν αν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της διασωστικής ομάδας?
0: Όλοι είναι χρήσιμοι.
1: Όλοι είναι χρήσιμοι. Ο καθένας με τον τρόπο του, με το δικό του λιθαράκι έτσι.
0: Ο καθένας με τον τρόπο του. Κανένας δεν είναι άχρηστος σε μια διασωστική ομάδα. Γιατί είναι μια μεγάλη δύναμη η οποία έχει πάρα πολλά πλαίσια λειτουργίας. Άρα όλοι χρειάζονται. Εμείς δεν έχουμε πουθενά, δεν σταματάμε πουθενά. Όλοι χρειάζονται να είναι δίπλα μας.
1: Πάρα πολύ όμορφα. Την ευχαριστήθηκα τη σημερινή μας κουβέντα, ειλικρινά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Συρμοπούλου, που ήσασταν κοντά μας εδώ και η παρουσία σας στο Nova 31 για την ενημέρωση σχετικά με το έργο της ΟΔΙΑ Ξάνθης, αλλά και τη νέα σχολή εθελοντών διασωστών. Έτσι, λοιπόν, η συζήτησή μας θα αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του σταθμού Nova 31 στη διάρκεια της ημέρας. Όποιος θέλει σε δεύτερο χρόνο μπορεί να την ακούσει. Βρισκόμαστε 35 μετά τις 12, πρωινό Τρίτης, 13 Οκτώβρη. Ακούτε Nova 31, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω και πάλι κοντά σας με περισσότερα θέματα της τοπικής μας επικαιρότητας και όχι μόνο. Κυρία Συρμοπούλου, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.

0: Νόβα 931.
1: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθη.
2: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
2: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
2: αλλά και περιποιημένος κύριος?
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
3: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
3: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
2: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 25410-74790.
7: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
8: Πολιτική.
7: Κοινωνία.
8: Κοινωνία.
7: Πολιτισμός.
8: Πολιτισμός.
7: Αθλητισμός.
8: Αθλητισμός.
7: Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
1: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 25410-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
9: Νόβα Radio. News Today.
10: Ο Νόβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
11: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
12: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: Ένα θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

Καλημέρα, καλημέρα ή καλησπέρα, ό,τι προτιμάτε. Και αφού λοιπόν ολοκληρώσαμε αυτή την πολύ όμορφη συζήτηση που είχαμε με την κυρία Σερμοπούλου, πάμε να προχωρήσουμε στη συνέχεια της ενημέρωσής σας. Εδώ είμαστε, Nova 931. Καλό πρωινό σε όλους, 3η και 13. Και ακούτε την εκπομπή Nova Μαγαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας, στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρα, Ξάνθη, καλημέρα όπου κι αν είστε. Μην ξεχνάτε, μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.novaradio.gr και φυσικά έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε και την εφαρμογή μας, διαθέσιμη σε όλα τα smartphone, εντελώς δωρεάν. Ένα κλικ είναι αρκετό και έχετε δυνατότητα να ταξιδεύετε παρέα με εμάς όπου και αν είστε. Από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Ακούτε Nova 931, η καθημερινή σας ενημέρωση.

Και τώρα, Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.

Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε με την πολιτική αλλά και αυτοδιοίκηση. Δήμος Ξάνθης συνεδριάζει την Πέμπτη. Η Δημοτική Επιτροπή με 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στις 10 η ώρα το πρωί. Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης. Η συνεδρία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα. Στην Πλατεία Δημοκρατίας, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα εξετάσουν ζητήματα έργων και παρεμβάσεων στην πόλη αλλά και στις δημοτικές κοινότητες. Στην ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας, στη βελτίωση της βατότητας δρόμων, θέματα της δημοτικής αγοράς αλλά και τη λειτουργία του Ολογραφικού Μουσείου Σταυρούπολης. Ακρίβεια στην τοπική αγορά, τα φασόλια γίνονται είδος πολυτελείας. Την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά της Ξάνθης από τις ανατιμήσεις αναδεικνύει δημοσίευμα της εφημερίδας Φωνή της Ξάνθης. Την Τρίτη, σήμερα 13 Οκτωβρίου, το αυξημένο κόστος των τροφίμων επηρεάζει τις αγορές των καταναλωτών από τα προϊόντα των σούπερ μάρκετ μέχρι τις αγορές στις λαϊκές αλλά και στα μικρά εμπορικά καταστήματα. Οι ανατιμήσεις αναγκάζουν πόλεις αλλά και πολίτες και τις οικογένειες να περιορίζουν τις αγορές τους και να αναπροσαρμόζουν το οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Κοινωνία και υγεία, καθημερινότητα. Πλημμύρισε η πάροδος Απόλλωνος μετά την έντονη βροχόπτωση. Προβλήματα προκάλεσαν στην Ξάνθη ισχυρή βροχόπτωση το βράδυ της Κυριακής 11 Οκτωβρίου. Η πάροδος Απόλλωνος πλημμύρισε μέσα σε λίγα λεπτά, καθώς τα φύλλα των δέντρων και τα απορρίμματα συνέλαβαν στην απόφραξη των φρεατίων αλλά και στην συσσόρευση νερού. Νέος εξοπλισμός για την ελληνική ομάδα διάσωσης Ξάνθης. Με 4 διασωστικά γυλαίκα ενισχύθηκε το παράρτημα Ξάνθης της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Ο εξοπλισμός προσφέρθηκε από την πολιτική προστασία του Δήμου Ξάνθης και προορίζεται για επιχειρήσεις διάσωσης σε ορμητικά νερά αλλά και πλημμυρικά φαινόμενα. Ροζ Οκτώβρη σε δράσεις ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού. Στις δράσεις ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού συμμετέχει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φύλων Ομού Ξάνθης παραμένοντας ζωηρή. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις εκδηλώσεις του Ροζ Οκτώβρη και αποσκοπεί στην ενημέρωση των πολιτών για την πρόληψη αλλά και την έγκυρη διάγνωση. Η μερίδα στο νοσοκομείο Ξάνθης για την παχυσαρκία, ενημερωτική ημερίδα για την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, πραγματοποιείται σήμερα, 3η 13 Οκτωβρίου, στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας 2026 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Τη διοργάνωση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Η εκδήλωση περιλαμβάνει ενημέρωση και ζητήματα υγείας και ολοκληρώνεται με ομιλία για την υγιεινή αλλά και τους χώρους και τις επιφάνειες. Σε λειτουργία τα νέα τμήματα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Ξάνθης. Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου συγκεκριμένα άρχισαν να λειτουργούν οι νέες εγκαταστάσεις του τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Η μετάβαση στις νέες εγκαταστάσεις πραγματοποιήθηκε σταδιακά με στόχο να συνεχιστεί χωρίς διακοπή η επίγουσα περίθαλψη. 9 δέσποτα ζώα βρήκανε νέο σπίτι στην Ξάνθη. 9 υιοθεσίες πραγματοποιήθηκαν στη διήμερη γιορτή υιοθεσίας αδέσποτων ζώων που διοργανώθηκε στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην Ξάνθη. Σύμφωνα με τον Πολιτικό Περιβαλλοντικό Ζωοφιλικό Σύλλογο Αδέσποτη Φίλη Ξάνθης, 7 κουτάβια από το Δημοτικό Καταφύγιο και 2 γατάκια βρήκανε νέες οικογένειες. Δωρεάν τεστ ΠΑΠ στο κέντρο στις 20 Οκτωβρίου. Δράση προληπτικής ιατρικής για τις γυναίκες της ορεινής περιοχής. Διοργανώνει το Κέντρο Υγείας Εχίνου στο κέντρο Βροξάνθης. Την 3η 20 Οκτωβρίου από τις 11 η ώρα το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι και μετά το κλιμάκιο θα βρίσκεται στο Αγροτικό Ιατρείο του Οικισμού για τη διενέργεια δωρεάν εξετάσεων τεστ ΠΑΠ. Επίδειξη κάρπα στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης. Ανοιχτή επίδειξη καρδιορυθμιστικής ανζωγόνησης για ανήλικες, παιδιά και βρέφη διοργανώνει η διασωστική ομάδα ΟΔΙΑΚ. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 η ώρα το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης. Πρόσκληση για εθελοντές δότες μυελού των οστών. Ενημερωτική δράση για την προσέλκυση εθελοντών δότων μυελού των οστών προγραμματίζεται για το Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην Ξάνθη, στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης. Με το μήνυμα «Κάπου κάποιος σε χρειάζεται», οι διοργανωτές καλούν πολίτες να ενημερωθούν για τη διαδικασία εγγραφής αλλά και τη δυνατότητα να γίνουν εθελοντές δότες. Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπονται ενημέρωση, εγγραφές και λήψη δείγματος σάλιου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση. Μουσική ανάσα, διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. www.novaradio.gr

0: 31. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 931.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
6: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
5: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
6: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
5: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
10: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
11: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
12: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
11: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
12: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
11: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε η Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Καλώς ήρθατε και πάλι στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική συχνότητα της Θράκης. 2541-083-330, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Όπου και αν είστε εδώ, λοιπόν, μαζί θα δούμε τα νέα της ημέρας. Ενημέρωση σε πρώτο πλάνο, είδαμε νωρίτερα τοπική επικαιρότητα. Είχαμε καλεσμένη στην εκπομπή μας την πρόεδρο της διασωστικής ομάδας ΟΔΙΑ Ξάνθης, την κυρία Σερμοπούλου. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που προηγήθηκε και μπορείτε να την ακούσετε στην επίσημη σελίδα του σταθμού Nova 931. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τα νέα της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, αμέσως μετά Ελλάδα και διεθνή ενημέρωση. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Εδώ στο Nova 31, παρέα μας είναι τα Ακρεοπόλια Καραχασάν. Το ξέρετε καλά, παράδοση και γεύση πάνε μαζί. Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα που θα βρείτε στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγή Τσαλθάρη 58. Για να θρεφτείτε σωστά, υγιεινά, μα πάνε απ' όλα ποιοτικά. Παναγή Τσαλθάρη 58, Ακρεοπόλια και Λαντικά Καραχασάν. Ποιότητα που ξεχωρίζει, βεβαίως, για ανθρώπους που αναζητούν το καλύτερο και θέλουν κάθε φορά να αισθάνονται σίγουροι για την επιλογή τους. Καραχασάν, η ποιότητα έχει γεύση, έχει όνομα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Αβεβαίως, νέα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης και όλα όσα θέλετε να μάθετε εδώ στο Nova 31.
1: Επειδή τα νέα τρέχουν και η επικαιρότητα δεν σταματά, ακούστε τα νέα για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη εδώ στο Nova 931. Με σχολιασμό και ανάλυση της επικαιρότητας της περιφέρειάς μας για την πολιτική, την αυτοδιοίκηση, την περιφερειακή διοίκηση, την κοινωνία και την οικονομία, τον πολιτισμό, τα αστυνομικά νέα, τον καιρό, όλα στο Nova, το ενημερωτικό ραδιόφωνο. Δελτίο επικαιρότητας για την Θράκη στο Nova με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις. Ό,τι συμβαίνει είναι εδώ, στο Nova 931. News Today. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
2: Μία προσφορά από το νούμερο 1. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε μαζί την ενημέρωσή σας. Στο σημείο αυτό θα ασχοληθούμε με τα νέα που αφορούν την περιφερειακή μας επικαιρότητα. Νόβα 931, 3η 13 Οκτωβρίου, περιφερειακή ενημέρωση. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης παρουσιάζει σχέδιο για την πολιτική προστασία αλλά και τα αντιπλημμυρικά έργα. Τον σχεδιασμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την προόληψη φυσικών καταστροφών, παρουσίασε ο αναπληρωτής Περιφυράρχης Χαράλαμπος Δαλκίτζης στο Διεθνές Συνέδριο του ΟΣΑ από την κρίση στην ανάκαμψη που πραγματοποιήθηκε στην Βαλένθια της Ισπανίας στις 5 και 6 Οκτωβρίου. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει 170 χιλιόμετρα πυρεφραγμών, 1.700 χιλιόμετρα δασικών δρόμων, ενίσχυση της εναέρειας επιτήρησης με drones και πρόγραμμα 31,5 εκατομμυρίων ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα και ασφαλείς οδικές συνδέσεις. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, νέες δράσεις για την οδική ασφάλεια σε όλη την περιφέρεια. Η οδική ασφάλεια αποτελεί βασικό αντικείμενο των δράσεων που πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, υπό το συντονισμό της περιφέρειας αλλά και της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει βιωματική εκπαίδευση μαθητών, κυκλοφοριακή αγωγή, πρώτες βοήθειες και πρακτική εξοικείωση με τους κινδύνους της κυκλοφορίας. Στον Εύρο, από τις 12 ως τις 22 Οκτωβρίου, προγραμματίζονται 16 διαδραστικές θεατρικές παραστάσεις για περίπου 2.000 μαθητές δημοτικών σχολείων. Αυτοδιοίκηση και τοπικές αποφάσεις. Αλεξανδρούπολη, 4 νέα προγράμματα στο Κέντρο Διαβίου Μάθησης. Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε στις 12 Οκτωβρίου την προετοιμασία 4 νέων προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων. Για την υλοποίησή τους αναζητούνται εθελοντές εκπαιδευτές με κατάλληλους τίτλους σπουδών στα αντίστοιχα αντικείμενα. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 να τα μάθετε όλα πρώτοι. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε.
1: Nova 931.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
7: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
9: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
11: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.

0: Ζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
1: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
0: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
2: Renault Clio, τον ορίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Και τώρα, Nova Magazino με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
6: Πολιτική.
5: Κοινωνία.
6: Κοινωνία.
5: Πολιτισμός.
6: Πολιτισμός.
5: Αθλητισμός.
6: Αθλητισμός.
5: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
7: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 31, ό,τι συμβαίνει το μαθαίνετε πρώτοι, το ξέρετε καλά, γι' αυτό καθημερινά είμαστε μαζί σας, στη δική σας συντροφιά εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Πάμε να δώσουμε συνέχεια στην ενημέρωσή σας, ξεφυλίσσοντας και μαθαίνοντας περισσότερα από τα νέα της ημέρας. Σήμερα Τρίτη και 13 λοιπόν, και η εκπομπή Νόβα Μαγκαζίνο στα ραδιόφωνα σας με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Λοιπόν, στα νέα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, στα γεγονότα που τρέχουν συνεχώς, στις εξελίξεις που μαθαίνουμε και μεταφέρουμε σε εσάς. Οικονομία και αγορά. Πάμε στην Καβάλα. Στην Καβάλα, λοιπόν, πάμε να μάθουμε περισσότερα θέματα που μας απασχολούν. Δωρεάν μαστογραφίες και υπέρηχοι για 100 γυναίκες. Ο Σύλλογος Εθελοντών κατά του καρκίνου του μαστού Καβάλας ανακοίνωσε πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων με τη χορήγηση συνολικά 100 μαστογραφιών και υπέρηχων από τη Δευτέρα 12 έως την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Πρωτοβουλία έχει στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των γυναικών στον προληπτικό έλεγχο. Στα αγροτικά αλλά και στην αλεία, στον Εύρο, κυρίες και κύριοι, οι αλείς αναστέλνουν την απεργία και περιμένουν κυβερνητικές αποφάσεις. Σε αναστολή της απεργιακής κινητοποίησης τους προχώρησαν οι αλείς, αναμένοντας τις επόμενες κυβερνητικές ανακοινώσεις. Η εξέλιξη καταγράφηκε σε δημοσίευμα της 10ης Οκτωβρίου και αφορά ένα κλάδο με ιδιαίτερη σημασία για τις παράκτιες περιοχές και τις λιμνοθάλασσες του Εύρου. Κοινωνία και εκπαίδευση. Στον Εύρο παραμένουμε. Διήμερη δράση οδικής ασφάλειας για μαθητές λυκείου. Εκπαιδευτική δράση οδικής ασφάλειας προγραμματίστε στην Αλεξανδρούπολη 20 και 21 Οκτωβρίου με συμμετοχή μαθητών λυκείου. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια ενημέρωσης των νέων για τους κινδύνους της οδήγησης αλλά και τη σημασία της υπεύθυνης συμπεριφοράς στο δρόμο. Στη Δράμα, κυρίες και κύριοι, εκδηλώσεις για την ημέρα Μακεδονικού Αγώνα. Η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ανακοίνωσε στις 12 Οκτωβρίου το πρόγραμμα εορτασμού της ημέρας Μακεδονικού Αγώνα με αναφορά στη μνήμη του Αρμέν Κούπτσιου. Οι εκδηλώσεις εντάσσονται σε παιδιακές δράσεις ιστορικής μνήμης της περιοχής και διοργανώνονται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο κομμάτι της υγείας, συνεχίζεται η εβδομάδα δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέρημνας. Από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου πραγματοποιείται στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη εβδομάδα δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέρημνας με κεντρικό μήνυμα δημόσια υγεία και κοινωνικές προκλήσεις από την γέννηση έως την τρίτη ηλικία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης για την ψυχική υγεία, την αιμοδοσία, την κοινωνική φροντίδα και την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Υποδομές και μεταφορές. Αλεξανδρούπολη, αγώνας δρόμου για την αδειοδότηση του σταδίου Φώτης Κοσμάς. Το ζήτημα λοιπόν της αδειοδότησης του δημοτικού σταδίου Φώτης Κοσμάς αναφέρθηκε στις 11 Οκτωβρίου αντιδήμαρχος τεχνικών έργων Γιάννης Ναϊτίδης. Σύμφωνα μάλιστα με τη σχετική ενημέρωση, εξετάζονται παρεμβάσεις για την προσωρινή αδειοδότηση του σταδίου. Ενώ έχει τεθεί μάλιστα η πρόταση ανακαίνησης ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η εκκρεμότητα επηρεάζει τον προγραμματισμό των αθλητικών συλλόγων αλλά και των αγώνων. Με την τοπική αυτοδιοίκηση να αναζητά λύση για την ασφαλή χρήση της εγκατάστασης. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Ακολουθούν περισσότερα θέματα που αφορούν την Ελλάδα και αμέσως μετά διεθνή ενημέρωση εδώ στο Nova 931.
1: Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Νόβα 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, εθνική επικαιρότητα. Πολιτική κυβέρνηση και μεγάλα κόμματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο προσκήνιο. Οικονομία και η κυβερνητική στρατηγική. Πάμε να μάθουμε περισσότερα. Οικονομία, η αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και η προετοιμασία για τη χειμερινή περίοδο βρίσκονται ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα. Οι κυβερνήσεις εξετάζουν παρεμβάσεις για την ενεργειακή επιβάρυνση των οικοκυριών με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη να δηλώνει στις 12 Οκτωβρίου εχθές ότι θα εξαντληθούν τα περιθώρια για τη στήριξη των καταναλωτών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε ως πολιτικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για δύσκολο εγχείρημα. Νέα Δημοκρατία, παράταση νέων μέτρων για το περιθώριο κέρδους. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην διατήρηση των ελέγχων για το περιθώριο κέρδους σε προϊόντα της αγοράς έως το τέλος του 2026. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρακάκος έχει αναφερθεί στην ανάγκη να αντιμετωπιστούν αθέμητες πρακτικές και να περιοριστούν αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Βουλή συνεχίζεται αντιπαράθεση για την υπόθεση των Τεμπών. Η υπόθεση των Τεμπών εξακολουθεί να προκαλεί έντονη πολιτική αντιπαράθεση μετά τις δικαστικές εξελίξεις που αφορούν τον πρώην Υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση διαφωνούν ως προς τους χειρισμούς της υπόθεσης αλλά και την απόδοση ευθυνών για την τραγωδία. Η συζήτηση περιλαμβάνει ζητήματα λειτουργίας των θεσμών, διερεύνηση των ευθυνών αλλά και διαχείριση των αποδεικτικών στοιχείων. Οι επιμέρους ισχυρισμοί των πολιτικών κομμάτων πρέπει να διακρίνονται από τα πρακτικά δεδομένα της δικαστικής διαδικασίας. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά τα οικονομικά αλλά και την αγορά, πετρεοθέλμανσης, αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις την Τετάρτη αύριο. Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους θέρμανσης αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Σύμφωνα μάλιστα με τα δημοσιεύματα, εξετάζεται παρέμβαση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, ενώ συζητείται και αλλαγή στον τρόπο καταβολής του επιδόματος. Η συζήτηση γίνεται καθώς η τιμή εκείνης του πετρελαίου θέρμανσης αναφέρεται κοντά στο 1,18 ευρώ το λίτρο. Η τελική όρη στο ύψος της ενίσχυσης αλλά και οι δικαιούχοι θα πρέπει να επιβεβαιωθούν από τις επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Ενέργεια. Η Αθήνα διεκδικεί ευρωπαϊκά περιθώρια για νέα μέτρα στήριξης. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και του ενεργειακού κόστους αναμένεται να απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής την 5η αλλά και την Παρασκευή 15-16 Οκτωβρίου. Η ελληνική πλευρά επιδιώκει να διατηρήσει περιθώρια αλλά και πρόσθετες παρεμβάσεις υπέρ των οικοκυριών αλλά και των επιχειρήσεων. Στα θέματα της υγείας και της κοινωνίας, επανακοινεί το πρόγραμμα Προλαμβάνω για τον καρκίνο του μαστού. Από σήμερα, 3η 13 Οκτωβρίου, ξεκινά εκ νέου το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Προλαμβάνω, με δωρεάν εξετάσεις για την έγκυρη ανίχνευση του καρκίνου του μαστού. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και αποτελεί μέρος της πολιτικής πρόληψης του Υπουργείου Υγείας. Οι δικαιούχοι γυναίκες μπορούν να ενημερώνονται για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία του προγραμματισμού των εξετάσεων μέσω των επίσημων υπηρεσιών και των συνεργαζόμενων δομών υγείας.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα προχωρήσουμε παρακάτω μαθαίνοντας περισσότερα νέα σχετικά με τον Διεθνή Τύπο για σήμερα, 3η 13 Οκτωβρίου, στο Nova 931. Πάμε να μάθουμε περισσότερο όσον αφορά τη Μέση Ανατολή. Έρευνα στη Σαουδική Αραβία μετά την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάν. Σοβαρές ανησυχίες προκαλεί επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που αποδίδεται στους Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν. Ουκρανία, νέες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές αλλά και κατοικημένες περιοχές. Συνεχίζεται η πολεμική αντιπαράθεση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας παρά τις αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στο ενεργειακό τομέα. Διεθνής οικονομία, το ΔΝΤ αναθεωρεί τις προβλέψεις για την παγκόσμια ανάπτυξη. Στο 3,1% τοποθετεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη για το 2026. Σύμφωνα με τη νέα έκθεση που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη, η πρόβλεψη είναι ελαφρώς υψηλότερη από την προηγούμενη εκτίμηση, χάρη κυρίως στις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Πετρέλαιο. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις διατηρούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Πιέσεις στις διεθνές αγορές ενέργειας προκαλούν οι κίνδυνοι για τις μεταφορές πετρελαίου από το Περσικό κόλπο. Συγκεκριμένα το πρωί της Τρίτης, το πετρέλαιο Brent υποχώρησε περίπου στο 105,47 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινείται κοντά στα 92,57 δολάρια. Η υποχώρηση συνδέεται με τις προσδοκίες για πρόσθετες προμήθειες ντίζελ από τη Ρωσία, μετά την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να χαλαρώσει προσωρινά συγκεκριμένους περιορισμούς στις εξαγωγές καυσίμων. Η αβεβαιότητα ωστόσο παραμένει έντονη. Ασία, νέες εντάσεις στις σχέσεις Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών. Νέο διπλωματικό μέτωπο διαμορφώνεται γύρω από την Ταϊβάν μετά την απόφαση της Κίνας να επιβάλλει κυρώσεις αξιωματούχους της Παραγουάης αλλά και του Μπελίζ λόγω των σχέσεών τους με την Ταϊβάν. Η Ουάσιγκτον δήλωσε ότι αντιτίθεται σε ενέργειες εξαναγκασμού εναντίον χώρων που ασκούν τα κυριαρχικά τους δικαιώματα. Βατικανό, ο Πάπας Λεόν προγραμματίζεται να εισαχθεί σε νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο πρόκειται να εισαχθεί σήμερα Τρίτη ο Πάπας Λεόν, προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση για την αφαίρεση μικρού οζυδίου στο πνεύμονα, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρήτους. Διεθνές δικαιοσύνη, παρέμβαση της βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης Νάβι Πιλάι. Υπέρ της προστασίας του διεθνούς δικαίου αλλά και της ανεξαρτησίας των διεθνών δικαστικών θεσμών τάχθηκε η νοτιοαφρικανική νομικός Νάβι Πιλάι, η οποία τιμήθηκε με τον Νόμπελ Ειρήνης. Στη συνέντευξή της συγκεκριμένα υπογράμμισε τη σημασία της τεκμηρίωσης των καταγγελιών αλλά και της λογοδοσίας σε μια περίοδο κατά την οποία διεθνείς θεσμοί δέχονται πολιτικές κατά τις οποίες οι θεσμοί δέχονται πολιτικές πιέσεις. Φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας. Μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Μείνετε συντονισμένοι.

στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Παρέα μας τα κρεοπολία Καραχασάν. Για σας λοιπόν που θέλετε γεύση που ξεχωρίζει πάνω απ' όλα, γιατί υπάρχουν ονόματα που απλώς τα γνωρίζεις και υπάρχουν ονόματα που τα εμπιστεύεσαι. Ένα από αυτά είναι τα κρεοπολία Καραχασάν. Με σταθερή παρουσία στη διαχρονική αξία, βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους που εκτιμούν την ποιότητα και στη σωστή επιλογή. Κρεοπολία Κελαντικά Καραχασάν, ποιότητα που ξεχωρίζει και θα τη βρείτε στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγή Τσαλδάρη 58. Καλό μεσημέρι σε όλους. Έφτασε η ώρα του αποχαιρετισμού, έφτασε η ώρα που θα πούμε αντίο για σήμερα. Δύο ώρες μαζί, συντονισμένοι στο Nova 931, η Αλεξάνδρα Πουσίδου κοντά σας και ένα Nova Magazine φτάνει στο τέλος του. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί σύνδεση με Sky, Σπύρος Μάλης για τη συνέχεια και εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο πάλι την ίδια ώρα. Στις 12 ακριβώς θα είμαστε και πάλι μαζί για να μάθουμε τα νέα της ημέρας στο Nova 931. Καλό υπόλοιπο σε όλους, να είστε όλοι καλά.

0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Το Μεντούσα στην Ξάνθη γιορτάζει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του και ετοίμασε μια γιορτή για τους πελάτες του και για όσους θέλουν να γνωριστούμε. Ελάτε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου το απόγευμα για να σας κεράσουμε, να διασκεδάσουμε με τη μουσική με πολλές εκπλήξεις και δώρα. Σας περιμένουμε το απόγευμα του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου σε ένα super birthday party για τον πρώτο χρόνο του Μεντούσα Ξάνθη.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
10: Νόβα 931. Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
11: Sky 100,3.
12: Της, έχει σημάνει συναγερμός για ένα αεροπλάνο, για ένα αεροσκάφος που μάλιστα είχε απογειωθεί από την Κέρκυρα. Γεια σου Κώστα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι από την πόλη. Να πούμε καταρχήν ότι το αεροσκάφος έχει προωθηθεί με ασφάλεια 12 και 16 τοκίο. Ερχόμενο πραγματικά από την Κέρκυρα, ένα Boeing 737. Υπήρξε συναγερμός και αυτή τη στιγμή το αεροσκάφος.
12: Κώστα, προσπαθούμε να σε ακούσουμε. Έχουμε καταλάβει ότι έχει προσγειωθεί το αεροσκάφος με ασφάλεια, ότι κινητοποιήθηκαν οι γερμανικές αρχές. Λέω προσπαθούμε γιατί κάπου χάνεται το σήμα. Ας προσπαθήσουμε πάλι. Ναι.
13: Λοιπόν, έχει προσγειωθεί με ασφάλεια, κινητοποιήθηκαν οι αρχές, έχει κλείσει το αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης εδώ και κάποια ώρα. Γιατί από χθες το βράδυ υπήρξαν κάποιες στάσεις, τρεις ανεξαρτήτως από πιλότους. Για κάποιο ντρόνε υπήρξε μια κινητοποίηση, υπήρξε και ένα ελικόπτερο που σηκώθηκε της αστυνομίας, δεν μπόρεσαν να το βγουν τον ντρόν. Εν πάση περιπτώσει και σήμερα το αεροσκάφο το είπαμε Boeing 737.
12: Κώστα, θα επανέλθουμε στη συνέχεια να διορθώσουμε λιγάκι τη γραμμή. Ήδη δηλαδή ήταν αρκετά νομίζω ενοχλητικό για τους ακροατές, αλλά έπρεπε έστω με αυτόν τον τρόπο τον δύσκολο να πάρουμε την πρώτη ενημέρωση από τον Κώστα Αργυρό, από την Deutsche Welle, γιατί έχει να κάνει με ένα περιστατικό πάλι σε αεροδρόμιο. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να τον ξαναβρούμε. Να έρθουμε να συνεχίσουμε με την κακοκαιρία. Το κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει αρκετά μεγάλο τμήμα της χώρας και έχει κινητοποιήσει το μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Μάλιστα, κάποιες από αυτές τις περιοχές τις έχει κυκλώσει, τις έχει βάλει στο κόκκινο η πολιτική προστασία, δηλαδή σε κατάσταση συναγερμού. Είναι στο στούντιο μαζί μας ο Γιώργος Χεραμιτζόγλου να μας πει τι ακριβώς φοβούνται οι άνθρωποι της πολιτικής προστασίας.
14: Γεια σας και από μένα. Έχουν γίνει και αρκετές συσκέψεις μάλιστα στην πολιτική προστασία σε συνεργασία με τις περιφέρειες και τους δήμους. Έχουμε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου και επίσης συμπεριλαμβάνεται και η Αττική σε αυτές τις περιοχές. Έχουν ενημερωθεί οι περιφέρειες και οι δήμοι να είναι σε πλήρη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας. Υπάρχει και η σύσταση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες, ούτως ώστε να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, δηλαδή μόνο να περιοριστούν στις απαραίτητες. Γίνονται συσκέψεις και επίσης υπάρχουν και όλες αυτές οι οδηγίες προς τους πολίτες να αποφεύγουν ριάκια, να αποφεύγουν ποταμούς, δεν περνάμε από γέφυρες. Επίσης δεν καθόμαστε κάπου το χαλάζι, γιατί προβλέπονται και ισχυρές χαλαζοπτώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σύμφωνα μάλιστα και με τις προγνώσεις και το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται από το απόγευμα και μετά, και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Άρα λοιπόν εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Έχουν γίνει όλες οι ενέργειες, ούτως ώστε αυτές οι περιοχές που είναι στο κόκκινο.
12: Πολλές περιοχές είναι στο πορτοκαλί. Είναι δηλαδή μία βαθμίδα πριν την κατάσταση συναγερμού. Όπως η Στερεά, ακόμα και η Αττική, έτσι δεν είναι. Καλκιδική, Σποράδες, Μαγνησία, ο νομός Μαγνησίας. Αλλά μία περιοχή είναι κυκλωμένη στο κόκκινο. Ποια είναι αυτή?
14: Η Βόρεια Εύβοια.
12: Η Εύβοια, λοιπόν. Ναι. Ο Μιχάλης Θεζάρης θα μας πει πού ακριβώς βρίσκεται και τι βλέπει εκεί. Γεια σου, Μιχάλη. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι από τα Ψαχνά Εύβοια, όπου πραγματοποιούμε ρεπορτάζ της επερχόμενης κακοκαιρίας, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Είναι ενδεικτικό πως έχει αναβαθμιστεί η επικίνδυνοτητα εδώ στην περιοχή της Εύβοιας από πριν από λίγη ώρα, καθώς βρίσκεται η περιοχή στο κόκκινο από το πρωί έως και αύριο τουλάχιστον το βράδυ. Αναμένονται, Σπύρο, έντονα καιρικά φαινόμενα, ιδιαίτερες βροχοπτώσεις, σημαντικές βροχοπτώσεις, σποδρές βροχοπτώσεις με μεγάλη ένταση και διάρκεια, πτώσεις θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι. Εδώ όλοι βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής, τόσο η πυροσβεστική υπηρεσία όσο και οι εθελοντικές ομάδες, προκειμένου να αποτραπούν τα χειρότερα. Είναι χαρακτηριστικό πως ήδη από το πρωί έχει δοθεί εντολή να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στην Βόρεια Εύβοια για αύριο και θα γίνει τηλεεκπαίδευση για τους μαθητές. Αναμένονται εντός καταιγίδες, γι' αυτόν τον λόγο έχει συνηθεί από τους κατοίκους να απομακρυνθούν την ώρα που θα βρίσκονται αυτά σε εξέλιξη από ποταμούς, από ριάκια που μπορούν να πλημμυρίσουν, από σημεία κόκκινα τα οποία έχει πάρα πολλά η Εύβοια, αλλά και να προσέχουν ιδιαίτερα τις πτώσεις βράχων στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας προς το Προκόπη, το δρόμο προς το Προκόπη που έχει σημειωθεί και στο παρελθόν, έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν πτώσεις βράχων. Αλλά μένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα. Είναι μια δύσκολη ημέρα, είναι ένα δύσκολο 24ωρο. Σε κάθε περίπτωση, ο συγκροτικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.
12: Ναι, αν και οι προβλέψεις αναφέρουν ότι θα είναι κάποιες δύσκολες ώρες εκεί στην Εύβοια, εγώ ελπίζω να μην έχεις πολλή δουλειά, Μιχάλη.
15: Μακάρι να μην έχουμε τίποτα, κυρίως για τους ανθρώπους ρεπορτάζ, οι οποίοι έχουν δοκιμαστεί πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια, αλλά επειδή ακριβώς γνωρίζουν τις συνθήκες, καλό θα είναι να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις, εργασίες οι οποίες δεν πρέπει να γίνουν την ώρα της κορύφωσης των έντονων καιρικών φαινομένων, προκειμένου να, οι απώλειες να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες.
12: Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Έχεις να προσθέσεις?
14: Ναι. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερα στην Εύβοια, γιατί η περιοχή η οποία θα έχουμε τα έντονα καιρικά φαινόμενα είναι στις πυρκαγιές του 18 και στις πυρκαγιές του 20 στη Βόρεια Εύβοια.
12: Αυτό θα δούμε με τις πρώτες βροχές και θα δούμε τις επιπτώσεις των πυρκαγιών.
14: Και γι' αυτό λοιπόν φοβούνται, υπάρχει κίνδυνος λοιπόν κατολιστήσεων, τα εδάφη είναι σαθρά και γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
12: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Πεσεύουμε.
12: Και να δούμε τώρα τις εξελίξεις στο μέτωπο των καυσίμων, κυρίως σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, μιας και φτάνουμε κοντά στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το ύψος της επιδότησης. Είναι κάτι που περιμένουν τα νοικοκυριά, που ούτως ή άλλως θα πληρώσουν ακριβότερα φέτος από την πέρυσι. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε, όσο μεγαλύτερη είναι η επιδότηση, τόσο μικρότερο θα είναι το επιπλέον βάρος που θα κληθούν να σηκώσουν. Πάνω σε αυτό το κομμάτι, πριν από λίγο, ο Υπουργός των Οικονομικών, Κυριάκος Κερακάκης.
16: Προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
12: Και στο στούντιο μαζί μας είναι ο Νίκος Φιλιππίδης. Καλώς ήρθες, Νίκο.
17: Γεια σου, Σπύρο.
12: Καταρχάς, τι σημαίνει αυτό που είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης?
17: Αναφέρεται στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο καταβάλλεται κάθε χρόνο. Οι δικαιούχοι του πέρσι, με τη διεύρυνση της περιμέτρου, έφτασαν το 1.170.000 δικαιούχοι. Αφορά και είναι μεγαλύτερο κατά κύριο λόγο όσο ανεβαίνουμε προς τα βόρεια και όσο ανεβαίνουμε σε υψόμετρο. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις, για παράδειγμα στον Νυμφαίο, που είναι το μεγαλύτερο, είναι και άλλες 5-6 περιοχές σαν τον Νυμφαίο, φτάνει τα 1.200 ευρώ το χρόνο.
12: Αφορά το επίδομα θέρμανσης για τους δικαιούχους, όχι την έκπτωση στην Αντλία, δηλαδή το 8,6%.
17: Όχι την επιδότηση, άλλο το επίδομα, άλλο η επιδότηση.
12: Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσουμε λίγο.
17: Το
12: 30% αφορά το επίδομα.
17: Το επίδομα, το οποίο θα γίνει κανονικά διαδικασία αιτήσεων, θα παρουσιαστεί αύριο ξανά, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Οι δικαιούχοι ξέρουν περίπου και τα κριτήρια. Δεν αναμένεται να διευρυνθεί η περίμετρος. Ο στόχος είναι να αυξηθεί το ποσό στους ήδη δικαιούχους. Αυτό τουλάχιστον είχε προαναγγελθεί, και γιατί ο Πιερακάκης δεν το διευκρινίζει αυτό στη δήλωσή του. Φαίνεται λοιπόν ότι πάμε τα 1.200 να γίνουν ενδεχομένως 1.400, τα 1.000 ευρώ να πάνε στα 1.300. Αντίστοιχα, όσο κατεβαίνουν προς τα νοτιότερα, στην Αθήνα για παράδειγμα, είναι κοντά στα 300 ευρώ περίπου το μέσο επίδομα, να ανέβει αντίστοιχα κοντά στα 380-390 ευρώ, το οποίο είναι το επιπλέον ποσό, το οποίο προέκυψε από ένα προϋπολογισμό για το κλίμα, το οποίο είχε παρουσιαστεί σαν ύποπτη στιγμή πριν από μερικές εβδομάδες. Και τώρα έρχεται και γίνεται χρήσιμο.
12: Να μείνουμε λιγάκι σε αυτές τις σημερινές ανακοινώσεις, Πιερακάκη. Αυτό το 30% που ανακοίνωσε ο Υπουργός των Οικονομικών για τους δικαιούχους.
17: Σωστά.
12: Τους φέρνει στα ίσα με πέρυσι?
17: Όχι, σε καμία περίπτωση. Εννοείς, περίμενε. Η τιμή πέρσι, μην μπερδευόμαστε, η τιμή πέρσι ήταν κοντά στο 1,11.
12: Λέω, αν με την αύξηση αυτού του επιδόματος, περίπου θα ισοφαρίσουν.
17: Όχι. Όχι, θα εξαρτηθεί και από την επιδότηση στην Αντλία. Η τιμή στην Αντλία σε επίπεδα πέμπτης, γιατί πλέον έχουμε την τιμή, θα έβγαινε στο 1,85. Δεν είναι ούτε 90 ούτε 95. Γιατί έχουν πρόβλεψη στα διελιστήρια για 2-3 μέρες μετά. Η τιμή της πέμπτης λοιπόν, χωρίς επιδότηση, θα ήταν ξαφνικά, θα βλέπαμε μπροστά μας, 1,85 από 1,11 πέρσι. Αυτό θα είναι μια αύξηση κοντά στο 60-70%, έτσι. Αυτό δεν θα γίνει, έτσι, και δεν καλύπτεται από το επίδομα ούτε για τη συγκεκριμένη κατηγορία.
12: Αυτό θέλω να πω, με την αύξηση του επιδόματος για κάποιον περσινό δικαιούχο,
17: όχι.
12: Του ισοφαρίζει λίγο τη χασούρα με την άνοδο των...
17: Ο συνδυασμός θα λειτουργήσει των δύο, ώστε να του μειώσει τη χασούρα. Να βρεθεί κάποιος ωφελημένος πλήρως δεν θα υπάρξει. Γιατί βρισκόμαστε σε μια ενεργειακή κρίση. Οι τιμές έχουν ανέβει στα ύψη. Το πετρέλαιο κίνηση πέρσι είχε ένα 50, φέτος έχει 2,10 και πάνω. Η αμόλυβδη είχε ένα 75, φέτος έχει 2,20. Με την επιδότηση όλα αυτά και τα δύο καύσιμα. Άρα το κανονικό είναι 2,30 και 2,40.
18: Αλλά λες με αυτό που ανακοίνωσε σήμερα ο Πιερακάκης, μειώνεται λιγάκι η απόσταση μεταξύ της περσινής επιβάρυνσης με τη φετινή.
17: Σωστά. Ο Πιερακάκης ζέστανε λίγο το διήμερο, να το πω πολύ απλά. Γιατί το έκανε διήμερο. Γιατί περιμέναμε να ανακοινωθεί και αύριο θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες. Αλλά από ό,τι καταλάβαμε από την ανακοίνωση, δεν θα παρευρίσκεται ο πρόεδρος του Eurogroup. Έχει σύνοδο κορυφής που ξεκινάει στις 15.
18: Εσύ επιμένεις.
17: Θα είναι Παπασταύρου. Και Πεθάνος Πετραλιάς στις παρουσιάσεις.
18: Εσύ επιμένεις εκεί γύρω στην περιοχή του 1,60 περίπου.
17: Όχι, καλά, αφού σου έχω πει πολύ πιο κάτω. Κάτω από 1,50.
18: Τι είδες, σε προβοκάρω τώρα.
17: Δεν αλλάζω. Πόσες φορές, ένα μήνα τώρα σου λέω κάτω από 1,50.
18: Σου πέταξα σανίδα σωτηρίας για να διορθώσεις.
17: Δεν διορθώνω πολύ, το είπα. Μπορώ να το αυξήσω, να γίνω ακόμα χειρότερο. Έτσι, η αλήθεια είναι ότι.
18: Προσπαθώ να σε σώσω από τον κουβά τώρα. Καταλαβαίνεις τι προσπαθώ να κάνω.
17: Έχω άγνοια κινδύνου. Λοιπόν, η επιδότηση των διελιστηρίων, μπορούμε να το πούμε, στο πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι σε ύψος. Είδηση. Σε ύψος που δεν έχουμε ξαναδεί. Των διελιστηρίων, δεν σου λέω τη κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θα είναι πλάς. Των διελιστηρίων θα είναι πάρα πολύ ψηλή.
18: Άκουγα σήμερα τον Κωστή Χατζηδάκη που το είπε τονίζοντάς του και το είπε με νόημα. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να το αποδώσω. Λέει, έχει πει ο Πρωθυπουργός θα είναι κάτω από 1,75. Σας λέω ότι θα είναι. Πολύ πιο κάτω από 1,75.
17: Θέλω να σου πω ακριβώς την τιμή τώρα, να το συμφωνήσουμε. Αλλά πρέπει να πω και το βράδυ στο δελτίο κάτι. Έχω και έναν Άγγελο Πετρόπουλο, γενικό διευθυντή ειδήσεων.
18: Άστο.
17: Όχι, γιατί τους εσταίνουμε εδώ, γιατί τους κρατάμε όλη μέρα εδώ στο Sky, σε περιβάλλον Sky. Δεν μένουν όλοι.
18: Ωραία.
17: Έχουν καταλάβει ότι μιλάμε για μεγάλη επιδότηση, η οποία όμως θα οδηγεί σε υψηλότερη τιμή από ό,τι πέρσι.
18: Σε κάθε περίπτωση.
17: Εδώ δεν χαϊδεύουμε αυτιά. Προσπαθούμε να περιγράψουμε τα δεδομένα.
18: Ωστόσο, δεν είναι μόνο το επίδομα θέρμανσης. Θέλω να ακούσουμε, γιατί πλήττονται και επαγγελματικοί κλάδοι από αυτή την ιστορία. Θα ακούσουμε τις τιμές έτσι όπως τις αναφέρει ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών. Και μετά ο κύριος Γκίκας έχει ΚΤΕΛ στα Ιωάννινα, τα υπεραστικά. Και ο κύριος Ρωμανός είναι οδηγός τάξη.
19: Μέση τιμή Ελλάδος για την αμόλυβδη είναι 2,20, 2,13 το πετρέλαιο κίνησης. Ακρίβηναν τα καύσιμα, πήγαν 106 δολάρια πήγε χτες στο Brent.
20: Εγώ σαν υπεραστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων χρειαζόμαστε περίπου 50 τόνους την εβδομάδα δίζελ για να κινηθούν τα λεωφορεία. Αυτό το κόστος ήταν περίπου στις 50.000 ευρώ εβδομαδιαίως. Σήμερα θέλω 100.000.
21: Καθημερινά 20 λεπτά στο λίτρο είναι μια επιβάρυνση για τον κάθε αυτοκινητιστή, για τον κάθε οδηγό, 91 ευρώ το μήνα, παραπάνω μόνο τα καύσιμα.
18: Νομίζω ότι με τον Νίκο Φιλιππίδη έχουμε εξασφαλίσει ένα πολύ γερό ρεπορτάζ και οι προβλέψεις του κατά το παρελθόν νομίζω ότι αποτελούν εγγύηση για το παρόν και το μέλλον. Οπότε τον εμπιστευόμαστε για το τι ανακοινώσεις θα έχουμε από το Οικονομικό Επιτελείο σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Μόλις τώρα όμως ακούσαμε Νίκο, επαγγελματίες στο κομμάτι των μεταφορών που λένε ότι εμείς πληρώνουμε πια τα διπλάσια. Μας παίρνει πια.
17: Σωστό. Τις τελευταίες μέρες δεν πληρώνουν τα διπλάσια, όχι. Σε κάποιον. Δεν πληρώνουν τα διπλάσια, όχι. Πληρώνουν μια πολύ μεγάλη αύξηση. Το 1,50 αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε μέσο επίπεδα χώρας 2,11. Ήταν 2,24 πριν από 10 μέρες. Έχει μείωση. Πρέπει να απολαμβάνουμε και αν λέμε και τις μειώσεις. Και μάλιστα χωρίς να μειωθούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Πρώτη φορά, λέει, αλήθεια είναι. Μ' αρέσει, όλοι οι δημοσιολογούντες ασχολούνται. Πέφτει το Brent, λέει, δεν περνάει στην Αντλία. Τώρα δεν έχει πέσει το Brent, αλλά έχει πέσει η τιμή στο πρατήριο. Γιατί το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές ότι πλέον έχουν αποσυνδεθεί από το Brent και από το Texas, West Texas και το αργό, το αμερικανικό. Οι τιμές είναι συνδεδεμένες πλέον με τις διελιστηριακές τιμές.
18: Η αλήθεια είναι πως είναι ένα τεχνικό κομμάτι που εγώ δύσκολα το παρακολουθώ. Ευτυχώς είσαι εσύ εδώ που μας λες για τη Μεσόγειο, τα δηληστήρια, το μέσο όρο, πώς βγαίνουν οι τιμές μας. Τα έχεις πει πολλές φορές. Λίγο έχω ακούσει από σένα, έχω καταλάβει τι γίνεται. Αλλά δεν είναι και εύκολο όλο αυτό το πράγμα να το συνθέσεις. Έχει κάποιες τεχνικές δυσκολίες.
17: Όχι, είναι μια πολύ μεγάλη αύξηση. Επαναλαμβάνω, το ανώτατο αν 50 γίνεται στο 2,10, 2,11. Έβλεπα πρατήρια στα 2 ευρώ.
18: Εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω, για παράδειγμα, που μας έλεγες ότι εντάξει, ναι, μεν φεύγουν καράβια, φεύγουν τάνκερ με πετρέλαιο, αλλά μην κοιτάτε αυτό. Κοιτάξτε πόσο από αυτό μπορεί να δηληστεί.
17: Σωστά.
18: Και αυτό δημιουργεί το πρόβλημα. Και εγώ δεν μην νομίζεις.
17: Πρέπει να σου πω, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχαν ασχοληθεί με το θέμα. Τώρα ξεκινάει η συζήτηση για τα διελιστήρια στην Ευρώπη και πόσο πρέπει να έχουμε.
18: Οπότε από τα καύσιμα θα σε πάω τώρα στην αγορά. Τάκης Θοδωρικάκος μίλησε στην ΕΡΤ.
17: Ήμουνα και εγώ εκεί.
18: Για την περίοδο που μας έρχεται, την εορταστική. Αυτό που θα ακούσουμε που λέει «τις έχω ζητήσει να προχωρήσουμε», εννοεί στην κυρία, από την κυρία Τσαγκάρη, τη διοικήτρια της Αρχής του Καταναλωτή. Ακούμε τι λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης.
0: «Τι έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα. Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, σε καλύτερες τιμές. Σε κάποια προϊόντα, ναι, θα φτάσει και το 25%.
18: Μιλάει για ένα πακέτο με βασικά προϊόντα όσο προσιάζουμε στις γιορτές. Έχουμε ξεκαθαρίσει αν η συμφωνία κυρίων θα συνεχιστεί μετά τον Οκτώβριο?
17: Αυτό ρώτησα χθες. Το ήμουν και εγώ στην ΕΡΤ, φιλοξενούμενο στην εκπομπή του Παναγιώτη Στάθη, στην εκπομπή Ευθέως. Και η απάντησή του ήταν ότι θα συνεχιστεί με τη σύγκριση των τιμών να γίνεται με τα τέλη Οκτωβρίου. Δηλαδή. Όχι, δεν θα είναι οι τιμές στα τέλη Αυγούστου, αλλά θα είναι μειωμένες ως και 25% σε σχέση με τα επίπεδα στα τέλη Οκτωβρίου, γιατί η συμφωνία η νέα, η δίμηνη που θα ανανεωθεί, θα είναι από 1η Νοεμβρίου ως το τέλος του έτους και θα περιλαμβάνει και τη χριστουγεννιάτικη αγορά.
18: Άρα ακόμη πιο κάτω από ό,τι ήταν, ή εγώ δεν το κατάλαβα?
17: Όχι. Ωραία, δεν θα είναι στα ίδια προϊόντα, θα είναι σε νέα προϊόντα.
18: Α, μάλιστα.
17: Θα είναι σε νέα προϊόντα.
18: Νόμιζα στο ίδιο προϊόν ότι πάει σε νέα προϊόντα.
17: Δεν θα είναι στα ίδια προϊόντα.
18: Και λέω, έγινε τέτοιο θαύμα.
17: Όχι, όχι. Θα είναι σε νέα προϊόντα, κάποια από τα οποία δεν θα έχουν αυξηθεί στο μεσοδιάστημα. Πλέον, όλοι το αναγνωρίζουν, και ο Τάκης Θοδωρικάκος και η κυβέρνηση και οι πάντες, ότι πλέον αυτό το κύμα περνάει σιγά-σιγά στην αγορά. Ναι. Περνά στην κατανάλωση. Θα το δούμε στο σούπερ μάρκετ. Ο αρνητικός πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι το τελευταίο εξάμηνο. Εμείς φωνάζουμε για ακριβή, το τελευταίο εξάμηνο είχαμε αρνητικό πληθωρισμό. Τώρα σκάνε προκυπευτικά αυξημένη τιμή, σκάνε αυξήσεις σε τυροκομικά, γαλακτοκομικά και έρχονται και άλλες. Πρέπει να σου πω όμως ότι χτες η είδηση που έβγαλε ο Θοδωρικάκος ήταν άλλη, είναι ότι θα εισηγηθούν μαζί με την Τζαγκάρη, έχει πάρει εισήγηση από την Τζαγκάρη και θα το μεταφέρει στον Πρωθυπουργό, μία εφαρμογή καινούργια, όχι εφαρμογή, ένα λογισμικό το οποίο έχει χρήση AI, το οποίο θα διαπιστώνει με μια σειρά παραμέτρων όπου υπάρχει υπερβολική κερδοφορία. Και εκεί θα παρεμβαίνουν ανά εταιρεία, ανά προϊόν.
18: Ναι.
17: Θα παρακολουθούνται όλα τα προϊόντα, οι τιμές, τα κοστολόγια τους.
18: Τώρα δεν είναι ώρα, γιατί πρέπει να πάω στο χαργυρό. Αλλά τι, ποινικοποιεί την κερδοφορία? Δεν κατάλαβα.
17: Όχι, δεν ποινικοποιεί την κερδοφορία.
18: Μια κερδοφορία, μια επιχείρηση.
17: Όποιος αυτή την περίοδο έχει ασυνήθιστη κερδοφορία, δηλαδή πολύ υψηλότερη από ό,τι είχε το προηγούμενο διάστημα, επιχειρώντας να εκμεταλλευτεί την κατάσταση, αντί πλαφών. Πλέον υπάρχουν μάτια ηλεκτρονικά, τα οποία μένει να αποδειχτεί η αποτελεσματικότητά τους, που θα διαπιστώνουν το πρόβλημα, το γιατί ακριβώς, και εκεί θα καλύνται οι εξηγήσεις, θα επιβάλλονται πρόστιμα, θα γίνονται έλεγχοι. Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, υπάρχουν πλέον εργαλεία.
18: Εργαλεία, κατάλαβα. Εντάξει. Για να μην πάει πια σε οριζόντια μέτρα, υπάρχουν εργαλεία να διαπιστώσει ακριβώς ποιοι είναι μπαγκαμπόντιδες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Σε ευχαριστώ. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν. Σας προανήγγειλα Κώστα Αργυρό και επιστρέφουμε στον συνάδελφο από την Deutsche Welle για αυτό το συναγερμό πάλι σε γερμανικό αεροδρόμιο. Κώστα, ελπίζω τώρα να μπορέσουμε να σε ακούσουμε.
1: Ελπίζω και εγώ να με ακούτε καλύτερα τώρα. Λοιπόν, ο συναγερμός παραμένει, μάλλον το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό στην Ιρενβέργη. Να πούμε, από χθες το βράδυ, τη νύχτα μάλλον, τρεις πιλότοι σε διαφορετικά σημεία και ανεξάρτητοι ένας από τον άλλον είδαν κάποιο υπτάμενο αντικείμενο που εικάζεται ότι ήταν ντρόν. Πέταξε ελικόπτερο της αστυνομίας, δεν μπόρεσαν να το εντοπίσουν. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε αυτή η κατάσταση ασφαλείας. Αποφασίστηκε να κλείσει το αεροδρόμιο. Το τελευταίο αεροσκάφος που προσγειώθηκε με ασφάλεια 12 και 16 τοπική ώρα ήταν ένα Boeing 737. από την Κέρκυρα, μιας ιδιωτικής εταιρείας, μιας μικρότερης εταιρείας. Συνοδεύτηκε μάλιστα, όπως γράφει τουλάχιστον η Bild Zeitung, και από ένα Eurofighter για λόγους ασφαλείας. Οι έρευνες συνεχίζονται. Η αστυνομία δηλώνει ότι προς το παρόν δεν έχει να κάνει άλλες δηλώσεις. Αν υπάρξει κάτι νεότερο, θα το μάθουμε. Το σημαντικό είναι ότι προς το παρόν το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό, αλλά το αεροσκάφος από την Κέρκυρα έχει προσγειωθεί.
18: Και είναι ασφαλές. Και οι επιβάτες βασικά, ότι είναι όλοι εντάξει, δεν έχουν πρόβλημα.
1: Ακριβώς. Για όσους πιθανώς να ανησυχούν, δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα. Είναι ένα από τα πολλά περιστατικά.
18: Ένα από τα πολλά.
1: Τελευταία.
18: Ναι.
1: Ακριβώς. Και μένει να δούμε τελικά τι ακριβώς υπήρξε, αν θα μπορέσουμε να μάθουμε ακριβώς τι έγινε.
18: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Ο Κώστας Αργυρός από την Deutsche Welle. Όλα αυτά εξελίσσονται μέσα σε ένα φόντο, όπως θα έχετε παρακολουθήσει τις τελευταίες εξελίξεις περί επικοινωνίας Τραμπ-Πούτιν, αντιδράσεις Ευρωπαίων σε αυτά τα οποία δρομολογεί ο Αμερικανός Πρόεδρος για το Ρωσο-Ουκρανικό. Πρέπει να το δούμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο όλο αυτό το θέμα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Καλώς τη! Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
22: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
22: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
22: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
22: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
22: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
22: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
23: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
24: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
23: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
24: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
23: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
25: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
23: 696. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
25: Κύριε Διευθυντά,

0: Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
1: Την περάσαμε χάρη στην ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
2: Επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
3: Γιαγιά μου, τι έχεις?
4: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
3: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
4: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
3: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
5: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
6: Ώρα να μπούμε σε ευθυνοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ Ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
5: Νόβα 931.
7: Και τώρα, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
8: Sky 100,3.
9: Και από αξιωματούχους οι οποίοι υπό το καθεστώς ανωνυμίας έδιναν πληροφορίες στον τύπο, καταγγελίες σχετικά με οικονομικές συναλλαγές ή κάποιες άλλες κινήσεις της Guilfoyle, όπως λένε, εκτός πρωτοκόλλου, εκτός από αυτά που προβλέπεται να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στη θέση της. Εκτός λοιπόν από δημοσιεύματα, τώρα έχουμε και τον ίδιο τον Αμερικανό Πρόεδρο. Καλώς ήρθες, Ισακ.
10: Καλό μεσημέρι. Ναι. Μια υπόθεση που πλέον περνά από το επίπεδο, όπως πολύ σωστά είπες, των δημοσιευμάτων, στο καθαρά πολιτικό πεδίο. Εκεί βρισκόμαστε πλέον. Και αυτό γιατί για πρώτη φορά ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν περιορίζεται να υπερασπιστεί ή να αγνοήσει τις καταγγελίες, όπως έκαναν ανώτεροι εξαρτητούχοι.
9: Άλλο να το λες.
10: Ναι.
9: Και άλλο να το ακούσουμε. Αυτό που θα ακούσουμε είναι ο Τραμπ απέναντί του ένας δημοσιογράφος και του λέει ο δημοσιογράφος. Λέει, θα την απολύσετε, κάτι τέτοιο δεν του λέει.
10: Αυτό ακριβώς, αν θα την απομπέψετε, ναι.
9: Και της λέει αυτός ότι...
10: Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι.
9: Τώρα, όταν αυτό αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Υπάρχει
10: αφήνει ορθάνεκτο το ενδεχόμενο απομάκρυσης της Γκίμπερ Γκιλφόιλ από την πρεσβεία στην Αθήνα. Να θυμίσουμε, αυτή η εξέλιξη έρχεται μετά από μια σειρά δημοσιευμάτων. Είδαν το φως δημοσιότητας τις τελευταίες δύο εβδομάδες, που περιγράφουν ακόμη και επώνυμες καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά και πιθανές παραβιάσεις κανόνων δεοντολογίας. Και όταν λέμε για παραβιάσεις κανόνων δεοντολογίας, μεταξύ άλλων έχουν δημοσιευθεί ισχυρισμοί ότι πριν ακόμη επικυρωθεί ο διορισμός της στην Ελλάδα, ζητήθηκαν χρήματα από υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ με αντάλλαγμα πρόσβαση σε υψηλόβαθμα στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης. Άλλα πάλι δημοσιεύματα αποτυπώνουν ένα άλλο πεδίο καταγγελιών, αναφέρονται σε πολυτελή ταξίδια και φιλοξενία που φέρεται να χρηματοδοτήθηκαν από Έλληνες επιχειρηματίες, έτσι να το πούμε, αλλά και σε επαφές που συνδέονται με την προώθηση επιχειρηματικών συμφερόντων πάλι Ελλήνων επιχειρηματιών. Οι δικηγόροι της Guilfoyle απορρίπτουν βεβαίως όλες τις κατηγορίες, τοποθετήθηκαν επισήμως, υποστηρίζουν πρώτα απ' όλα στην πρώτη περίπτωση αυτού του δωρητή του Τραμπ που ανέφερε ότι του ζήτησε 100.000
9: για να πληρώσει μια πιστωτική της κάρτα, κάτι τέτοιο.
10: Ναι, οι ίδιοι αναφέρουν ότι αυτά τα χρήματα που φέρεται να τα ζήτησε, δεν το αμφισβητούν ότι τα ζήτησε.
9: Τα ζήτησε μεν, αλλά
10: ότι αφορούσαν παλαιότερες αμοιβές της για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες και όχι για ως αντάλλαγμα για πολιτική πρόσβαση. Και όσον αφορά και για τα ταξίδια, έχει σημασία η τοποθέτηση των δικηγόρων. Επιμένουν ότι είχε ζητήσει η ίδια η Guilfoyle και ακολούθησε τις οδηγίες του State Department και ότι έχει συμμορφωθεί με τους ισχύοντες κανόνες περί δώρων και δεοντολογίας. Αυτό αναφέρουν. Πάλι δεν απορρίπτουν και δεν θεωρούν ότι είναι ψευδής αυτή η πληροφορία που είδε το φως δημοσιότητας.
9: Ότι ενεργούσε με βάση όσα προβλέπει.
10: Και είχαν ρωτήσει το Υπουργείο Εξωτερικών. Πάντως το πολιτικό βάρος υπόθεσης βρίσκεται πλέον ακριβώς εκεί, όχι μόνο στις καταγγελίες, αλλά και στο γεγονός πλέον ότι η ίδια η κυβέρνηση Τραμπ δείχνει να εξετάζει αν η παρουσία της Guilfoyle στην Αθήνα μπορεί να συνεχιστεί. Και απλώς ενδεικτικό να βάλω μόνο στη συζήτηση ένα θέμα το οποίο αρχίζει να ανεβάζει και το Fox News, ένα αμερικανικό μέσο που κατανοούμε πόσο κοντά βρίσκεται στο

0: Αμερικανό πρόεδρο, που ο τίτλος του είναι ότι είναι εξοργισμένοι Τραμπ και Ρούμπιο με την Guilfoyle και με τα όσα.
1: Άρα πληθαίνουν τα δημοσιεύματα, λες και από ένα μέρος του τύπου που δεν το λες και εχθρικό προς τον Τραμπ.
0: Ναι, ίσα-ίσα. Θα λέγαμε. Έτσι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ισακ. Αυτές είναι εξελίξεις όπως καταγράφονται για αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή και αυτές ακριβώς τις εξελίξεις τις παρακολουθούν από πολύ κοντά οι Τούρκοι. Ο Μανώλης Κωστίδης για την απόκρισή του.
2: Στην Τουρκία και στα τουρκικά μέσα ενημέρωση χθες είχαν πολλές συζητήσεις για την κυριαρχική
3: Φόιλ.
2: Για όλο το θέμα. Στο τηλεοπτικό δίκτυο Χαμπέρ Γκλομπάλα να λέει 8 λεπτά, 10 λεπτά για την κυριαρχική Φόιλ. Για το τι θα γίνει μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, τι θα γίνει στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα. Έβλεπα ιστορίες. Εξηγούσαν ότι ταξίδευσε η ίδια στην Ελβετία με Έλληνα επιχειρηματία. Ποιο είναι επιχειρηματία, συζητούσαν. Δηλαδή έχει για δημοσιογράφου, έχει πολύ πράγμα.
1: Και για το ίδιο θέμα, ο καθηγητής. Τον κύριο Συρίγο θα ακούσουμε, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άγγελος Συρίγος.
4: Οι πρέσβεις που επιλέγει ο Τραμπ σε ένα ποσοστό 80% είναι μη διπλωμάτες. Μόνο το 20% είναι διπλωμάτες καριέρας. Το γεγονός ότι έχει επιλέξει την Guilfoyle είναι προσωπική επιλογή, θα είναι σε ένα αμφισβητή τον εαυτό του. Στην περίοδο που είναι πρέσβη στην Ελλάδα, είχε πάρει τις σωστές εγκρίσεις. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα.
1: Και αλλάζουμε θέμα, θα έρθουμε σε αυτή την υπόθεση που έχει προκαλέσει αίσθηση μια 41χρονης, μια γυναίκα 41 ετών, η οποία κατηγορείται ότι προσπαθούσε να δηλητηριάσει τον ενδιαστάση, τον πρώην σύζυγό της, χρησιμοποιώντας φαρμακευτικές ουσίες και μάλιστα την εντόπισε την προσπάθειά της ο σύζυγος, στρατιωτικός γιατρός ο σύζυγος, μέσα από κάμερες ασφαλείας, οι οποίες την κατέγραψαν ακριβώς να βάζει στο φαγητό του αυτά τα φάρμακα. Πολύ περίεργη υπόθεση, πάρα πολύ περίεργη. Έχει πάρει βεβαίως το δρόμο της δικαιοσύνης. Ο Λάζος Μαντικός από νωρίς το πρωί έχει μιλήσει με πολλούς ανθρώπους, έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου Λάζο.
5: Καλό μεσημέρι από το βροχερό Περιστέρι, γιατί και στο Περιστέρι έχει ξεκινήσει η βροχή. Μία αναστάτωση υπήρξε μεγάλη στη γειτονιά του Περιστερίου την Κυριακή που μας πέρασε. Δεν ξέρω αν ακούτε και τη βροχή, γιατί είχε βρεχόμενο το αυτοκίνητο. Θέλω να σας πω ότι καταρχάς ενημερώθηκε η αστυνομία αρχικά για μία διάρρηξη σε μία οικία. Όταν πήγαν στο σημείο κατάλαβαν ότι δεν πρόκειται για διάρρηξη, αλλά για μια ολόκληρη οικογενειακή ιστορία που όπως φαίνεται, καθώς άρχισε να τους διηγείται το τι ζει ένας άνδρας 41 ετών από τον Φεβρουάριο περίπου, καθώς ο ίδιος όπως καταγγέλει θεωρεί ότι η πρώην σύζυγός του προσπαθούσε να τον δηλητηριάσει. Μάλιστα συνελήφθησαν και τα πρώην πεθερικά του, τα οποία περίμεναν στο αυτοκίνητο την συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία θα λέγαμε πιάστηκε στα πράσα την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του πρώην σύζυγου της, το οποίο το άνοιξε και με δικό της, όπως φαίνεται, είχε αντικλείδη μαζί.
1: Εκείνη την ώρα όμως δεν ήταν ο σύζυγός της στο σπίτι.
5: Όχι, δεν ήταν στο σπίτι. Έβλεπε όμως από τις κάμερες ασφαλείας που είχε.
1: Άρα κάθεται ο στρατιωτικός γιατρός, έχει βάλει κάμερες ασφαλείας, κάθεται από το κινητό του, βλέπει τις κάμερες του σπιτιού του και βλέπει ξαφνικά την πρώην γυναίκα του να μπαίνει στο σπίτι του.
5: Μάλιστα φορώντας μάσκα και παρατηρεί, σύμφωνα με αυτά που έχει καταθέσει έτσι, και καταγγείλει βασικά, την γυναίκα του φορώντας μάσκα να βάζει με ένεση το κουτί, στο δοχείο που είχε το μέλι, κάποια ουσία, όπως επίσης και στα φρούτα, αλλά και στα κατεψυγμένα κρέατα που είχε στο ψυγείο. Ο ίδιος λοιπόν εκείνη τη στιγμή πηγαίνει στο διαμέρισμα του και αρχίζει ένας διαπληκτισμός έξω από το σπίτι. Η ίδια, υπάρχει και σχετικό βίντεο, αρχίζει να φωνάζει σε βοήθεια. Οι γείτονες κατάλαβαν εκείνη τη στιγμή ότι υπάρχει κάποιος τσακωμός μεταξύ του ζευγαριού και έτρεξαν να βοηθήσουν την γυναίκα. Ωστόσο όταν πλησίασαν, ο άνδρας αυτός άφησε την πρώην σύζυγό του. Οι αστυνομικοί φτάνουν στο σημείο, συλλαμβάνουν επ' αυτοφόρο την γυναίκα και τα πρώην πεθερικά του 41 ετών άνδρα και το άσχημο σε όλη αυτή την ιστορία, και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό το περιστατικό, είναι ότι γίνεται όλο αυτό μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού τους, το οποίο κλαίει με όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί. Τώρα, ο ίδιος, όπως αναφέρει, ξεκίνησε αυτό από τον Φεβρουάριο, ο οποίος ήδη είχε αρχίσει να έχει κάποια έτσι, να δυσπορία όταν κατανάλωνε φαγητό. Και κυρίως όταν πήγαν σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και είχαν κάτσει να φάνε με την σύζυγό του, όταν έφαγε το γεύμα του άρχισε να νιώθει μια μεγάλη έτσι, ταχυκαρδία. Ζήτησε, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, από τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου να δει τις κάμερες ασφαλείας και αντίκρισε, όπως υποστηρίζει, τη γυναίκα του όταν είχε πάει ο ίδιος στο μπάνιο να βάζει κάποιο υγρό στο φαγητό του.
1: Απίστευτο.
5: Αυτό υποστηρίζει και ο ίδιος. Ναι. Τώρα θέλω να σας πω ότι κατά τη σύλληψη των πρώην πεθερικών του και της πρώην γυναίκας του εντοπίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητο γάντια, μάσκα και κάποια μπουκάλια με υγρό, το οποίο τώρα το ψάχνουν να το δουν οι αρχές.
1: Έχει πάει
5: στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Υποψιάζονται, βέβαια αυτό δεν έχει αποδειχθεί ακόμη, βρήκαν 10 ml ατροπίνης μάλλον. Είναι ένα υγρό το οποίο στην ουσία δεν είναι δηλητήριο, αλλά αν το καταναλώσει σε μεγάλη ποσότητα μπορεί να πάθει δηλητηρίαση. Όλα αυτά όμως τώρα πρέπει να αποδειχθούν. Τα έχει πάρει το υλικό αυτό το Γενικό Χημείο του Κράτους. Περιμένουμε τα αποτελέσματα. Αφέθηκαν ελεύθεροι και η πρώην σύζυγος και τα πρώην πεθερικά μέχρι να βγει το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης. Θέλω να είμαστε όμως προσεκτικοί, γιατί και οι δύο πλευρές έχουμε ένα διαζύγιο, έχουμε ένα ανήλικο παιδί, οπότε δεν ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια στην ουσία σε αυτή την υπόθεση όλη.
1: Ναι, σωστά. Πρέπει να είμαστε ακριβώς όπως το είπες, προσεκτικοί, παιδιά μέσα. Από τη στιγμή που έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη, νομίζω ότι θα καταλάβουμε τι ακριβώς
5: φαίνεται. Θα μπορούσε να είναι και σενάριο ταινίας.
1: Ναι, έτσι, καλά, δεν το συζητάμε. Σε ευχαριστώ, Λάζο. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Εύχομαι ο Λάζος Μαντικός για αυτή την ιστορία. Και τώρα σε κάτι ευχάριστο. Ναι, αφορά το χώρο της υγείας, αφορά εξετάσεις. Το ευχάριστο το λέω με την έννοια ότι επιτέλους στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες προκειμένου να κινηθούμε τουλάχιστον σε προληπτικό επίπεδο, γιατί συνήθως δεν αντιμετωπιζόταν έτσι η κατάσταση στον χώρο της υγείας. Πάντα αφήναμε την κατάσταση να φτάσει στο νοσοκομείο. Τώρα υπάρχουν τα προγράμματα, αυτά προλαμβάνουν και σε προληπτικό επίπεδο τουλάχιστον σώζονται ζωές, κυριολεκτικά σώζονται ζωές. Η Γεωργία Μαυρουδή θα μας πει για το νέο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων. Γεια σου, Γεωργία.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ακριβώς έτσι είναι. Και άνοιξε η αυλαία για την δεύτερη φάση του προγράμματος Προλαμβάνω. Ήδη από το πρωί έχει ξεκινήσει η αποστολή των πρώτων SMS με τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις καρκίνου του μαστού. Πρόκειται τώρα για δύο κατηγορίες δικαιούχων. Αφορά σε γυναίκες από 45 έως 74 ετών, οι οποίες μπορούν να είναι ασφαλισμένες, μπορούν να είναι και ανασφάλιστες και οι οποίες θα μπορούν να κάνουν δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία και, εφόσον κρυθεί απαραίτητο, υπερηχογράφημα μαστών και περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση. Τα SMS τώρα αποστέλλονται στις δικαιούχους του προγράμματος που έχουν ενεργή την άειλη συνταγογράφηση, ωστόσο και για αυτές που δεν έχουν άειλη συνταγογράφηση μπορούν να ενημερωθούν για τη συμμετοχή τους μέσω της επίσημης πλατφόρμας του προγράμματος. Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο έχει επενδύσει ιδιαίτερα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Ήδη από τον πρώτο κύκλο είδαμε απτά αποτελέσματα. Περισσότερες από 1 εκατομμύριο γυναίκες έκαναν ψηφιακή μαστογραφία. Περίπου 90.000 από αυτές, σε 90.000 από αυτές εντοπίστηκαν έγκαιρα τα ευρήματα και σε περισσότερες από 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν έγκαιρα τα ευρήματα με καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο, κάτι που βλέπουμε ότι αυξάνηκε θεαματικά τα ποσοστά της πλήρους ίασης, γιατί η πρόληψη πραγματικά σώζει ζωές.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία. Χιλιάδες γυναίκες, όπως είπε και η κυρία Αγαπηδάκη, μίλησε το πρωί στον Άρη Πρωτοσάλτε, μας είπε και η Γεωργία, έχουν διαγνωστεί εγκαίρως σε αρχικά στάδια της νόσου και έτσι μπόρεσαν να το αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά. Σε ό,τι αφορά τη δράση που ξεκίνησε σήμερα, Μας λέει τα στοιχεία η κυρία Αγαπηδάκη.
6: Ξεκινάμε σήμερα την αποστολή μέσω SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών στη χώρα μας για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού.
1: 2 εκατομμύρια 400.000 γυναίκες αφορά αυτό το νέο πρόγραμμα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
7: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Σιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κομμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
11: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
12: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Δυσκολία ακοής. Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
15: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
16: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
17: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
16: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
17: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
18: Σίγα την κομισιόν.
16: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
17: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
16: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
19: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
20: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
21: Φέτος, ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
20: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
1: Επιστρέψαμε για να πάμε αμέσως τώρα στη Ματίνα Πολυχρόνη, γιατί δεν υπάρχει ακόμα σαφές πλαίσιο για το τι θα γίνει στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Οι έλεγχοι συνεχίζονται, αλλά κανείς μέχρι τώρα δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πότε θα επιστρέψουν οι μαθητές στο σχολείο του. Οι πολλές χιλιάδες μαθητών στο σχολείο τους. Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Ναι, περίπου 4.000 μαθητές είναι άγνωστο πότε θα επιστρέψουν στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Σήμερα μηχανικοί που ανέλαβαν τους ελέγχους για λογαριασμό του τεχνικού επιμελητηρίου, καθώς και εκπρόσωποι των κτηριακών υποδομών από το Υπουργείο Παιδείας, από τον Δήμο, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έφτασαν στο σχολικό συγκρότημα για να πραγματοποιήσουν αρχικά αυτοψία στον χώρο εγκατάστασης του φυσικού αερίου. Το Σάββατο θα γίνει ο σχετικός έλεγχος για την στεγανότητα και αντοχή των εσωτερικών δικτύων σωληνώσεων, και αυτό γιατί θα πρέπει τις επόμενες ημέρες οι μηχανικοί να πάρουν στα χέρια τους και το σχέδιο του χώρου εγκατάστασης. Οπότε λοιπόν το Σάββατο είναι μια σημαντική, μια κρίσιμη ημέρα για να δούμε τι θα δείξει και ο έλεγχος, για να φανεί και μέχρι πότε τα παιδιά θα συνεχίσουν την τηλεκπαίδευση. Μιλώντας με τους γονείς μας, λένε ότι δεν είναι πανάκια, δεν είναι λύση τηλεκπαίδευση που μπορεί να κρατήσει πολλές ημέρες. Φυσικά. Τώρα και σε ό,τι αφορά στις αποκλήσεις που βλέπουμε από χθες, Σπύρο, ότι διαπιστώθηκαν στα σχέδια που υπήρχαν από το 2003, όταν και έγινε η εγκατάσταση του φυσικού αερίου στο συγκρότημα, σε σχέση με αυτό που ήταν μπροστά τους οι μηχανικοί όταν πήγανε στον χώρο. Ο Δήμος απαντά ότι δεν έχει στη διάθεσή του έγγραφα που να δείχνουν ότι έγιναν τροποποιήσεις, ούτε από ποιον, ούτε και πότε. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί εάν δεν γίνουν τροποποιητικές μελέτες και καινούργια σχέδια, δεν μπορεί να μπει ξανά φυσικό αέριο. Και είναι το ένα το κομμάτι της ασφάλειας και να βρεθεί η προέλευση της οσμής, και είναι και το άλλο το θέμα της θέρμανσης, γιατί έρχεται και χειμώνας.
1: Σωστά. Ναι, είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ματίνα. Με το Υπουργείο να λέει ότι είναι θέμα του Δήμου η συντήρηση ενός κτηρίου, ενός σχολικού κτηρίου. Απ' την άλλη πλευρά, το Δήμο Αθηνών να λέει ότι εγώ έφερα μια εταιρεία, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να συνδράμετε και εσείς, λέει ο Δήμος Αθηνών προς τα Υπουργεία, με τεχνικό επιμελητήριο και άλλες υπηρεσίες, ούτως ώστε να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει εκεί. Το είπε η κυρία Ζαχαράκη το πρωί, ήταν στο Sky, υπουργός παιδείας.
2: Πρώτα απ' όλα, η ευθύνη εδώ είναι του Δήμου. Ενώ την άμεση εποπτεία την έχει ο Δήμος σε όλα τα θέματα.
22: Τα κτίρια, αλήθεια είναι ότι και αυτό, ξέρετε, δημιουργεί και σε εμάς κάθε φορά έτσι μια πρόκληση, το να μπορέσουμε η αρμοδιότητα που ασκείται, που εμείς που έχουμε την ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό.
2: Μάλιστα.
22: Καθηγητές μας, τα παιδιά μας, ό,τι μπαίνει στην πρίζα, εξοπλισμός, η διαδραστική, γι' αυτό λέμε κάθε φορά ότι στέλνουμε για τα εργαστήρια.
1: Παρ' όλα αυτά, στον έλεγχο συμμετέχει και το τεχνικό επιμελητήριο, προκειμένου να αποκλειστεί η παραμικρή πιθανότητα να υπάρχει διαρροή εκεί στο σχολικό συγκρότημα. Ο Γιώργος Καραμιτζόγλου επιστρέφει στο στούντιο με νεότερα για το κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να χτυπήσει πολλές περιοχές.
23: Ναι, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και μια έκτακτη σύσκεψη στην πολιτική προστασία και έχουμε λοιπόν νεότερη ενημέρωση για το ποιες περιοχές θα βρεθούν στο κόκκινο.
1: Μόνο η Εύβοια, δεν ήταν.
23: Ήταν μόνο η Εύβοια. Αλλά τώρα με τη νεότερη ανακοίνωση και τη σύσκεψη έχουμε Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Πελοπόννησος, Βορειοανατολικό Αιγαίο και Κρήτη. Είναι αυτές οι περιοχές λοιπόν που θα έχουν σε κόκκινο συναγερμό red code, ούτως ώστε χρειάζεται εκεί πέρα, σε αυτές τις περιοχές που ακούσατε, ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις. Ήδη έχουν ανακοινωθεί κλειστά σχολεία και για αύριο Τετάρτη. Ο Δήμος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας στη Βόρεια Εύβοια, ο Δήμος Κιάθου, ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου επίσης στην Εύβοια και ο Δήμος Ρόδου. Αυτός ο πίνακας σιγά σιγά θα ανανεώνεται.
1: Ωραία.
23: Τώρα, με ρωτάτε πολύ για κλειστά σχολεία στην Αττική. Δεν έχει βγει για την ώρα και αυτή τη στιγμή που
1: επειδή
23: μιλάμε.
1: Θα είναι στο κόκκινο, μας είπες.
23: Ναι.
1: Είναι εύλογο κάποιος να ρωτάει.
23: Να αναρωτιέται. Δεν έχει βγει ακόμα επίσημη ενημέρωση από την περιφέρεια. Εάν προκύψει πρόβλημα και αν διαπιστώσει κάποιος δήμος της Αττικής ότι στην περιοχή μας, στην περιοχή τους αναμένεται έντονα καιρικά φαινόμενα, να αναλάβει ο δήμος την πρωτοβουλία να κλείσει τα σχολεία.
1: Οπότε και εμείς τώρα θα είμαστε σε μια ευθεία με τους δήμους για να ενημερώνουμε τον κόσμο και οι γονείς να το έχουν κατά νου.
23: Αυτό κάνουμε ως τώρα, δηλαδή δεν παίρνουν αποφάσεις περιφέρειες, κάθε δήμος ξεχωριστά.
1: Κατάλαβα.
23: Κρίνει ο Δήμος.
1: Μέχρι τώρα όμως δεν έχεις Δήμο της Αττικής να.
23: Όχι, όχι, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει Δήμος Αττικής. Αλλά τα έντονα καιρικά φαινόμενα τα περιμένουμε.
1: Κατάλαβα.
23: Από το απόγευμα και μετά.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Διεθνείς εξέλιξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle αμέσως τώρα.
24: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλο. Η ισχυρότερη ανάπτυξη για τη Γερμανία και την Ευρωζώνη προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δοκιμασία για τη συγκυβέρνηση στο Βερολίνο, η ευνηδιαστική παρέτηση της Υπουργού Εργασίας Μπέαμπελ Μπάς. Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο αγωγός φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Η γερμανική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί φέτος 1,3% σύμφωνα με νέα πρόβλεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο αναθεώρησε σημαντικά προς τα πάνω τις εκτιμήσεις του. Κύριοι μοχλοί ανάπτυξης θεωρούνται οι δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές και άμυνα, καθώς και οι εξαγωγές. Θετικότερες εμφανίζονται πλέον και οι προοπτικές για την Ευρωζώνη, με το ρυθμό ανάπτυξης να εκτιμάται στο 1,1% για το τρέχον έτος. Παράλληλα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βλέπει ελαφρά βελτίωση και στην παγκόσμια οικονομία, με 3,1% για το 2026 και 3,4% για το 2027.
1: Και από τη Βόνη στο Φάλερο με Δημήτρη Βάλσαμο για τις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς τον Δημήτρη.
4: Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, στα πιο πρόσφατα έτσι της επικαιρότητας, να πούμε ότι υπάρχει μια ταλαιπωρία δυστυχώς για τον κόσμο του Ολυμπιακού, ο οποίος είχε κανείς ταξίδι κανονικά, εισιτήρια τα πάντα, να πάει την Πέμπτη στη Μασσαλία που παίζει με τη Μαρσέιγ, αλλά δύο μέρες πριν οι γαλλικές αρχές αποφάσισαν να απαγορεύσουν την παρουσία του κόσμου του Ολυμπιακού στις εξέδρες του Βελοντρόμ. Άρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν κλείσει εισιτήρια κλπ. Τρέχα γύρευε τώρα τι θα κάνουν. Ουσιαστικά δεν θα μπορούν. Γενικά ήταν ένα επίφοβο ταξίδι, αλήθεια είναι. Λόγω και όσων γίνονται στη Γαλλία, αλλά και σχέσεων οπαδικών, Μαρσέι, ΓΑΕΚ, Ολυμπιακός, Ερυθρός Αστέρας κλπ. Καλό ήταν να τα αποφύγει όποιος ήθελε. Τώρα, θέλοντας και μη, δυστυχώς δεν θα πάνε και κρίμα για αυτούς τους ανθρώπους που μπορούν να χάσουν και τα χρήματά τους. Κατά τα λοιπά, χθες πολύ μεγάλη έκπληξη στο φινάλε της έκτης αγωνιστικής στην πρωτάθλημα της Super League. Η Καλαμάτα κέρδισε 3-1 μέσα στον ΠΑΟΚ και ίσως να μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο το σκορ, γιατί είχε χάσει πολύ σημαντικές ευκαιρίες. Έπαιζε και με 10 ο ΠΑΟΚ από ένα σημείο και μετά. Έτσι, δεν είχαμε 7 στα 7 των γηπέδων στην αγωνιστική, γιατί όλοι οι υπόλοιποι κέρδισαν. Και τώρα μπαίνουμε λίγο σε αριθμούς ευρωπαϊκής εβδομάδας γενικότερα και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Απόψε υπάρχει Βαλένθια Ολυμπιακός και Παρτιζάν Παναθηναϊκός, το πρώτο μέρος της διπλής αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα. Αύριο παίζει η ΑΕΚ με τη Σαχτάρ Champions League. Την Πέμπτη έχουμε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Όφη στο Europa. Ακριβώς. Και Παρασκευή τα άλλα δύο παιχνίδια, ωραία, Ολυμπιακού, ωραία, και Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα.
1: Θα θυμίσουμε και αύριο.
4: Βέβαια.
1: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Δημήτρη.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
24: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Φτάσαμε και εμείς στο τέλος, σε λίγο ειδήσεις, αμέσως μετά Αναστασοπούλου Κολοκυθάς. Είναι μια μέρα που χρειάζεται λίγο προσοχή η σημερινή, μέχρι αύριο το πρωί, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι. Καλό υπόλοιπο ημέρας λοιπόν, εύχομαι.
25: Πώς είπατε?
26: Κρύο! Ας γελάσω!
25: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
27: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
28: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
26: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
28: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
2: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
3: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε.
5: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
6: Νόβα 9.31.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
8: Ήρθε η στιγμή να περάσω Κταίο. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
9: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο Κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
10: Θα μας βρείτε στο νέο μας Κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
11: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
12: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
13: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
12: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
13: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
14: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανά.
15: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας
16: σε. Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
17: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
16: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
18: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά κεδρώμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
19: Sky 100,3.
20: www.novaradio.gr.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: Θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 9:31. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΔΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
3: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me. Καζανόβα.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
6: Τασί, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό.
5: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα.
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
8: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλίας στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
9: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
10: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
12: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
16: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
16: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα

0: Φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
0: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής, γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
0: Είπαμε, κέντρο μπαταρίας Energy Light, έναντι κτέλ Ξάνθης, 25410-20006 και ήρθανε, χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News. Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 4. Nova 931.
1: Το Μεντούσα στην Ξάνθη γιορτάζει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του και ετοίμασε μια γιορτή για τους πελάτες του και για όσους θέλουν να γνωριστούμε. Ελάτε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου το απόγευμα για να σας κεράσουμε, να διασκεδάσουμε με τη μουσική με πολλές εκπλήξεις και δώρα. Σας περιμένουμε το απόγευμα του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου σε ένα super birthday party για τον πρώτο χρόνο του Μεντούσα Ξάνθη.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
5: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
4: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
6: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
4: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
13: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
12: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
14: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
15: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541-072-666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
16: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή? Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
17: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
16: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
18: Νόβα 931.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 4.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Nova 931.

0: Να με καλά. Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: www.novaradio.gr.
1: Novaradio.gr. Νιώθω τόσα πολλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
5: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο. Ακόμα ουίσκι Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
8: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
12: Νόβα 931.
13: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Sky 100,3.
15: Φυσίας και Κατεχάκη. Ήχησε το 112 σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες από σήμερα έως αύριο το απόγευμα λόγω της κακοκαιρίας. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται 8 περιοχές της χώρας: Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, προβλέπονται πολύ θυελλώδεις άνεμοι τοπικά έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο, Αιγαίο από απόψε. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι περιφέρειες και οι δήμοι της χώρας που αναμένεται να πληγούν. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία στους δήμους Χαλκιδαίων, Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας, Κίμης, Αλιβερίου, Δυρφίων, Μεσαπίων, Σκιάθου, Σκύρου, Σκοπέλου, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, επισήμανε ότι το μέτρο θα αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Οποιαδήποτε τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από το 1,40 είναι αποτυχία, σχολίασε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας από το Ρέθυμνο, όπου πραγματοποιεί περιοδεία. Την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για ολοκληρωμένη παρέμβαση, η οποία, όπως τόνισε, δίνει λύσεις και ευκαιρίες στους δανειολήπτες με τη σφραγίδα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η πρόταση επαναφέρει, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, την προστασία της πρώτης κατοικίας, το δικαίωμα προαίρεσης για τα κόκκινα δάνεια, τη διαγραφή στα πανωτόκια και τη ρύθμιση των χρεών σε 120 δόσεις. Αυξημένες ροές μεταναστών στην Κρήτη το τελευταίο 24ωρο από τα ξημερώματα. Έχουν διασωθεί από το λιμενικό συνολικά 253 μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβους στα ανοιχτά του νησιού. Σε 10 ακόμη περιφερειακές ενότητες επεκτείνεται το πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τους πολίτες και τις οικογένειες που επιλέγουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους και να λάβουν οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται πλέον και οι περιφερειακές ενότητες Δράμας, Φλόρινας, Κιλκής, Σερών, Πέλλας, Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών, Ιωαννίνων και Θεσπρωτείας. Η ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 5.000 ευρώ, ενώ για πρώτη φορά προβλέπεται δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης ώστε να καλυφθούν τα έξοδα της μετεγκατάστασης. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη στους δήμους Σουφλίου, Δηδημοτήχου και Ορεστιάδας του Εύρου. Συνελήφθησαν δύο μέλη εγκληματικής ομάδας στην Καβάλα που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 89 κιλά κατέργαστης κάναβης και 85 κιλά κατεργασμένης κάναβης. Η δικογραφία περιλαμβάνει άλλους τρεις συμμεδαπούς. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με διεθνή δράση, τα μέλη της οποίας διέπρεταν κλοπές σε οχήματα με τη μέθοδο του σκασμένου ελαστικού. Συνελήφθησαν τρία άτομα στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης στη Γλυφάδα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, πλαστογραφία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ψευδή κατάθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
16: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
15: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται αύριο στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα, κατά τόπους ισχυρά έως τις πρώτες ώρες. Βαθμιά ευαλτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 και στα ανατολικά τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά της χώρας προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Τα φαινόμενα στη Χαλκιδική. Την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στα δυτικά της χώρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8, τοπικά στο Αιγαίο 8 με 9 και πρόσκαιρα έως 10 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά τους 16 με 18.
17: Κρύο! Τέλος, πρέπει να προχωρήσω με τη θερμομόνωση. Εσύ ως μηχανικός, τι λες?
18: Να προχωρήσεις. Αλλά γνωρίζεις ότι απώλειες ενέργειας δεν έχεις μόνο από τους τοίχους. Και θερμομόνωση να κάνεις, θα έχεις απώλειες από την ταράτσα 35 με 40%.
17: Α, έχω βρει τη λύση. Θα επιλέξω το ολοκληρωμένο σύστημα ThermoSeal και Cool Roof της Durostik. Έτσι θα έχω ταυτόχρονα θερμομόνωση και θερμοστεγάνωση. Και θα είμαι διπλά κερδισμένος.
18: Σωστά. ThermoSeal και Cool Roof για οικονομία. Τέλος στους μεγάλους λογαριασμούς χειμώνα-καλοκαίρι. Όταν δεν θέσμισες δουλειές, επιλέγεις Durostik. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
17: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι Θοδωρής Βαμβακάρης και Τάκης Γιαννούτσος.

0: με το box στην Αμερική θα ασχοληθούμε σε λίγο. Αλλά το boxer ήταν συμπτωματικό. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Η αδιόρθωτη Θοδωρής Μαμακάρης, ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Πολ Σάιμον με το Σάιμον Γκαρφάγκελ εδώ πέρα στο ραδιοφωνό του Sky 100,3, 5 με 6 κάθε απόγευμα. Γιατί έχει γενέθλια σήμερα ο Πολ Σάιμον, το 41 γεννήθηκε, ή μόνος του ή με τον Γκαρφάγκελ έγραψαν και γράφει ακόμα μια μοναδική ιστορία στην μουσική, από το Sound of Silence και το Mrs. Robinson μέχρι το Boxer και το Bridge Over Troubled Water και δίσκους και επιτυχίες και πολλά τσάρτ και πολλές συναυλίες και πολύ, πολύ μεγάλη καριέρα αυτός ο άνθρωπος.
1: Και έντονα πολιτικοποιημένος,
0: ναι,
1: σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Είχε πάρει και θέσεις πολλές φορές σε εκλογές και μάλιστα το 86 ήταν στο επίκεντρο της διαμάχης για το Apartheid. Είχε κυκλοφορήσει το Graceland, ένα σπουδαίο άλμπουμ στην Νότια Αφρική με μαύρους νοτιοαφρικανούς μουσικούς, την εποχή που υπήρχε ένα διεθνές πολιτιστικό μποϊκοτάζ. Και οργανώσεις κατά του Apartheid τον είχαν κατηγορήσει ότι παραβίαζε το μποϊκοτάζ. Εκείνος υποστήριξε ότι δεν ενίσχυε το καθεστώς, αλλά έδινε διεθνή φωνή στους αποκλεισμένους καλλιτέχνες. Γιατί με νοτιοαφρικανούς έκανε τη μουσική.
0: Ναι.
1: Και υπήρχε μια αντιπαράθεση έντονη. Και μάλιστα τον είχαν υπερασπιστεί και πολλοί νοτιοαφρικανοί καλλιτέχνες. Και βέβαια έχει και μεγάλη δράση σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Μια σπουδαία προσωπικότητα.
0: Ναι, ήταν κρίμα αυτό που έγινε. Αυτό το άλμπουμ που είπε στο Graceland από την προσωπική του καριέρα, αλλά και το Sound of Silence που ήταν μαζί με τον Γκαρφάγκελ, είναι δύο από τα άλμπουμ τα οποία έχουν μπει στο Εθνικό Μετρό Ηχογραφήσεων για την πολιτιστική του σημασία. Έχουμε πει πολλές φορές γι' αυτό. Είναι ένα αρχείο, μια βιβλιοθήκη στο Λευκό Οίκο που μπαίνουν μέσα άλμπουμ όσον αφορά στη μουσική, τα οποία είναι ιστορικά. Πρέπει να μείνουν στην ιστορία, να τα μάθει, να τα ακούσει ο ιστορικός του μέλλοντος και ο κόσμος, ας πούμε.
1: Και ένας καλλιτέχνης προσπάθησε με τον Graceland να ενώσει μουσικά δύο κόσμους. Παρ' όλα αυτά, κατηγορήθηκε ότι υπονόμευσε ένα πολιτικό ρεπορτάζ το οποίο στόχευε στην κατάρτιση του φυλετικού, στην κατάργηση του φυλετικού διαχωρισμού. Ναι. Δηλαδή, αυτό που έκανε ήταν σύμφωνο με την επιδίωξη του μποϊκοτάζ.
0: Ναι.
1: Όμως, παρ' όλα αυτά, κάποιοι
0: παρεξηγήθηκε.
1: Θερμοκέφαλοι ενδεχομένως.
0: Ναι, άλλη μια παρεξήγηση στην κοινωνία μας, λοιπόν.
1: Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Είναι η Αδιόρθωτη, είναι ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Μπακάρης από τον Sky 100,3.

0: Το θέμα βέβαια που έχει προκύψει τώρα που είναι έκτακτη είδηση παντού είναι ότι ο Λευκός Οίκος τελείωσε την Kimberly Guilfoyle, ζήτησε την παρέτησή της. Όσο και αν ψάξει κάποιος, δύσκολο να βρει ανάλογη περίπτωση όπου πάβει με τέτοιο τρόπο δημόσιο ο Λευκός Οίκος. Έχουν γίνει απομακρύνσεις πρέσβεων Αμερικανών στην Ελλάδα, αλλά πολύ σιωπηρά. Δηλαδή, απλώς μια αντικατάσταση. Έφυγε κάποιος, ήρθε κάποιος, έφυγε και ήρθε κάποιος άλλος. Ποτέ δεν είχαμε τόσο έντονη αντιπαράθεση και να βγει και ο ίδιος ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος Τραμπ χθες και να πει, ας πούμε, ότι εξετάζουμε την. Και εφόσον το είπε ο Τραμπ χθες, ήταν πολύ λογικό.
1: Καλά,
0: μέσα σε λίγες ώρες να.
1: Άνθρωπος ο οποίος.
0: Να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Όχι απλά την τοποθέτηση, ας πούμε. Τη στήριζε, ήταν για πολύ καιρό η οικογένειά του, με την ευρύτερη. Όχι με την ευρύτερη, με την.
0: δεν είχαμε σχέση.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ήταν. Πώς το λένε, λόγω της σχέσης του με το γιο του, είχαν μία.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν απλά γνωστή του, θέλω να πω. Δεν ήταν απλά μία άτομο που προέκυψε.
0: Ναι, ήταν άτομο το οποίο. Υπάρχει μία. Μια περίπτωση ενός πρέσβη ο οποίος απομακρύνθηκε μετά από απέτηση της ελληνικής κυβέρνησης. Ήταν ο Γουίλιαμ Σόφελε το 1977, τον οποίο είχε επιλέξει ο Τζίμι Κάρτερ τότε, και επειδή είχε κάνει κάποιες δηλώσεις για το Αιγαίο, τις οποίες δεν μας άρεσαν εδώ στην Ελλάδα, ζητήσαμε τότε, ήταν η κυβέρνηση Καραμαλή, και ζήτησε να μην τοποθετηθεί, και τελικά το πέτυχε αυτό και δεν τοποθετήθηκε. Ήταν τότε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Δημήτρης Μπίτσιος, ο οποίος είχε πει στον Αμερικανό ομόλογο του, τον Σάιρους Βάνς, ότι δεν μπορούσε να λειτουργήσει στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν αποφάσισε η Ουάσιγκτον να αποσύρει την υποψηφιότητά του, αλλά δεν είχε διοριστεί καν πρέσβη. Στην Ελλάδα.
1: Τώρα,
0: σε αυτή την περίπτωση που είναι καιρό, ήταν πρέσβυρα η Kimberly Guilfoyle πάρα πολύ καιρό, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, η αλήθεια είναι, η οποία.
1: Το ζήσαμε και αυτό. Ναι.
0: Τη ζήσαμε και αυτή την ιστορία.
1: Το ζήσαμε και αυτό την
0: λοιπόν, εδώ είμαστε. Είμαστε εδώ οι αδιόρθωτοι. Είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Ζωμβακάρης. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε τελεφωνικά 210-48-00-170 έως 174. Μέσω ίντερνετ μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε, και στο Viber 698-123-1003. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι μαζί μας η Σοφία Γαλάνη και η Σοφία Καλαβρού. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, τα ωραία της κομμάτια που ακούμε. Και τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 17 λεπτά μετά τις 5. Είμαστε εδώ στον Sky 100,3, η αδιόρθωτη όπως έχουμε πει. Και μιας και είμαστε στα αμερικανικά τα νέα, υπήρχε ένα αμερικανικό πλοίο, αεροπλανοφόρο για την ακρίβεια, το USS Abraham Lincoln, το οποίο αναχώρησε από το Σαν Διέγκο το Νοέμβρη του 25, την προηγούμενη χρονιά δηλαδή, ένα χρόνο πριν σχεδόν, έφτασε στη Μέση Ανατολή τον Ιανουάριο του 26 και η αποστολή του συνδέθηκε συνέχεια με τις Αμερικανο-Ισραηλινές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν που ξεκίνησαν στο τέλος Φεβρουαρίου, 28 Φεβρουαρίου. Το αεροπλανοφόρο αυτό γύρισε πίσω. Ήρθε πίσω λοιπόν μετά από σχεδόν ένα χρόνο, περίπου 10 μήνες που έλειπε εκεί πέρα. Και οι σκηνές που είδαμε την περασμένη Πέμπτη, 8 του μηνός, στο Σαν Διέγκο της Καλιφόρνια, που γύρισε το αεροπλανοφόρο, ήταν κάτι παραπάνω από συγκινητικές. Είναι πώς είναι εκείνος ο πίνακας με τον ναύτη που φυλάει την κοπέλα του στην προβλήτα και έχει μείνει στην ιστορία των φωτογραφιών, ας πούμε, που ήταν αληθινή. Μετά από 322 μέρες, συγγενείς των ανθρώπων που ήταν πάνω στο αεροπλανοφόρο συνδέθηκαν πάλι μαζί του, αγκαλιάστηκαν, φιλήθηκαν, ανταλλάξαν λουλούδια. Λούδια, μπαλόνια, πανό. Με πιο συγκινητικές στιγμές φυσικά ήταν αυτές των ανθρώπων που ήταν πάνω στο πλοίο και γύρισαν και βρήκαν παιδιά τα οποία τα είχαν αφήσει χωρίς να έχουν γεννηθεί. Όταν ακόμα ήταν έγκυος η γυναίκα τους, και γύρισαν και τα παιδιά είχαν γεννηθεί. 6, 7,
1: πόσες μέρες
0: το
1: έκανε?
0: 322 μέρες. Σχεδόν χρόνος.
1: Ναι.
0: Σχεδόν χρόνο έλειπε. Οπότε.
1: Είχαν γεννηθεί, δηλαδή.
0: Είχαν γεννηθεί τα παιδιά.
1: Είχαν γεννηθεί τα παιδιά.
0: Είχαν γεννηθεί,
1: ναι.
0: Δεν τα πρόλαβαν.
1: Ναι, ναι,
0: δεν τα πρόλαβαν να το δουν. Ναι, ναι, ναι.
1: 322 μέρες είναι, 10 μήνες.
0: Στους 12 μήνες, πάνω γεννήθηκε το
1: παιδί. Ναι,
0: στο 7 μήνες που έλειπε, είχε άλλους 5 μήνες μετά που το είδε. Λοιπόν, ήταν πολύ συγκινητικές αυτές οι στιγμές, πραγματικά. Έχουμε πολλές και φωτογραφίες και πολλές δηλώσεις τους. Αλλά ειδικά αυτοί που γνώρισαν τα παιδιά τους για πρώτη φορά, ήταν πραγματικά κάτι ασύλληπτο για την.
1: Θύμισε ανάλογες περιπτώσεις όπως το βρετανικό αεροπλανοφόρο πάλι. Του HMS Queen Elizabeth που είχε γυρίσει το 21 μετά από 7 μήνες αποστολής, ή τα Falkland που είχαν γυρίσει οι Βρετανοί στρατιώτες, είχαν πολεμήσει για μήνες. Και βέβαια θυμίσε και τις περιπτώσεις από τους διαστημικούς σταθμούς, όπως για παράδειγμα ο Butch Wilmore και η Sunny Williams, 286 μέρες ήταν που είχε γίνει το βλάβη στο διαστημόπλαιο.
0: Α, ναι,
1: πάνω και τα λοιπά.
0: Καλά, αυτό ήταν.
1: Ή ο Frank Rubio, το ρεκόρ, έχει 371 μέρες στο διάστημα, δηλαδή πάνω από χρόνο,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν ο Frank Rubio. Οπότε είναι ανάλογες περιπτώσεις, φαντάζεστε τη χαρά των. Τώρα που λες για αεροπλανοφόρα, υπάρχει μια φοβερή ιστορία που έχει αρκετή πλάκα με τον Donald Trump και είναι ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal. Υποτίθεται ότι ο Τραμπ είχε συναντήσει ένα ναύτη πριν από 10 χρόνια σε ένα αεροπλανοφόρο στο Gerald Ford. Εκεί λοιπόν ο Bill Jones ήταν αυτός ο ναύτης, κατά τον Τραμπ. Υποτίθεται ότι ο Jones είχε πει: κοίταξε να δεις, έχουμε τους παραδοσιακούς ατμοκίνητους καταπέλτες απογείωσης αεροσκαφών, που είναι πολύ καλύτεροι από τους καινούργιους που πούμε τώρα, τους μαγνητικούς. Τώρα υπάρχει παλιά τεχνολογία, πάρα πολύ καλή.
0: Κβαντική.
1: Τάκουσα.
0: Καινούργια, κβαντική και αυτά.
1: Τάκουσα αυτό λοιπόν ο Τραμπ και πίστηκε πολύ και τον Αύγουστο είπε το ναυτικό να εξετάσει την επιστροφή στην παλαιότερη τεχνολογία για ένα νέο αεροπλανοφόρο.
0: Ναι.
1: Τρελάθηκαν οι Αμερικάνοι. Τώρα φίλε, τι μας λέει τώρα αυτός. Ναι. Δηλαδή έχουμε κάνει τη νέα τεχνολογία, τώρα μας δάνε το παλιό και ψάχνουν να βρουν αυτόν τον Bill Jones, δεν μπορεί να τον εντοπίσει κανείς πουθενά ότι. Ποιον βρήκε και του τα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, από ένα ναύτη, πίστηκε υποτίθεται ο Τραμπ,
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: Είπε, ας πούμε, φτιάξτε τα υπόλοιπα.
0: Α, τουλάχιστον ήταν, αλλά ήταν ναύτη. Ήταν απλά ένα ναύτη.
1: Μα δεν μπορούν να το βρούνε, ναι, ποιο ναι. Έκανε τη ζημιά.
0: Πώς ήταν bot.
1: Μήπως ήταν. Δεν ξέρω, ρωσικό bot δεν ήταν.
0: Ρωσικό bot από τότε που την έβαλε. Τον έχω ικανό τον Τραμπ.
1: Άλλαξε το σχεδιασμό του αμερικανικού στόλου και παραμένει άφαντο ο συγκεκριμένο.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι φοβερό αυτό.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν, είμαστε 21 λεπτά μετά τις 5. Έχουμε. Ήθελα να πω εξελίξεις, αλλά τι εξελίξεις. Σήμερα όλη μέρα η κίνηση στους δρόμους είναι,
1: ναι, βέβαια.
0: Είναι φοβερή. Αλλά έχουμε την Χρύσα Τσιχλή σε λίγο, που θα μας πει δύο λόγια για την αποπομπή της Κίμπερλι. Χρύσα,
1: καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, καλώς ήρθες.
2: Τη ζητήσανε να παραιτηθεί με το καλημέρα σας, νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Ρωτήθηκε όταν από δημοσιογράφο. Αν εξετάζουν την απόλυσή της, αν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα ή ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης της, και η κυρία Ζακαράια είπε ότι ζητήσαμε από την πρέσβη Γκιλ Φόλι να παραιτηθεί. Ήταν ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας, της ευχόμαστε τα καλύτερα.
1: Ναι.
2: Μόνο και μόνο που της εύχονται τα καλύτερα.
1: Σε κάποια άλλη πρεσβεία, ας πούμε.
2: Καταλαβαίνουμε ότι από αυτή την πρεσβεία τουλάχιστον Δεν θα μακροημερεύσει.
1: Γιατί με αυτά που έχουν γραφτεί και αυτά όλα που έχουμε διαβάσει για την Guilfoyle. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν ο Τραμπ πιστεί, ας πούμε, να τη βάλει σε κάποια άλλη πρεσβεία. Με όλη αυτή την ιστορία.
0: Τώρα να περιμένουμε και τις δικές της γλώσσες. Ήμουν ευχαριστημένη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και τέτοια.
2: Σαφέστατα, αυτή τη στιγμή περιμένουμε κάποια τοποθέτηση από την κυρία Guilfoyle για το. Μάλιστα, να σα πω την αλήθεια, πριν από λίγο στο Associated Press διάβασα ότι δεν είναι σαφές αν έχει παραιτηθεί.
0: Α, οκ. Okay.
2: Ωστόσο, επισήμως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Η είδηση κάνει ήδη το γύρο του κόσμου. Όλα τα μέσα αυτή τη στιγμή παίζουν το ότι ο Λευκός Οίκος έχει ζητήσει από την πρέσβηση στην Ελλάδα να παραιτηθεί. Θυμίζουν όλη την ιστορία και όλα τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal σχετικά με ανάρμοστη συμπεριφορά, με δώρα που έχει δεχθεί, με σχέσεις με επιχειρηματικά συμφέροντα. Έχει ήδη ξεκινήσει έτσι και αλλιώς, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα και όχι οποιαδήποτε, CNBC και CNN, έρευνα από το Γενικό Επιθεωρητή του Υπουργείου Εξωτερικών για την κυρία Guilfoyle και τη δραστηριότητά της. Συγγνώμη.
0: Άλλη άδε.
1: Οπότε προς τον παρόν.
0: Δύο άδε τρέχουν τώρα.
1: Προς τον παρόν δεν βλέπω να πηγαίνει κάπου αλλού. Προς τον παρόν τουλάχιστον.
2: Και να σας πω ότι λίγο πριν την τοποθέτηση Ζακαράια είχε ο Τραμπ προχωρήσει μια δημόσια δήλωση ακριβώς που δείχνει την απογοήτευσή του, αν θέλετε, λέγοντας ότι το εξετάζουμε.
1: Τον είχε ρωτήσει κάποιος δημοσιογράφος, είδα δηλαδή τη φάση που απάντησε. Κάποιος το ρώτησε για την Guilfoyle, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα θέμα, ρε παιδί μου. Δεν είναι κάτι που ξεπερνάει την Ελλάδα.
2: Σε ό,τι αφορά την Kimberly Guilfoyle, σκέφτεσαι να την απολύσετε? Λοιπόν, το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Νομίζω είναι μια δημόσια δήλωση δυσαρέσκειας προς τον άνθρωπο που είχε ο ίδιος επιλέξει να έρθει εδώ, με πολύ στενές και συγγενικές σχέσεις με την οικογένεια Τραμπ. Άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν είναι μια εύκολη επιλογή.
1: Βέβαια.
0: Αλλά εκείνη είπε να έχει παραιτηθεί. Μήπως δεν την
1: έπρεπε να
0: παραιτηθεί. Εμείς πάντως το λέμε στις ειδήσεις. Δεν ξέρω αν έφτασε στα αυτιά σας.
1: Είναι απόλυση. Αν δεν παραιτηθεί, είναι απόλυση.
2: Με ευγενικό τρόπο.
1: Με ευγενικό τρόπο. Αποζημίωση.
2: Δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο. Περιμένουμε. Σίγουρα θα υπάρχουν εξελίξεις. Περιμένουμε σε το διάστημα.
0: Και εμείς, Χρήστα, άμα γίνει η εξέλιξη, να μας προτιμήσει.
2: Θα τα ξαναπούμε.
1: Νομίζω ότι τώρα λίγη σημασία έχει. Τώρα, αν απολύθηκε και παραιτήθηκε, σημασία ότι θα έχουμε κάποιο νέο πρέσβη, κάποια νέα πρέσβυρα στην Ελλάδα.
2: Στην Ελλάδα. Από εκεί πέρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί πέρα από τα δικά μας υπάρχουν οι δικές τους ενδιάμεσες εκλογές, η δική τους εσωτερική πίεση και κάπου γύρω από όλα αυτά έχουν να κάνουν και οι αποφάσεις με την Guilfoyle.
1: Τα δώρα θα τα γυρίσει πίσω, ή.
2: Δεν νομίζω. Κατά την ίδια.
1: Θα δεν γυρίζει.
2: Κατά την ίδια δεν υπάρχει θέμα. Η συμπεριφορά της ήταν αντίστοιχη με όσα.
0: Για να μην νομίζει.
1: Όχι, θα γυρίσω πίσω.
2: Με όσα προστάζει το State Department.
1: Χρήστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν έχεις κάτι καινούριο, μας λες.
0: Εδώ είμαστε.
2: Εννοείται.

Είμαστε 26 λεπτά μετά τις 5. Να περάσουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε, διαβάσατε. Αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προς το ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε στο ΔΕΗ.gr/Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. We'll be right back.

0: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
1: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
0: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχει

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση. Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
1: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me. Καζανόβα.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yousk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Isomat Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Isomat Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Isomat Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
9: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά?
8: Αλλά και περιποιημένος κύριος?
9: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς αλλά και το σπίτι σας.
8: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
9: Για ό,τι ντύνεστε,
8: σκεπάζεστε,
10: αλλά και πατάτε.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
10: Το τέλειο.
8: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
8: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
11: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
12: Ήρθε η στιγμή να περάσω Κταίο. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
13: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο Κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας Κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο.
13: Κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας Κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο.

0: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
1: Νόβα 931.
2: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Sky 100,3.

0: Και με τον Αντριάνο Τσελεντάνο πηγαίνουμε στα 26 λεπτά πριν από τις 6. Είναι η Αδιόρθωτη. Είναι ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης με πλούσια ειδησιογραφία σήμερα. Αλλά ας το πρασινίσουμε λίγο. Όχι, εννοώ όχι από άλλη πολιτική άποψη. Από πραγματικό πράσινο. Οι πράσινες ταράτσες είναι μια από τις πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις μεγαλοπόλεις. Πόλεις όπως το Παρίσι, η Κοπενχάγη και το Τορόντο έχουν υιοθετήσει πολιτικές ενίσχυσης ή εγκατάστασης φυτεμένων δωμάτων σε κάποια κτίρια. Και ο λόγος είναι προφανής. Οι πράσινες στέγες περιορίζουν τη θερμότητα, μειώνουν τις ενεργειακές ανάγκες, συγκρατούν το νερό της βροχής και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της αστικής θερμικής νησίδας. Έχουμε και στην Αθήνα τέτοιες περιπτώσεις. Η μία πιο μεγάλη, πιο έτσι, εντυπωσιακή, είναι στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που είναι η φυτεμένη στέγη της εθνικής λυρικής σκηνής. Είναι στη Μητροπόλεως 23 στο Έργον House Athens. Εκεί πάνω έχουν ένα αστικό μποστάν. Και υπάρχουν και διάφορες άλλες ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Μάλιστα το 25 ο Δήμος Αθηναίων είχε βραβεύσει 13 πολίτες για τη μεταμόρφωση αυλών, μπαλκονιών και ταρατσών σε χώρους πρασίνου. Όμως έχουμε πολύ πράγμα να φτιάξουμε, αλλά εντάξει, υπάρχει τρόπος. Λοιπόν, μία από τις πιο...
1: Η θέληση, σωστό. Η θέληση να υπάρχει πρόοδο και τρόπο σωστό. Το βρίσκουμε, ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Μία από τις πρώτες πράσινες ταράτσες σε δημόσιο κτίριο της πρωτεύουσας ήταν πριν από 18 χρόνια. Είναι, για όσους... Πολλοί το ξέραμε. Και εγώ δεν το ήξερα πριν το διαβάσω.
1: Ούτε εγώ το ήξερα. Ναι.
0: Είναι η οροφή του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών, συνοδό Νίκης 5-7, με θέα στη Βουλή, την Ακρόπολη και το Λυκαβητό. Το Σεπτέμβριο του 2008, ο τότε υπουργός ο Γιώργος Αλογοσκούφης είχε εγκαινιάσει ένα καταπράσινο κήπο, ήταν 650 τετραγωνικά μέτρα και σύμφωνα με τη μελέτη που έκανε τότε το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η παρέμβαση κρίθηκε ότι μείωνε τις ετήσιες ανάγκες ψύξης κατά 6%

0: και θέρμανσης κατά 2%. Θα πει κανείς, είναι σημαντικό? Όχι, δεν είναι σημαντικό, αλλά είναι κάτι το οποίο...
1: Είναι κάτι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: και είναι και όμορφο, έτσι, είναι και όμορφο. Έτσι. Δηλαδή δεν χρειάζεται μόνο να κοιτάμε μόνο το πρακτικό, ένα πανέμορφο, θέαμα.
0: Ήταν όμορφο. Ήταν όμορφο, γιατί σύμφωνα με ρεπορτάζ του Κωστή Πλάτζου και του Στέλιου Κράλογλου που διαβάσαμε σήμερα, 18 χρόνια αργότερα, είναι απογοητευτική εικόνα. Ξεραμένη θάμνη, εκτεθειμένοι σωλήνες ποτίσματος, χαλίκια, φθαρμένες κατασκευές έχουν αντικαταστήσει τον αρχικό κήπο. Τώρα υπάρχει μια δωρεά 70.000 ευρώ από το Ίδρυμα Λασκαρίδη που θα αποκαταστήσει αυτό το χώρο και έχει, ο οποίος είχε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο συμβολισμό. 29 Σεπτεμβρίου, που ήταν η μέρα των εγγενείων του 2008, θυμίζουμε το 2008 ήταν και ο Σεπτέμβριος ήταν η εποχή που κατέρεε η Wall Street εν μέσω αυτής της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ήταν κάτι το οποίο δεν ξέρω. Εμείς δίναμε μια ελπίδα, ρε παιδί μου. Φτιάξαμε τουλάχιστον την οροφή.
1: Ρε Θοδωρή, η Wall Street κατέρεε και το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών άνθιζε. Δηλαδή, τι δεν κατάλαβαν οι Αμερικανοί από εμάς.
0: Δεν ξέραμε βέβαια τότε τι θα γινόταν μετά με εμάς.
1: Καλά, ούτε αυτοί ξέρανε τι θα πάθουμε εμείς.
0: Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι εγκαινιάζουμε ωραία έργα, αλλά δυσκολευόμαστε να τα συντηρήσουμε.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Ελπίζουμε αυτό όλο το έργο, δηλαδή να γίνει η υποκατάσταση κτλ., να ξαναγίνει χώρος πρασίνου. Ας μην πηγαίνουμε εμείς.
1: Ας δίνει
0: φώτιση σε αυτούς που πουλούν από κάτω.
1: Ναι, παιδιά, ναι. Άλλωστε με τόσα drone από πάνω και φωτογραφίες και selfies και τα λοιπά από drone, θα έχεις ένα πολύ ωραίο αστικό τοπίο. Ένα ωραίο τύπο μέσα στην Αθήνα.
0: Αεροφωτογραφία.
1: Αεροφωτογραφία. Και μιλάμε για κέντρο Αθήνα, έτσι. Σύνταγμα.
0: Σύνταγμα μιλάμε τώρα.
1: Το κέντρο δεν έχει.
0: Υπουργείο Οικονομικών. Θυμάσαι Υπουργείο Συντονισμού που ήταν τότε τις ομιλίες. Ο Μητσοτάκης δεν ήταν υπουργός συντονισμού. Παλιά μιλάμε. Ο μπαμπάς Μητσοτάκης.
1: Ο μπαμπάς.
0: Ήταν υπουργός συντονισμού. Και ήταν εκεί το υπουργείο που μπροστά ήταν όλες οι συγκεντρώσεις.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Να έχει και λίγο πράσινο από πάνω.
1: Εκεί που ήταν
0: να μας φωτίσει το πράσινο.
1: Που ήταν στο κτίριο που ήταν οι σχολές. Και
0: έβγαινε. Ήταν δίπλα.
1: Ναι, στο διπλανό
0: κτίριο.
1: Τώρα είναι
0: μια λυσίδα, α πούμε.
1: Μια λυσίδα μεγάλο κατάστημα.
0: Στο συντονισμού
1: κάναμε. Εκεί που ζήσαμε τα πάντα.
0: Κάναμε τις ομιλίες με μπυρσί, με σκηνοθέτη και τα έχουμε ζήσει αυτά. Δεν ξανάρχονται αυτά τα πράγματα.
1: Αλήθεια.
0: Δεν ξανάρχονται.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Άμα γίνονται εκλογές τώρα και.
0: Τώρα τι. Τώρα με το Facebook και με το social media και με το TikTok και όλα αυτά.
1: Άσερεσαι. Άμα δεν γεμίσει τώρα η πλατεία, να σου δείχνει τι γίνεται.
0: Να σου πει
1: την Αλεξάνδρα στη Μεσογείο.
0: Να σου πω κάτι. Θα γεμίζουν οι πλατείες με τους πολιτικούς και θα είναι από κάτι που βάζουν φωτογραφίες. Όπως συναυλίες, θα βγάζουν φωτογραφίες με πολιτικούς.
1: Ναι.
0: Το ίδιο θα είναι.
1: Ναι.
0: Αλλάζει.
1: Και το ωραίο είναι να βλέπει τον πολιτικό.
0: Και
1: ο πολιτικός να βγάζει τη selfie.
0: Τον εαυτό του θα βγάζει.
1: Όχι, ναι, πίσω που γυρίζουν πλάτη και βγάζουν τον κόσμο.
0: Θα τον έχουν.
1: Η Μετάλλικα.
0: Ο πολιτικός θα έχει drones από πάνω.
1: Καλά, πολιτικός.
0: Θα είναι μεγάλη ιστορία.
1: Πώς θα έχει πολυκάμερα επάνω, εντάξει.

0: Για λίγο ακόμα, ένα τεταρτάκι σχεδόν μέχρι τις 6. 210-48-00-170 έσω-174 να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά. skyradio.gr στο πλαίσιο που λέει πέστε την άποψή σου ιντερνετικά. Και Viber 698-123-1003. Και τώρα Σοφία Γαλάνη έχει να πει τα ωραία, τα ευχάριστα, τα σχολιανά μας.
1: Φαντάζομαι, Βασιλή Σοφία, εκεί θα έχει την πρεσβεία συγκέντρωση υποστήριξη. Δεν θα μαζεύω τα αυτοκίνητα.
2: Α, δηλαδή, σωστά.
1: Ναι, δεν θα,
0: δεν
1: θα υπάρξει υποστήριξη του κόσμου και τέτοια όλη αυτή την ιστορία.
2: Σοφία,
1: για πες μας.
2: Υποστήριξη του κόσμου.
1: Από για την Κιλφόιλ.
2: Δεν νομίζω.
1: Κατά του Τραμπ.
2: Οπότε ξέρω σήμερα άλλη διαμαρτυρία ήταν προγραμματισμένη.
1: Α,
2: με φοιτητών, με τις σκηνές. Τώρα για την Κιλφόιλ έχω βάσιμες αμφιβολίες ότι δεν θα υπάρξει.
1: Δύσκολο.
0: Δεν θέλει.
1: Δύσκολο. Ποτέ δεν ξέρει.
2: Εγώ δεν θέλω τίποτα. Νομίζω όμως έχω μία αίσθηση ότι δεν θα βγει ο κόσμος.
1: Για πες μας λοιπόν τι γίνεται. Πες μας από τα κακά στα καλά νέα.
2: Τώρα, επειδή ξεκίνησε να βρέχει και ναι, περιμέναμε το
1: κυκλοκαιρίας
2: ναι, από σήμερα και αύριο, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι και αρχίζει να έχει δυσκολέψει αρκετά το πράγμα στους δρόμους. Για να ξεκινήσω από το κέντρο, επειδή είπαμε έτσι και χάρη το λόγοντας πριν για τις διαμαρτυρίες, Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, εκεί έχουμε χαμηλές ταχύτητες στα αυτοκίνητα. Λεωφόρος Μεσογείων επίσης, κυρίως προς Χολαργό και Αγία Παρασκευή στα κλασικά σημεία. Επιβαρημένη κατά τμήματα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη και φυσικά γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αυτήν την ώρα. Στη Λεωφόρο Κηφισού επίσης υπάρχει κίνηση στο ύψος της μεταμόρφωσης περισσότερο και μετά κατά τμήματα από ό,τι βλέπω εδώ συνεχίζεται η κίνηση και μέχρι τον Άγιο Ιωάννη Ρέντι, όχι σημειωτών κατά χιλιόμετρα αλλά κατά τμήματα και στην άνοδο και στην κάθοδο υπάρχει κίνηση περισσότερο στο ρεύμα της καθόδου εκεί στο ύψος της μεταμόρφωσης τα περισσότερα προβλήματα. Λεωφόρος Κηφισίας επίσης, εντάξει, κλασικό σημείο η Νέα Ερυθρέα και στα δύο ρεύματα, μετά ανοίγει λίγο μέχρι το Μαρούσι, αλλά από το Μαρούσι μέχρι και το κέντρο της Αθήνας υπάρχουν προβλήματα και στα δύο ρεύματα κατά τμήματα.
1: Από το Μαρούσι στο κέντρο της Αθήνας.
2: Από το Μαρούσι στο κέντρο, έως και το κέντρο της Αθήνας. Ανοίγει για πολύ λίγο στην κάθοδο. Ανοίγει για πολύ λίγο στην κάθοδο εκεί στο φάρο ψυχικού μέχρι να ξαναδυσκολέψει μετά από το γυροκομείο μέχρι το κέντρο και στο ρεύμα της ανόδου πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί, δηλαδή από τη συμβολή με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας κατά τμήματα μέχρι και το νέο ψυχικό και από το νέο ψυχικό μέχρι και το Μαρούσι χωρίς υπερβολή, μέχρι ψηλά στο Μαρούσι, μέχρι το ύψος των Αναβρύτων, για να σας δώσω να καταλάβετε, εκεί το ρεύμα της ανόδου είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Ήταν εκείνο το πράσινο κύμα που είχε φτιάξει ο Παπανδρέου, θυμάσαι, και πήγαινε η Κηφισίας. Πράσινη ολμπά, πασταμάτητη.
1: Μεσογείων.
2: Πότε πήγαινε η Κηφισία σε
1: αυτό το μάτι.
2: Το 2004.
0: Αγιάννη το θάσουν.
2: Όχι, προ Θεού είπαμε. Όχι. Βεβαίω θυμάμαι και Ολυμπιακού Αγώνε και Euro θυμάμαι.
1: Θυμάσαι Ολυμπιακού Αγώνε.
2: Βεβαίω. Και Eurovision θυμάμαι, τι λέτε τώρα.
1: Θυμάσαι που είχαν βάψει του δρόμου κάτω με το σήμα των Ολυμπιακών Αγώνων κάποιε λωρίδε. Το θυμάσαι αυτό.
2: Φυσικά το θυμάμαι. Καταρχήν είχα δίπλα μου το ΟΑΚΑ. Τυχαίνει να είμαι δίπλα. Βλέπω από τον μπαλκόνι το Καλατράβα.
0: Επίσης,
2: το έχουμε ζήσει όλο.
0: Επίσης, Σοφία μου, μην σου χαλάσω την ιστορία. Ζεις το λαθασμένο μύθο. Το 2004 ήταν η Ολυμπιακή, το 5 ήταν η Ολυμπιακή.
2: Εντάξει.
0: Α, λες όλο το όρο, γενιά. Σαν γενιά το είναι.
2: Μετά θα μας πει μισή κίνηση. Την ένδοξη διετία, λέω. Την ένδοξη διετία τότε που τα είχαμε όλα μαζί. Που λέγαμε είχαμε τους Ολυμπιακούς. Πήραμε τον Euro, πήραμε.
1: Έχουμε κάτι άλλο, γιατί βλέπω τον Νότιο.
2: Ναι, με συγχωρείτε πάρα πολύ για να επανέλθω λοιπόν. Και στην Αττική Οδό υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Αυτή την ώρα κυρίως στο ύψος της μεταμόρφωσης και του Αμαρουσίου εκεί υπάρχουν προβλήματα. Από εκεί και πέρα. Και φυσικά και μετά στην, να πω συγκεκριμένα για την Αττική Οδό στην έξοδο προς Λαμία περίπου 5-10 λεπτών, προς το αεροδρόμιο 15 λεπτά και στην Ελευσίνα εκεί προς την Ελευσίνα έχουμε καθυστερήσει πάνω από μισή ώρα. Εκεί είναι
1: Ελευσίνα.
2: Το μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Ακριβώς. Από τον κόμβο της Κάντζας έως τον κόμβο της Μεταμόρφωσης αυτή τη στιγμή είναι οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Να πούμε επίσης ότι και για αύριο συστάσεις της τροχέας για τους οδηγούς, για όσους βγάλουν τα αυτοκίνητα στον δρόμο, γιατί υπάρχει σύσταση. Αν μπορείτε να το αποφύγετε, να μην το κάνετε.
1: Ακριβώς, ναι.
2: Αλλά να αποφεύγετε οι οδηγοί τα σημεία, τα γνωστά σημεία που πλημμυρίζουν. Χαμοστένας για παράδειγμα.
1: Και ξέρουμε θα πλημμυρίσει.
2: Πειραιός για παράδειγμα. Λέω, έχει
1: ισχύει. Μας πει ο
2: Ναι. Και να αποφύγετε επίσης να σταθμεύετε πάνω σε φρεάτια και τέτοια
1: κλασικά,
2: πράγματα. Για να μην αναφέρω και τα καπάκια που σηκώνονται κατά καιρού.
1: Όχι, όλους τα κλέβετε τα καπάκια. Δεν έγινε κλεβένα καπάκια.
0: Κάτω περίπου.
2: Στον Πειραιά. Κλέψε τα καπάκια και τα έκανε, τα πήγαινε για σκράπ.
1: Τα πήγαινε για ναι, ακριβώ.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλη και για αύριο.
1: Έτσι, ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Τα λέμε πάλι αύριο.
3: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
4: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
9: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
10: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
13: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
14: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
15: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
14: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.

0: Είμαστε 52 λεπτά μετά τις 5. Είμαστε εδώ οι αδιόρθωτοι Τάκης Γιάννης και Θεοδωρής Μπακάρης. Σε μια μέρα που έχει βροχή, θα έχει έντονα καιρικά φαινόμενα και είναι εδώ μαζί μας ο Γιώργος Κεραμιτσόγλου να μας πει ποιες περιοχές στην Ελλάδα θα αντιμετωπίσουν προβλήματα από την κακοκαιρία.
1: Ναι, και ήδη βρέχει σε αρκετές από αυτές. Άρα λοιπόν σε κόκκινο συναγερμό, σύμφωνα λοιπόν και με την πολιτική προστασία και την ανακοίνωση, είναι η περιφερειακή νότα της Εύβοιας, δηλαδή η Εύβοια, οι Σποράδες, η Αττική, όλο το νότιο Αιγαίο, δηλαδή Δωδεκάνησα και Κυκλάδες, και μάλιστα θα είναι κλειστά τα σχολεία σε όλη αυτή την περιφέρεια, δηλαδή και στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες δεν θα ανοίξει σχολείο αύριο. Επίσης όλη η Κρήτη, Σάμο, Ικαρία και η Πελοπόννησος. Όλη η Πελοπόννησος θα είναι σε ένα κόκκινο συναγερμό. Γι' αυτό λοιπόν.
2: Όλη η Πελοπόννησος.
1: Όλοι.
0: Και σχολεία και εκεί δεν θα ανοίξουν.
1: Μέχρι στιγμής έχουμε τα κλειστά σχολεία στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας, επίσης Κίμης Αλιβερίου, στη Χαλκίδα κλειστά θα είναι τα σχολεία, επίσης στη Σκύρο θα είναι και σε πάρα πολλές περιοχές. Άρα λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή για την Αττική, επειδή πολλοί θα ρωτήσετε, υπάρχει μια ανακοίνωση της περιφέρειάς μας εδώ στην Αττική, θα είναι ανοιχτά τα σχολεία αύριο, όμως απευθύνεται σύσταση στους γονείς, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την ώρα που θα πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, ακόμα και αν έχουν εξασθενεί στα φαινόμενα, γιατί κατά τη διάρκεια της νύχτας περιμένουμε εδώ την Αττική πιο έντονες βροχοπτώσεις. Άρα λοιπόν, αύριο το πρωί, ναι, μεν τα σχολεία θα είναι ανοιχτά, αλλά την ώρα που θα πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο, προσοχή, μην έχουμε νερά στους δρόμους.
2: Και όταν γυρίζουν. Άρα πρακτικά ένας γονιός να μείνει σπίτι, να μην δουλέψει.
0: Όχι, πρακτικά λέει να είναι να προσέχει, ας πούμε.
1: Ιδιαίτερη προσοχή.
2: Από τη δουλειά, άμα δουλεύει στον Αγίο Στέφανο.
0: Εννοεί, ας πούμε, φαντάζομαι εννοεί το πρωί που θα πάει το παιδί σχολείο.
1: Ναι, περισσότερο είναι τις πρωινές ώρες. Όταν θα πηγαίνει το παιδί σχολείο, εκεί δεν πλησιάζουμε σε ριάκια, δεν πλησιάζουμε σε.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή όταν πέφτει χαλάζι, δεν καθόμαστε κάπου το χαλάζι, το κοιτάμε.
0: Σωστό.
1: Προσέχουμε τέτοια πράγματα.
0: Άρα φαντάζομαι θα υπάρχει και μια ελαστικότητα στην ώρα προσέλευσης των παιδιών στο σχολείο, έτσι δεν είναι?
1: Συνήθως αυτά τα σχολεία τα κάνουν από μόνη της ή οι Δήμοι το κάνουν από μόνη της. Τώρα, εάν ανακοινωθεί κλειστό σχολείο, θα το πάρει ο Δήμος πάνω του.
0: Ναι.
1: Η περιφέρεια σου λέει: εγώ δεν τα κλείνω για αύριο Τετάρτη.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο Δήμος αυτός θα πάρει την ευθύνη και σου λέει ότι
2: αποφασίζει
1: ότι εγώ δεν θα τα ανοίξω. Ναι, ναι.
0: Άρα θα πάρει ο γονέας.
1: Άρα ο γονέας
0: θα πάρει τηλέφωνο.
1: Άρα λοιπόν ο γονέας θα συνεννοηθεί με τον σύλλογό του, σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, σύλλογο διδασκόντων. Υπάρχουν δηλαδή πλέον τώρα και οι γονείς, έχουμε και Viber, έχουμε τόσα συστήματα επικοινωνίας με τους υπόλοιπους γονείς και με τους Δήμους, ούτως ώστε να δούμε αν τύχει κάποιο σχολείο εδώ στην Αττική να κλείσει. Αλλά δεν κλείνει, προσέξτε, τελευταίο. Δεν κλείνει, έχουμε τηλεκπαίδευση, WebEx τώρα. Δηλαδή δεν είναι χαιρόμαστε.
2: Θα πάρουν φωτιά αυτές οι ομάδες που λένε μαμάδες στο ίντερνετ. Θα πάρουν φωτιά αυτές οι ομάδες. Τι κάνουμε, Αμαλία μου, το στέλνουμε το παιδί.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε να είναι πιο ήπια τα καιρικά φαινόμενα, να μην έχουμε αυτές τις όλες τις διαδικασίες.
1: Σωστό.
0: Οπότε, λοιπόν, εμείς θα φύγουμε σιγά-σιγά. Θα φύγουμε σιγά-σιγά.
2: Όσο δεν βρέχει.
0: Γιατί.
2: Πολύ.
0: Να προλάβουμε να γυρίσουμε.
2: Θα φύγουμε κι εμείς. Ναι, ναι. Λοιπόν, ήταν λοιπόν η Αδιόρθωτη κάθε απόγευμα 5 με 6 εδώ στον Sky 100,3. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νότι Παπαγιαννάκου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Σοφία Γαλάνη και Σοφία Καλαβρουστή, δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην υπέροχη μουσική και την Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι τελειώνουμε. Θέλω να απολογηθώ στους φίλους που μας έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα ότι δεν προλάβαμε να διαβάσουμε πολλά μηνύματα γιατί είχαμε αυτές τις συνεχείς συνδέσεις και αυτές τις συνεχείς αναλλαγές, ας πούμε, και δεν προλάβαμε να διαβάσουμε μηνύματα. Επιφυλάσσουμε για αύριο να τα κάνουμε αύριο, όχι τα σημερινά. Αύριο να τα διαβάσουμε όλα.
2: Ελπίζουμε τουλάχιστον λοιπόν, να σας δώσουμε την άμεση ενημέρωση.
0: Βέβαια.
2: Αυτό είναι το ζητούμενο τώρα από εδώ.
0: Πάντα από τον Sky 100,3. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο στις 5 ώρα το απόγευμα. Η Αδιόρθωτη, ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Μπακάρης. Να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο μέρα.
2: Καλό σας απόγευμα λοιπόν. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
4: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη. Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχολογία.
7: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.
6: Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
11: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το Corps de Ballet του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
13: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
14: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
13: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
15: Ο αγώνας αρχίζει.

0: σαν ζομπετζί. Baby, απόψε θα το ζήσουμε, θα συμβεί.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
3: Nova 931.
4: Το Μεντούσα στην Ξάνθη γιορτάζει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του και ετοίμασε μια γιορτή για τους πελάτες του και για όσους θέλουν να γνωριστούμε. Ελάτε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου το απόγευμα για να σας κεράσουμε, να διασκεδάσουμε με τη μουσική με πολλές εκπλήξεις και δώρα. Σας περιμένουμε το απόγευμα του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου σε ένα super birthday party για τον πρώτο χρόνο του Μεντούσα Ξάνθη.
5: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
6: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
7: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
6: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
7: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
8: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
9: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
10: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζεδοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
3: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
3: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
7: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
8: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα 2ωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
9: Nova 931.
10: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Εντάξει, όλοι οι προληπτικοί τώρα, μην φοβηθείτε. Τρίτη και 13 σήμερα. Καλώς ήρθατε στο ΣΟΕΧΟ Νέα. Είμαστε εδώ με τη τηλεοπτική επικαιρότητα σε πρώτο πλάνο, με τηλεοπτικό ρεπορτάζ, με όλα όσα συμβαίνουν και στα καλλιτεχνικά μας, με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Πάμε να τα δούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Τώρα ξεκινάει το ΣΟΕΧΟ Νέα της 13ης μέρας του Οκτώβρη, που τυχαίνει να είναι και Τρίτη.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: τόση. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την έναρξη τη σεζόν με τον Αλφα, που στην κορφή βρίσκεται η μυθοπλασία του Αλφα και πρότεινε και σε όλα τα κοινά. Η τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε με το δεξί για τον Αλφα, με ιστορίες που συναρπάζουν, με αγαπημένα πρόσωπα. Ο σταθμός κατέκτησε μέσα στο Σεπτέμβριο την πρώτη θέση τόσο στην prime time ζώνη, όσο και στο σύνολο της ημέρας. Στην πιο ανταγωνιστική, βέβαια, ζώνη της τηλεόρασης από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα, οι τηλεθεατές έδωσαν ξεκάθαρο προβάδισμα στον Αλφα και η εικόνα του μήνα αποτυπώνεται με τρεις και πολύ σημαντικές πρωτιές.
1: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931.

0: τα δυο.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν τις πρωτιές του Α, 15,2 στο γενικό σύνολο στην prime time ζώνη με προβάδισμα 3,1 ποσοστιαίες μονάδες από το δεύτερο κανάλι, 16,2 στους τηλεθεατές του δυναμικού κοινού από 18 ως 54 ετών στην prime time ζώνη με διαφορά 3,5 μονάδων από το δεύτερο και 13% στο σύνολο της ημέρας, κατακτώντας την πρώτη θέση στο σύνολο του τηλεοπτικού κοινού.
2: Nova 931.

0: Σαν τα κοιτάς να μην ξεχνάς πως αγαπώ.
1: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30.
2: Νόβα 9.31. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
4: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
6: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
7: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
9: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
10: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
11: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
13: Sky 100,3.
14: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
15: Nova 931.
14: Μυθοπλασία, φίλες και φίλοι, εκείνα που κερδίζει ο Αλφα, σύμφωνα με το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ, οι ιστορίες που μας φέρνουν πολύ κοντά. Η μυθοπλασία συνεχίζει να έχει μια ισχυρή παράδοση χρόνων στον Αλφα, μπαίνει στη νέα σεζόν πολύ δυναμικά, στο σύνολο του κοινού, όσο και στις πιο

0: δυναμικές ηλικίες, τις πιο ανταγωνιστικές δηλαδή, τις ηλικίες από 18-54 ετών. Κωμωδία, κοινωνικές ιστορίες, δραματικές σειρές, σε ένα πρόγραμμα που για διαφορετικούς λόγους και ξεχωριστούς ήρωες έχει και αγγίζει για τους τηλεθεατές. Κοσμικές σειρές δηλαδή, που έχουν να κάνουν περισσότερο με την αγάπη που δείχνει ο κόσμος, στο κωμικό στοιχείο, το «Μπαμπάς αγαπώ», το «Φόνι στο καμπαναριό» και το «Σόι σου» έδειξαν με το που επέστρεψαν πολύ δυναμικές πρωτιές σε όλα τα κοινά. Όσο για το ρίφι-φι του Σωτήρη Τζαφούλια που αναφερθήκαμε και χθες, έδωσαν ισχυρό στίγμα στις βραδιές του Α, αναδεικνύοντας τη μυθοπλασία στην πρώτη επιλογή του τηλεοπτικού κοινού.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

0: Η συνέχεια, πρέπει να σας πω, θα φέρει ακόμα περισσότερα στον Αλφα. Νέες σειρές, νέοι ήρωες, με ποικιλία, στην αφήγηση. Θα δημιουργήσουν έτσι τα δικά τους αποτυπώματα. Αρκεί να σας πω ότι το ReFiFi έφτασε στο σημείο να αγγίζει 1,64 εκατομμύρια τηλεθεατές, ενώ στο επιμέρους κοινό, στις ηλικίες 18-54, με το φινάλι που ήταν αντάξιο της σειράς και σημείωσε αμείωτο ενδιαφέρον στη μυθοπλασία, και συνεχίζει με ένα πρόγραμμα που απλώνεται με πρωτιές και το Σαββατοκύριακο και στα πρωινά, που ακόμα και οι εκπομπές του φαίνεται να δίνουν ένα δυναμικό παρόν στους πίνακες της τηλεθέασης. Πρωτιές από το πρωί μέχρι το Σαββατοκύριακο και κατά όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πάμε να τα δούμε λοιπόν όλα αυτά αναλυτικά, με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής και στη συνέχεια.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται από το πρωί και σε όλο το Σαββατοκύριακο στις πρεμιέρες του Happy Day, στις πρεμιέρες του Σαββατοκύριακου. Τι γίνεται με την Αταλία Γερμανού, τι γίνεται με τον Μάνεση, τι γίνεται λοιπόν με το Happy Day από το πρωί και μέχρι το Σαββατοκύριακο. Θα ξεκινήσουμε το Happy Day. Σταματίνα Τσιμτσιλή ξεκίνησε 14η σεζόν, καταγράφοντας πρωτιές στην πρωινή ζώνη, ενώ τη σκυτάλη παίρνει η Κατερίνα Καινούριου με τη Σούπερ Κατερίνα, που ήδη έχει καταγράψει πρωτιές στο δυναμικό κοινό. Και θα πάμε και σιγά σιγά στο Σαββατοκύριακο για να δούμε ότι ο Νίκος Μάνεσης συνεχίζει την ισχυρή του πορεία, κατακτώντας την πρώτη θέση, ενώ η Ναταλία Γερμανού ξεκίνησε τη σεζόν δυναμικά με την εκπομπή να περνάει στην κορφή της καθημερινής ζώνης, τόσο στο σύνολο όσο και στο δυναμικό κοινό. Από το πρωί μέχρι το βράδυ και από την καθημερινή ζώνη μέχρι το Σαββατοκύριακο, ο Α διατηρεί την ισχυρή παρουσία σε διαφορετικές ζώνες, σε διαφορετικά είδη προγράμματος, με πρόσωπα και εκπομπές που έχουν κερδίσει τις επιλογές των τηλεθεατών. Οπότε νομίζω ότι είναι μια πολύ ισχυρή και καλή περίοδος για τον Α.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Ρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
12: Nova 931.
13: Nova 931.

0: Φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, ερωτικές ιστορίες οι οποίες φαίνεται να ενδιαφέρουν πολύ το τηλεοπτικό κοινό, εκτυλίσσονται τον τελευταίο καιρό μέσα στην τηλεόραση, στην prime time ζώνη, η Αναστασία Μπαντούση ως Λευκή με το Κρίνο Γιαγκάθη. Να πάμε επίσης να μιλήσουμε και για αυτή τη σειρά, η οποία πήρε το πράσινο φως και θα τη βλέπουμε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 και λίγο αργότερα θα βλέπουμε τον Dirty από την τηλεόραση του Αντένα. Είναι μια νέα τηλεοπτική συνθήκη που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο. Και να πάμε βεβαίως και στο Κάμπινγκ, στο Μέγκα, με τον Γιώργο τον Χρυσοστόμου, που θεωρείται βαρύς και λιγομίλητος. Είναι μια σειρά που διατηρεί μια ερωτική σχέση χωρίς ιδιαίτερες δεσμεύσεις με τη Βίκη Σταυροπούλη, η οποία είναι και αυτή κάτοικος ενός τροχόσπιτου της ιδιαίτερης αυτής κοινότητας. Όμως ο ίδιος στην επιστροφή του στην κωμωδία μετά από χρόνια μοιάζει να έχει καταλάβει πως είναι ο κατάλληλος ρόλος αυτός που θέλει να ανήκει και σε αυτόν συναισθηματικά.
1: Νόβα, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook. Νόβα 931.

0: πάμε λίγο και στο Βασίλη τον Μπισμπίκη, ο οποίος είναι ο μανούσος στα δύο μαύρα πουκάμισα του Μέγκα. Λέγω ότι γράφονται πολλά για το συγκεκριμένο ρόλο από την πρώτη στιγμή, από την πρεμιέρα, ότι είναι σχεδόν συνομήλικος με την τηλεοπτική μητέρα του, τη Μαρίνα Τιμψάλτη, ότι δείχνει μεγαλύτερος από όσους τον θέλει ο ρόλος. Υπάρχει όμως κάτι στο οποίο συμφωνούν όλοι, ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για τον αψί και απρόβλεπτο κριτικό που υποδίεται, το μανούσο, ο οποίος ερωτεύεται παράφορα, αντιδρά απρόβλεπτα και κάνει και το δικό του σαματά. Ο Μπισμπίκης έτσι κι αλλιώς υποδίεται ένα ρόλο στα μέτρα του, ένα βαθύ έρωτα που τρέφει για τη Μαριάννα την Κιμούλη, η οποία υποδίεται τη Μαρκέλα, και φυσικά τι πιο ελκυστικό σε μια δραματική σειρά να είναι δύο άντρες που διεκδικούν την ίδια γυναίκα. Αυτό που ενδιαφέρει πάρα πολύ το τηλεοπτικό κοινό είναι ότι έτσι κι αλλιώς υπάρχει ένα πάντα μεγάλο τηλεοπτικό ενδιαφέρον όταν πρόκειται για ένα ερωτικό τρίγωνο.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο

0: Λοιπόν, από τις πρεμιέρες της μυθοπλασίας που συνεχίζονται, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις καινούργιες σειρές οι οποίες βγήκαν τώρα. Πάμε να δούμε τις κόρες της Αρετής, οι οποίες ξεκινάνε με τον ρόλο της Μαριάννας του Μασάτου, το ρόλο της μαμάς. Το τρέιλερ είναι έτσι πολύ δελεαστικό. Είναι μια σειρά που φαίνεται ότι θα διεκδικήσει ένα ρόλο μέσα στην τηλεοπτική πραγματικότητα, την οικογενειακή. Είναι ένα φορμάτ από μια ξένη σειρά, να το ξέρετε αυτό, δεν είναι ελληνική αυτή η σειρά. Παρ' όλα αυτά, ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο να δει μια κωμωδία λίγο πιο μοντέρνα, μια κωμωδία λίγο διαφορετική. Πάμε να δούμε κατά πόσο θα ενδιαφέρει το τηλεοπτικό κοινό όλο αυτό. Και θα δούμε και στους πίνακες της τηλεθέασης το αποτύπωμά του.
1: Nova 931.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Nova 9:31.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο.
2: Nova 9:31.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε

0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
4: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
0: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-55-2353 και στο www.epavlametafores.gr.
2: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
7: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
7: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
8: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
9: Nova 931.
10: Λοιπόν, πριν από λίγο είδαμε και την Ελένη Μενεγάκη στο αεροδρόμιο παρέα με τον Ματέο Μπατζόπουλο και άλλο ταξιδάκι αφού έχω χρόνο μπορώ. Λέει τώρα το χαίρομαι περισσότερο, ανέφερε η παρουσιάστρια. Η παρουσιάστρια μίλησε στην εκπομπή Πρωινό την περασμένη εβδομάδα. Ταξιδάκι κι άλλο. Λείπει συνεχώς για ταξίδια η Ελένη Μενεγάκη. Απλά τώρα το χαίρομαι περισσότερο. Πάντα λέει έκανα ταξίδια στο κλίμα του Οκτωβρίου. Είχε ανεβάσει και μια πολύ ωραία φωτογραφία με το κτήμα εκεί και το εστιατόριο.

εστιατόριο και το ξενοδοχείο στην Άχλα, στην Άνδρο, όπου μας έδειξε ότι την ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η ζωή, η απλή, η φυσική, στο συγκεκριμένο νησί. www.novaradio.gr

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: βρωμικά. Πάντως δεν υπάρχει λόγος να επιστρέψει στην τηλεόραση και ήδη έχει δηλώσει ότι είναι κάτι το οποίο δεν την ενδιαφέρει καθόλου και όλα καλά σχετικά με αυτό. Πάμε και στα 300.000 ευρώ που ζήτησε ο Καρβέλλας από τη Βύση. Καταβλήθησαν πριν τη συναυλία, δεν θα διηγηθούν στα δικαστήρια, είπε ο κύριος Δημητρακόπουλος. Εξήγησε ότι τα χρήματα καταβλήθηκαν στο λογαριασμό του Νίκου Καρβέλλα από την εταιρεία παραγωγής του Γιάννη και της Δήμητρας Κούστα. 300.000 ευρώ ζήτησε ο Νίκος Καρβέλλας από την Αναβύση, σημειώνοντας ότι το ποσό έχει καταβληθεί ήδη πριν τη συναυλία στο ΆΚΑ. Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή Πρωινό, μίλησε για όλα αυτά. Ο Νίκος Καρβέλλας για τους δικούς του λόγους που δεν πρόκειται να τους κουβεντιάσω δεν ήρθε στη συναυλία του ΆΚΑ. Δεν υπήρξε ο άνθρωπος που να διανοηθεί να τον αποκλείσει από το να έρθει. Ήταν δική του επιλογή 100%. Όποιος λέει ότι η Άννα Βύση και η Δήμητρα Κούστα ή ο Γιάννης Κούστας απαγόρευσαν την είσοδο στον Καρβέλλα, ψεύδεται. Και στη συνέχεια ο δικηγόρος αναφέρθηκε και στις οικονομικές διαφορές που είχαν αυτοί οι δύο. Και είπε να ξεκαθαρίσουμε ότι κατεβλήθησαν οι 300.000 ευρώ πριν από τη συναυλία, οπότε ό,τι είχαν συμφωνήσει έγινε. Η συναυλία της Ανασβήση δεν είχε, όπως είπε ο ίδιος, κέρδη, ίσα που είχε και ζημιά. Παρ' όλα αυτά δηλώσε πως η Ανασβήση κερδίζει και σχεδιάζει ένα καινούριο project, όπου θα συμπεριληφθεί και ο Νίκος Καρβέλλας. 27 και 28 Οκτωβρίου θα γίνει κάτι σημαντικό, λέει, και για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να έχουμε δίπλα μας τον Νίκο Καρβέλλα και ο ίδιος το γνωρίζει και αυτό.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Τρίτη και 13, φίλες και φίλοι, και ελπίζω να μην είστε προληπτικοί και να μην βγείτε από το σπίτι σήμερα. Όλα αυτά είναι έτσι προλήψεις και δοξασίες. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και ανανεώνουμε τώρα το ραντεβού για την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση που θα είναι αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Δεν σας αφήνω χωρίς το μότο μας: προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας. Αν δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει κανένας για μας. Στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους σας. Να είστε καλά και να βαδίζουμε αισιόδοξα στη ζωή. Να είστε καλά όλοι, τα φιλιά μου.
1: Nova 931.

0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
3: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
6: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
8: Νόβα 931.
9: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
10: Sky 100,3.
11: The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Sky 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Την παραίτηση της Kimberly Guilfoyle από το αξίωμα της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ζήτησε σήμερα ο Λευκός Οίκος. Η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, έβγαινε με τον γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος στις πρώτες του δηλώσεις μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Αθήνα. Ο Ντόναλτ Τραμπ πρόσθεσε ότι η Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν τα αρνητικά δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας με πρωταγωνίστρια την ίδια. Πριν από λίγο, με ανάρτησή της, η κυρία Guilfoyle απέρριψε τις κατηγορίες σε βάρος της ως ψευδής, διαμήνυσε ότι θα υπερασπιστεί το όνομά της και την ακεραιότητά της στεναρά, ευχαρίστησε τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτηρίζοντας την υπηρέτηση του αξιώματος ως τιμή ζωής. Χθες οι δικηγόροι της, αναφερόμενοι στις οικονομικές συναλλαγές που καταγγέλλονται εις βάρος της, έκανε λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς. Παράλληλα, απέρριψαν τις κατηγορίες για προνομιακές σχέσεις της κυρίας Guilfoyle με επιχειρηματικά συμφέροντα, αναφέροντας πως η πρέσβης έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις ισχύουσες ομοσπονδιακές απαιτήσεις περί διοντολογίας, δώρων και υποβολής εκθέσεων. Ουδέν σχόλιον δηλώνουν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα για την υπόθεση Guilfoyle. Όπως τονίζουν, πρόκειται για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής διοίκησης και προσθέτουν πως αναμένουν επίσημη ενημέρωση από την Αμερικανική πλευρά. Ερωτήματα και αιχμές κατά της κυβέρνησης με αφορμή την υπόθεση Guilfoyle διατυπώνουν ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ, Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ. Ήχησε το 112 σε έβοια, σκύρο και σποράδες, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, τις απολύτως απαραίτητες, από απόψε έως και αύριο το απόγευμα λόγω της κακοκαιρίας. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί 8 περιοχές της χώρας και πιο συγκεκριμένα η έβοια, οι σποράδες, η Αττική, το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, η Σάμος, η Ικαρία και η Πελοπόννησος, όπου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, προβλέπονται κατά τόπους πολύ θυελώδεις άνεμοι 9 έως και 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Συστάσεις στους πολίτες απίφθινε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη αυτοπροστασίας. Όπως έγινε γνωστό, κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, σε περιοχές της Εύβοιας, καθώς και στη Σκιάθο, τη Σκύρο και τη Σκόπελο. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως τόνισε σε συνέντευξή του, προχωράμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Ο κύριος Πιερακάκης είπε ότι το μέτρο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση, μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί, υπογράμμισε ο Υπουργός. Οποιαδήποτε τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από το 1,40 ευρώ είναι αποτυχία, σχολίασε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, από το Ρέθυμνο όπου περιοδεύει. Την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για ολοκληρωμένη παρέμβαση, η οποία, όπως είπε, δίνει λύσεις και ευκαιρίες στους δανειολήπτες με τη σφραγίδα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η πρόταση επαναφέρει σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ την προστασία της πρώτης κατοικίας, το δικαίωμα προαίρεσης για τα κόκκινα δάνεια, τη διαγραφή στα πανωτόκια και την ρύθμιση των χρεών σε 120 δόσεις. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας εδώ στον Sky, απέδωσε στον Δήμο Αθηναίων την άμεση εποπτεία των κτηριακών εγκαταστάσεων, επισημένοντας ότι το Υπουργείο έχει την ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό και τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Κρίσιμο ορόσημο θεωρείται ο έλεγχος που θα διενεργηθεί το Σάββατο για τη στεγανότητα των σωληνώσεων. Σήμερα, μεικτό κλιμάκιο έκανε αυτοψία στην εγκατάσταση φυσικού αερίου του σχολικού συγκροτήματος, το οποίο, σύμφωνα με την Καθημερινή, δεν είχε ελεγχθεί τουλάχιστον από το 2003 έως και την προηγούμενη Κυριακή. Επανεκκίνηση σήμερα για το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» που μπαίνει στη δεύτερη φάση του. Ξεκινάμε με την αποστολή των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45 έως 77 ετών για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, ανέφερε εδώ στον Sky η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Όσον αφορά την παχυσαρκία, η Υπουργός είπε ότι θα υπάρξει εκ νέου η δυνατότητα χορήγηση 8 δόσεων του φαρμάκου, καταρχήν για τις 43.500 πολίτες που είναι ήδη ενταγμένοι στο πρόγραμμα, και θα υπάρξει ανακοίνωση για το αν θα επεκταθεί και σε άλλους δικαιούχους. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Προλαμβάνω» θα ακολουθήσουν οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Σε 10 ακόμη περιφερειακές ενότητες επεκτείνεται το πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τους πολίτες και τις οικογένειες που επιλέγουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους και να λάβουν οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται πλέον και οι περιφερειακές ενότητες Δράμας, Φλόρινας, Κιλκής, Σερών, Πέλλας, Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών, Ιωαννίνων και Θεσπρωτείας. Η ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 5.000 ευρώ, ενώ για πρώτη φορά προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης ώστε να καλυφθούν τα έξοδα της μετεγκατάστασης. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη στους δήμους Σουφλίου, Δίδυμο Τείχου και Ορεστιάδας του Εύρου. Οι 22 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από την Ελλάδα επέστρεψε σήμερα το Ισραήλ στην Αθήνα κατά τη διάρκεια τελετής στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, παρουσία των Υπουργών Πολιτισμού των δύο χωρών. Το αστυνομικό δελτίο συνελήφθη 16χρονος μέλος συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες σε πάρκο στην περιοχή της Γλυφάδας. Έχει ταυτοποιηθεί ακόμα ένα μέλος της συμμορίας. Συνελήφθη 47χρονος το πρωί στο Ζεφύρι για διακίνηση ναρκωτικών. Εντοπίστηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 746 γραμμάρια ηρωίνης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Για την ίδια διοργάνωση, στις 10 το βράδυ, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται αύριο Τετάρτη εδώ στην Αττική. Η θερμοκρασία σε πτώση έως 19 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, έως 16 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και ξεκινάμε το δελτίο μας από τις καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση της Kimberly Guilfoyle. Ο Λευκός Οίκος ανακοινώνει ότι ζητεί την παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβεως στη χώρα μας μετά τις κατηγορίες για κατάχρηση εξουσίας, ανάρμοστη συμπεριφορά και μεροληπτική εμπλοκή σε ενεργειακές συμφωνίες. Η Guilfoyle, σε μια μακροσκελή ανάρτηση γεμάτη διθυράμβους για τον Τραμπ, λέει ότι παρετείται. Ο ασκός του αιώλου άνοιξε μετά τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal, τις αναφορές για υπερπολιτελή βίο και για απαιτήσεις σε δωρητές να την ξεχρεώνουν. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.
2: Η Kimberly Guilfoyle προαναγγέλει το τέλος της θητείας της στην Αθήνα εν μέσω θύελλας καταγγελιών, πληροφοριών για ομοσπονδιακή έρευνα και πολιτικών τριγμών στο Λευκό Οίκο.
3: Η υπηρεσία μου πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα υπήρξε η τιμή μιας ολόκληρης ζωής. Δεν θα επιτρέψω ψεύδεις κατηγορίες να καθορίσουν δεκαετίες δημόσιας υπηρεσίας μου. Ενώ ο χρόνος μου ως πρέσβης μπορεί να πλησιάζει στο τέλος του, η δέσμευσή μου στον πρόεδρο Τραμπ, στο κίνημα «Η Αμερική πρώτη» και στη χώρα που αγαπώ, δεν θα τελειώσει ποτέ.
2: Λίγη ώρα νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος ανακοινώνει ότι ζητά την παρέτησή της, βάζοντας ουσιαστικά τέλος την παρουσία της στην Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα.
1: Σχετικά με την Guilfoyle, ο πρόεδρος είπε ότι εξετάζει να την απολύσει. Γνωρίζετε κάτι? Ζητήσαμε από την πρέσβη να παραιτηθεί.
2: Ο Οίκου επιβεβαιώνει την πολιτική απόφαση Τραμπ.
1: Ζητούσε 100.000 δολάρια για να πληρωθούν προσωπικοί λογαριασμοί πιστωτικής κάρτας με αντάλλαγμα επαφές με μέλη της κυβέρνησης, απειλούσε αξιωματούχους στη διάρκεια εκδηλώσεων και πλέον η παραμονή της στη θέση γινόταν πολιτικά αδύνατη να υποστηριχθεί από τον Τραμπ. Η δημοσιονομική έρευνα αποκάλυψε τη φερόμενη υπόθεση διαφθοράς και αποτελεί μια ντροπιαστική στιγμή για την οικογένεια Τραμπ. Η Guilfoyle ήταν πρώην σύντροφος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.
2: Το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της και εξέφραζε δημόσια τη δυσαρέσκειά του.
1: Σκέφτεστε να απολύσετε την Guilfoyle? Το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι.
2: Σε βάρος της Kimberly Guilfoyle πιέζουν εδώ και ημέρες ευθέως τον Λευκό Οίκο. Αμερικανικά μέσα μεταδίδουν ότι το γραφείο Γενικού Επιθεωρητή του State Department εξετάζει την ίδια και την Αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα. Με φόντο μεταξύ άλλων τις καταγγελίες ότι πριν επικυρωθεί ο διορισμός της, ζήτησε 100.000 δολάρια από υποστηρικτή του Τραμπ, με εκείνο να υποστηρίζει ότι τα χρήματα συνδέονταν με πρόσβαση σε υψηλόβαθμα στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης. Οι δικηγόροι της Guilfoyle απορρίπτουν τους ισχυρισμούς.
4: Ο Έρικ Ντίτερς οφείλει στην πρέσβη Kimberly Guilfoyle περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που εκείνη του παρήχε πολύ πριν προταθεί για τη θέση της πρέσβεως στην Αθήνα.
1: Δεν οφείλω χρήματα στην πρέσβη Guilfoyle και γι' αυτό θα τους κάνω αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση. Εξαιτίας αυτών έχει τελειώσει. Πρόκειται για εκμετάλλευση στο υψηλότερο επίπεδο και είναι μια πολύ κακή εικόνα για την κυβέρνηση.
2: Το κύμα αποκαλύψεων πυροδοτούν διαδοχικά δημοσιεύματα για οικονομικές συναλλαγές, ιδιωτικά ταξίδια και επαφές με επιχειρηματικά συμφέροντα. Η Wall Street Journal αναφέρεται στον επικεφαλής του ομίλου Actor, Αλέξανδρο Εξάρχου, με το ιδιωτικό αεροσκάφος του οποίου φέρεται να ταξίδεψε η Guilfoyle στο Ταβός, αλλά και στον ελληνοαμερικανό λομπίστα Χρήστο Μαραφάτσο, ο οποίος αμοιβόταν από τον Actor για επαφές με την Αμερικανική κυβέρνηση.
1: Η Wall Street Journal αναφέρει επίσης ότι η Guilfoyle φέρεται να λέει πως Έλληνες επιχειρηματίες κάλυπταν τα έξοδα προσωπικών ταξιδιών. Ενθάρρυνε παράλληλα κυβερνήσεις της Βουλγαρίας και της Αλβανίας να αγοράσουν αμερικανικό LNG αξίας δισεκατομμυρίων από εταιρεία ενός από τους επιχειρηματίες που χρηματοδοτούσαν τα ταξίδια της.
2: Για ανάρμοστη συμπεριφορά με προσωπικό της πρεσβείας στην Αθήνα, για πληρωμένα από επιχειρηματίες ταξίδια στην Ευρώπη, αλλά και για έναν ιδιαίτερα πολυτελή τρόπο ζωής.
4: Έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις ισχύουσες ομοσπονδιακές απαιτήσεις περί δεοντολογίας, δώρων και υποβολής εκθέσεων, όπως έχει ήδη επιβεβαιώσει η πρεσβεία.
1: Και έχουμε την πρώτη αντίδραση Τραμπ μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση της Guilfoyle, την οποία ο πρόεδρος αδειάζει μεγαλοπρεπώς. Θα μας πει περισσότερα η Χρύσα Τσίχλη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
5: Δεν είναι μέλος της οικογένειάς μου, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Για κάποια περίοδο υπήρξε απλά σύντροφος του γιού μου, πρόσθεσε με νόημα στην πρώτη του αντίδραση μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι ζήτησε την παρέτησή της. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι στην κυβέρνηση δεν άρεσαν όσα έγραφε ο τύπος για την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα και τις δραστηριότητές της εδώ, παρότι γενικά αξιολογεί θετικά το έργο της. Ο Πρόεδρος ρωτήθηκε μάλιστα αν επικοινώνησε τηλεφωνικά με την Guilfoyle. Το αρνήθηκε και τόνισε ότι δεν θα παραμείνει στη θέση της. Έχει ιδιαίτερο νόημα ο τρόπος που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ να διαχωρίσει την οικογένεια από την Kimberly Guilfoyle, καθώς από τα πρώτα καταγγελτικά δημοσιεύματα της Wall Street Journal και ειδικά μετά τις ανακοινώσεις της νέας εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, όλα τα διεθνή μέσα μιλούσαν για τις προσωπικές της σχέσεις με τον Τραμπ που έκαναν δύσκολη οποιαδήποτε αποχώρησή της και μιλούσαν ακόμη και για μια ντροπιαστική στιγμή για τον πρόεδρο. Φαίνεται όμως ότι πλέον είχε φτάσει ο κόμπος στο χτένι ακόμη και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Είναι ενδεικτική μια πρώτη αντίδραση Ρεπουμπλικανού για ενθουσιαστή της Γιούτα, ο οποίος δήλωσε ότι η απόφαση να ζητηθεί η παρέτησή της αποτελεί το είδος της ηγεσίας που επιζητούν οι Αμερικανοί.
1: Στην πρεσβευτική κατοικία βρισκόταν η Guilfoyle όταν έγιναν οι ανακοινώσεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αναφορικά με το αίτημα η ίδια να παρετηθεί. Η Μαρία Τσιλινίκου θα μας πει περισσότερα.
6: Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το συγκεκριμένο θέμα είναι εσωτερικό ζήτημα που αφορά την Αμερικανική διοίκηση και περιμένουν ενημέρωση από την Αμερικανική πλευρά. Βρισκόμαστε στην πρεσβευτική κατοικία. Έξω από την πρεσβευτική κατοικία δεν υπάρχει κινητικότητα, ωστόσο μέσα το κλίμα είναι εντελώς διαφορετικό. Εδώ λοιπόν η Kimberly Guilfoyle έμαθε ότι ο Λευκός Οίκος ζητά την παρέτησή της. Αμέσως μίλησε με το επιτελείο της να δει ποια θα είναι η επόμενη κίνησή της. Περίπου μία ώρα μετά βγήκε η ανακοίνωση όπου η Kimberly Guilfoyle έπλεξε το εγκόμιο στον Ντόναλντ Τραμπ, αρνήθηκε τις κατηγορίες, αναφέρθηκε στις ενεργειακές συμφωνίες κατά τη διάρκεια της θητείας της, εστιάζοντας στον κάθετο διάδρομο, ενώ χαρακτηριστική ήταν και η φράση της ότι ήθελε να δώσει νίκες στον Αμερικανικό λαό, ακολουθώντας την ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Υπάρχει όμως και παρασκήνιο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι, και μια ημερομηνία κατά την οποία άλλαξε το κλίμα για την Guilfoyle. Θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό ο Γιάννης Καντέλης.
7: Αυτά τα οποία συζητήθηκαν στην Αθήνα αλλά και παρασκηνιακά ακόμη και εντός της κυβέρνησης. Διότι είναι σαφές πως την κυβέρνηση λένε είναι θέμα των ΗΠΑ, δεν έχουμε καμία εικόνα, καμία ανάμειξη, αλλά είχαν ένα κλίμα προς το που πηγαίνουν τα πράγματα, λένε. Και αυτό γιατί, αν θυμόμαστε, ο κύριος Ρούμπιο την Τετάρτη ήταν στην Αθήνα, όταν ρωτήθηκε το πρωί στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο Αμερικανός Υπουργός είπε, στήριξε απόλυτα την κυρία Guilfoyle, είπε ότι κάνει καλή δουλειά στην Αθήνα. Και αυτή την εικόνα είχαν και στην ελληνική κυβέρνηση. Πρέπει να σου πω ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή, παρά τα πρώτα δημοσιεύματα τα οποία υπήρχαν από τη Wall Street Journal, δεν υπήρχε ένα κλίμα αποπομπής της από την διοίκηση Τραμπ, από την θέση της πρέσβεως στην Αθήνα. Όλα φαίνεται να άλλαξαν αργά το βράδυ της Τετάρτης, κοντά στα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, όταν βγήκε το νέο δημοσίευμα της εφημερίδας, στο οποίο γινόταν αναφορά για τις 100.000 δολάρια που ζητούσε από τον Αμερικανό δωρητή. Την επόμενη μέρα θυμόμαστε στο αεροδρόμιο τον κύριο Ρούμπιο, όταν τον ρώτησαν Αμερικανοί δημοσιογράφοι να αντιδράσει αυτό, να λέει δεν έχω πληροφορίες, θα τα εξετάσω, και φαίνεται ότι από εκεί άλλαξε και όλο το κλίμα για την κυρία Guilfoyle. Έτσι έφταναν μηνύματα και στην Αθήνα. Αυτό που καταλάβαιναν πολλοί παράγοντες στην πρωτεύουσα ήταν πως οι μέρες της κυρίας Guilfoyle στην πρεσβεία ολοκληρώνονται, μάλιστα σε τραπέζια που γίνονταν το Σάββατο. Το κύριο θέμα συζήτησης ήταν αυτό και πολλοί προεξοφλούσαν ότι μέσα στην εβδομάδα η κυρία Guilfoyle θα αποχωρήσει από την πρεσβεία και σύντομα θα υπάρχει νέος πρέσβης στην Αθήνα. Άρα νομίζω ότι κανένας δεν έπεσε από τα σύννεφα και στην κυβέρνηση και σε άλλους παράγοντες για την απομάκρυνση της κυρίας Guilfoyle από την θέση της.
8: Και φαντάζομαι, Γιάννη, σε αυτά τα τραπέζια ανάλογο ήταν το κλίμα και στα ραντεβού που αν έκλειναν για την Αμερικανική πρεσβεία.
7: Ναι, υπήρχε μια δυσκολία στο να κλειστούν ραντεβού την τρέχουσα εβδομάδα. Προφανώς περίμεναν και εκεί τις εξελίξεις και όποιες ημερομηνίες δίνονταν για αργότερα, προκειμένου να έχει ξεκαθαρίσει πιθανότατα, και φαίνεται ότι αυτό συμβαίνει και το τοπίο στην Αμερικανική πρεσβεία.
1: Και όταν μιλάμε για την Guilfoyle, κυρίες και κύριοι, δεν μιλάμε απλώς για την Αμερικανίδα πρέσβη στη χώρα μας. Είναι η πρώην αρβωνιαστικιά του Τραμπ Τζούνιορ και ένθερμη υποστηρίκτρια του κινήματος MAGA. Θα μας πει περισσότερα από την Ουάσιγκτον ο Μιχάλης Ιγνατίου.
9: Η αλήθεια βέβαια είναι ότι η ίδια πιέστηκε και δέχτηκε, και όταν της είπαν ότι πρέπει να πάει σε πρεσβεία, ήθελε να πάει στο Βατικανό, όπου η παρουσία της θα ήταν, θα έλεγα, τυπική. Ο πρόεδρος της έδωσε την Αθήνα. Η Αμερικανική πρεσβεία δεν ήταν αυτό που ήταν, λένε. Είναι κέντρο για την ευρύτερη περιοχή. Εν πάση περιπτώσει όμως, παρά τα όσα έγιναν και κατέληξαν στη σημερινή εξέλιξη, η κυρία Guilfoyle ακολούθησε πιστά τις οδηγίες του State Department σε όλα τα θέματα. Αυτό μας είπαν πριν από λίγο. Στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, αμυντικής και ενεργειακής. Υπηρέτησε δηλαδή το προεδρικό αφήγημα για την ενεργειακή κυριαρχία. Τουλάχιστον
8: δεν παίρνουν αποστάσεις από τα δημοσιεύματα, εφόσον αυτά αποδειχθούν, για το πώς χειρίστηκε το αξίωμά της, σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα Wall Street Journal. Θέλω να πω ότι ήταν αυτό, ευθυγραμμίζεται όλο αυτό με τις απαιτήσεις του State Department.
9: Κοίταξε, το ένα θέμα είναι αν υπηρέτησε το αφήγημα για την ενεργειακή κυριαρχία.
8: Για τον κάθετο διάδρομο, ας πούμε.
9: Για τον κάθετο διάδρομο. Αυτό οπωσδήποτε το υπηρέτησε και το προχώρησε και το προώθησε. Και θα έλεγα ότι ο νέος πρέσβης ή όποιος θα είναι στην επικεφαλής θα τα βρει εύκολα σε αυτό το θέμα. Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες, αυτές πρέπει να ερευνηθούν. Τώρα το θέμα είναι, θα ερευνηθούν ή όχι, διότι οσμιζόμαστε μερικοί ότι υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ του Προέδρου και της κυρίας Guilfoyle σε ό,τι αφορά όσα προηγήθηκαν.
8: Υπάρχει όμως ένα κομμάτι, Μιχάλη, γιατί θα δούμε και το αν έχει κάνει πολιτική ζημιά. Γιατί αν η Kimberly Guilfoyle μεροληπτούσε υπέρ του Άκτορα, μιας εταιρείας που συμμετέχει, εν πάση περιπτώσει θα έχει ένα κομμάτι ευθύνης σε αυτόν τον κάθετο διάδρομο. Ναι, μεν το έργο έχει αμερικανική σφραγίδα, αλλά εδώ ελέγχεται και θα ελεγχθεί αν υπάρχουν και άλλα συμφέροντα.
9: Η συμφωνία με τον Άκτορα και με την κρατική εταιρεία, νομίζω είναι η ΔΕΠΑ. Δεν θυμάμαι καλά.
8: Και έχει σημασία το πώς θα διατυπωθεί κιόλας.
9: Ναι, θα σου πω. Αυτή η συμφωνία έγινε το Σεπτέμβριο. Η κυρία Kimberly δεν ήταν πρέσβης τον Σεπτέμβριο. Δεν ήταν καν στην Αθήνα. Όταν έγιναν στην Αθήνα οι συναντήσεις του Υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ και του Υπουργού Ενέργειας με μια σειρά επιχειρηματιών, αυτή ήταν στην Ουάσιγκτον. Αυτοί οι δύο υπουργοί πήραν τις αποφάσεις για τον κάθετο διάδρομο και φαντάζομαι, επειδή είναι και οι δύο κολλητοί του Προέδρου, τους βλέπουμε συνέχεια και στο Λευκό Οίκο να είναι μαζί του, φαντάζομαι ότι αποφασίστηκε με τα σημερινά δεδομένα πάντα, έτσι θα τηρηθεί απόλυτα.
8: Μιχάλη, επειδή έρχονται ενδιάμεσες εκλογές, προφανώς το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα δεν βιώνει και την καλύτερη περίοδο σχετικά με τις δημοσκοπήσεις και τη δημοφιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Η παρέτηση αυτή που ακολούθησε των δημοσιευμάτων, πόση ζημιά κάνει στο κόμμα και πόση ζημιά στον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο.
9: Κοίταξε, Λένα, ήταν και θεωρώ ότι είναι ακόμα ένα πολύ μεγάλο στέλεχος του κινήματος MAGA. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο ήταν η βασική, όταν τον είχαν εγκαταλείψει όλοι, η Kimberly Guilfoyle ήταν δίπλα του και ήταν αυτή που ηγήθηκε του αγώνα στην πρώτη μάλιστα θητεία, στην πρώτη προεκλογική εκστρατεία. Ήταν αυτή μαζί με τον γιο του βέβαια, τον Don Junior, που ηγήθηκαν όλου αυτού του κινήματος. Ο πρόεδρος είπε ότι δεν ήταν μέλος της οικογένειας, ήταν αρβογιαστικιά, άρα ήταν μέλος της οικογένειας.
8: Τουλάχιστον για ένα διάστημα,
9: Τώρα σε ό,τι αφορά τη ζημιά, σίγουρα οι δημοκρατικοί θα το εκμεταλλευτούν, διότι οι κατηγορίες της εφημερίδας ομιλούν για διαφθορά και τα υπόλοιπα και τα σχετικά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα το εκμεταλλευτούν και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία εάν οι δημοκρατικοί κερδίσουν το Κογκρέσο, Βουλή και Γερουσία, θα ξεκινήσουν μια μεγάλη έρευνα εναντίον της Kimberly Guilfoyle, ανεξάρτητα από την όποια συμφωνία έκανε η ίδια με τον πρόεδρο Τραμπ. Το τονίζω αυτό.
8: Μιχάλη, για την επόμενη ημέρα, για τη διάδοχη κατάσταση, έχουν πέσει κάποια ονόματα.
9: το ξέρω. Αλλά τώρα, ο πρόεδρος Τραμπ και ο υπουργός εξωτερικών...
10: Το Μεντούσα στην Ξάνθη γιορτάζει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του και ετοίμασε μια γιορτή για τους πελάτες του και για όσους θέλουν να γνωριστούμε. Ελάτε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου το απόγευμα για να σας κεράσουμε, να διασκεδάσουμε με τη μουσική με πολλές εκπλήξεις και δώρα. Σας περιμένουμε το απόγευμα του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου σε ένα super birthday party για τον πρώτο χρόνο του Μεντούσα Ξάνθη.
11: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
12: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
13: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
12: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
13: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
12: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
13: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
12: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
9: Για δεξιώσεις, έχουμε τέτοιους ανθρώπους. Μετά από αυτή την περιπέτεια μου επιτρέπεις, η Αθήνα δεν έχει χρόνο για δοκιμές και θα σου έλεγα ότι οι πάντες μιλούν με καλά λόγια για τον Josh Hack, τον επιτετραμένο της Αμερικανικής Πρεσβείας, ο οποίος ήταν πρώην βοηθέως υφυπουργός στο State Department με εξαιρετικές γνώσεις για την Ελλάδα, την Τουρκία και την Κύπρο. Το νούμερο 2.
1: Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα.
14: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
15: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
14: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά. Αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα του τραπεζικού.
16: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
17: Νόβα 931.
18: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Νόβα 931.
0: Sky 100,3.
19: more.com.
20: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
21: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
22: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη. Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
23: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
24: Πάμε σε γραμμή, ναι.
25: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
24: Πολλά γκολ.
25: Γκολ στο βόλεϊ.
24: Ποιο βόλεϊ?
25: Ποιο ματς?
24: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
25: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
24: Πολλά γκολ.
25: Γκολ στο βόλεϊ.
24: Ποιο βόλεϊ?
25: Ποιο ματς?
24: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
25: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί.

0: Άρια δολοφόνους.
1: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
0: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
1: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
0: Σε Σουάρια δολοφόνους.
1: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
0: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας, με τις προβλέψεις να είναι δυσίωνες για τυχόν αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών ενέργειας. Ο Κύβος ερήφθη για διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία, αλλά και αύξηση 30% του επιδόματος θέρμανσης. Η αύξηση θα είναι κλιμακωτή, αναλόγως τη θερμοκρασία και τις περιοχές. Θα μας πει περισσότερα ο Κωνσταντίνος Δαυλός.
1: Μία ημέρα πριν τις επίσημες ανακοινώσεις, ο Κυριάκος Πιερακάκης ξεκαθάρισε ότι η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης θα είναι 30%.
2: Προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
3: Οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει τον πολίτη είναι χρήσιμο να υπάρχει. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς οι τιμές στα πάντα πάνε προς τα πάνω.
1: Πέρυσι το επίδομα κυμάνθηκε από 100 έως 800 ευρώ με όριο τα 1200 για τις ψυχρότερες περιοχές. Με την αύξηση 30% το ελάχιστο ποσό ανεβαίνει στα 130 ευρώ και το ανώτερο στα 1040 ευρώ. Ενώ ενδέχεται η ειδική πρόβλεψη για τις ψυχρότερες περιοχές να το οθήσει στο ανώτατο όριο των 1560 ευρώ.
4: Άλλη πρόκληση αντιμετωπίζει το χειμώνα ένας κάτοικος που είναι στην Νότια Ελλάδα και ένας που είναι στην Βόρεια Ελλάδα. Είναι μια κλιμακωτή που έχει να κάνει με τις μέρες στις οποίες ο καιρός είναι κρύος.
5: Οικονομικά εντάξει, είναι δύσκολο, ναι. Και φέτος πιο δύσκολα θα είναι.
1: Αύριο αναμένονται και οι ανακοινώσεις για την αυξημένη επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία, που αναμένεται να κινηθεί από 30 έως 35 λεπτά το λίτρο.
6: Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να δεις το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Τους καταναλωτές που δικαιούνται του επιδόματος σίγουρα τους ευνοεί. Ας το δούμε λοιπόν μισογεμάτο το ποτήρι.
1: Η ανησυχία επιτείνεται και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο σε προβλέψεις του για την αγορά ενέργειας ανεβάζει στο χειρότερο σενάριό του την τιμή του πετρελαίου Brent ακόμη και στα 130 δολάρια, σε περίπτωση που τα στενά του Ορμούς μείνουν κλειστά μέχρι τον Ιούνιο του 2027.
0: Δύο παρεμβάσεις λοιπόν στην Αγγλία και στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε η κυβέρνηση, και το ερώτημα είναι ποιος θα είναι ο λογαριασμός. Ο Νίκος Φιλιππίδης πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
7: Η τίμηση που υπάρχει είναι ότι την Πέμπτη, αν δεν υπήρχε η επιδότηση, και πάμε ευθέως στα νούμερα και στους αριθμούς, θα ήταν 1,85. Πέρσι ήταν, είχε βγει στο 1,11, φέτος θα έβγαινε στο 1,85. Με την επιδότηση η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί, η εκτίμησή μας είναι ότι 20 λεπτά του ευρώ θα είναι η συνεισφορά των διελιστήριων. Θα είναι άλλα 20 το λιγότερο η συνεισφορά του κρατικού προϋπολογισμού.
8: Από μισό επομένως, 50-50.
7: Εγώ θεωρώ και οι πληροφορίες μου κάνουν λόγο ότι θα είμαστε στην περιοχή κάτω από ένα 50 ενδεχομένως έως ένα 45. Αυτή θα είναι η τιμή η οποία θα βγει στις 15 Οκτωβρίου οι πρώτες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης, αυξημένο κατά περίπου 25 με 30% σε σχέση με πέρυσι, αλλά πολύ πιο κάτω από όσο έκλεισε στο τέλος της περίοδου, που ήταν κοντά στο 1,70. Ήταν και
8: Απρίλιο.
7: Το σημείο που είχε βάλει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ως όριο επί της ουσίας.
8: Πετρέλαιο κίνησης.
7: Στο πετρέλαιο κίνησης δεν αναμένουμε αλλαγές για αυτό το 15ήμερο. Πρέπει να το θυμόμαστε αυτό, ότι κάθε 15 μέρες θα έχουμε ανακοινώσεις. 15 λεπτά ο προϋπολογισμός και 5 λεπτά θα είναι η συνεισφορά των διελιστηρίων, 20 λεπτά. Είναι αυτό το οποίο έχει οδηγήσει ως μείγμα, μαζί με μια ευνοϊκή κατάσταση στην τιμή των διελισμένων προϊόντων, που έχει οδηγήσει κοντά στο 2,11 τη μέση τιμή της χώρας, και βλέπουμε σε βενζινάδικα, σε πρατήρια υγρό καυσίμων στην Αθήνα, τιμές και κοντά στα 2 ευρώ.
8: Μας είχαν προειδάσει ότι μπορεί να έρθει και κάτι για την αμόλυβδη, επομένως και εκεί πέρα βλέπεις κάτι να γίνεται.
7: Ναι, αλλά όχι κάτι επιπλέον. Εδώ είχαμε μια επιδότηση κοντά στα 10 λεπτά. Οι πληροφορίες μου κάνουν λόγο ότι θα συρρυκνωθεί στο μισό, στα 5 λεπτά. Η αμόλυβδη τις τελευταίες ημέρες, η μέση τιμή χώρας έχει υποχωρήσει από το 2,24.

0: στα 2,19 και σε κεντρικά πρατήρια παρατηρείται και 2,15. Αναμένεται να μειωθεί η επιδότηση και νομίζω θα είναι η χαμένη και φαίνεται ότι ρίχνουν όλα τους τα όπλα αυτή τη στιγμή και η κυβέρνηση και τα διελιστήρια στο πετρέλαιο θέρμανση που αφορά τη θέρμανση των πολιτών και κατά δεύτερο λόγο στο πετρέλαιο κίνηση. Για ποιο λόγο? Γιατί κινεί όλη την οικονομία.
1: Επαγγελματίες οδηγεί.
0: Και επηρεάζει όλο τον πληθωρισμό.
1: Νίκο, επειδή όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα διεθνές περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι δυσίωνος ότι έχει να κάνει με το εάν θα έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών, το είδαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε, υπάρχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που κάνει κάποιες προβλέψεις, δίνει κάποια στοιχεία για να καταλάβουμε και το πού βαδίζουμε.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι προκάλεσε έκπληξη. Φάνηκε αρκετές αισιόδοξες οι προβλέψεις του προϋπολογισμού του προσχεδίου που έχει κατατεθεί στη Βουλή και για το ρυθμό ανάπτυξης, που φάνηκε να μην επηρεάζεται. Δηλαδή, έχουν αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης στο 2,2% από 2% που εκτιμάται χωρίς να αναθεωρείται προς τα κάτω θα κλείσει φέτος. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει 1,8 για φέτος. Άρα βλέπει μια πρώτη επιβράδυνση, μια πρώτη ζημιά. Και αυτό γιατί θεωρεί ότι οι τιμές του πετρελαίου θα είναι πολύ υψηλότερες. Ζητώ συγγνώμη, αλλά το πιθανότερο είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να πέσει μέσα για τις τιμές του πετρελαίου. Περίπου 95 δολάρια είναι η βασική παραδοχή. Ο ελληνικός προϋπολογισμός έχει τα 91 δολάρια το βαρέλι.
1: Και όλα δεύτερο, αυτά βέβαια τα στοιχεία έχουν και μια δυναμική.
0: Το δεύτερο είναι ο πληθωρισμός. Το 4,2 δείχνει ότι περιμένουμε άσχημο τελευταίο τρίμηνο της χώρας. Δηλαδή, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βλέπει πληθωρισμό πάνω από το 5% σταθερά για όλους τους μήνες, για να καταλήξουμε στο μέσο όρο 4,2. Αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ δημιουργείται μια κατάσταση που δεν αρκούν μόνο οι τιμές της ενέργειας για να
1: προκαλέσουν.
0: Βλέποντας
1: και κάνοντας, αυτή είναι η κατάσταση που δημιουργείται και σε ό,τι έχει να κάνει με τις παρεμβάσεις. Διότι αυτά ξέρουμε σήμερα. Αν αύριο αλλάξουν τα δεδομένα που θα αλλάξουν προς το χειρότερο, φαντάζομαι θα έρθουν και άλλες παρεμβάσεις και άλλες ενισχύσεις.
0: Και το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι έχει εντοπίσει η κυβέρνηση το πρόβλημα στα καύσιμα. Την ίδια στιγμή που βλέπουμε, για παράδειγμα, τιμές του ρεύματος σε επιχειρήσεις μικρές, μεσαίες, όπως για παράδειγμα τα αρτοπία, να ξεφεύγουν οι τιμές προς τα πάνω. Βλέπουμε προαναγγελίες αυξήσεων στα σούπερ μάρκετ. Βλέπουμε τις υπηρεσίες να τρέχουν πάντα με ρυθμό πολύ υψηλότερο του τρέχοντος πληθωρισμού. Η στέγαση επίσης. Αυτό που δεν βλέπουμε, ενώ βλέπουμε ένα δεκαπενθήμερο να ανακοινώνονται τιμές στα καύσιμα, δεν βλέπουμε ένα κέντρο ενιαίο που να συντονίζει όλο αυτό το σενάριο, το κακό στο οποίο φαίνεται ότι βρισκόμαστε και το οποίο αυτή τη στιγμή κάνει πολύ δύσκολο τον προσεχή χειμώνα για όλους μας.
2: Σε εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας φοιτητικών συλλόγων στο Σύνταγμα για το κόστος στέγασης. Πάμε να ακούσουμε τον Μάριο Γιαννόπουλο.
3: Παραμένουν στο Σύνταγμα περίπου 120 σπουδαστές, όπως θα δούμε με τη βοήθεια του Γιάννη Μεϊδάνη αυτή τη στιγμή, από τους φοιτητικούς συλλόγους των Πανεπιστημίων της Αθήνας. Έχουν στήσει από τις 5 η ώρα περίπου 40 σκηνές κατά μήκος όλης της πλατείας και θα μείνουν, όπως λένε εδώ, έως αύριο το πρωί τουλάχιστον στις 6. Πραγματοποιούνται αυτή την ώρα ομιλίες από μέλη του φοιτητικού συλλόγου, ενώ φωνάζουν και συνθήματα συνοδεία μουσικής. Αυτό που διεκδικούν, λένε, είναι η δωρεάν στέγαση να μπει πλαφόν στην τιμή των φοιτητικών ενοικίων, ενώ διεκδικούν και αύξηση του στεγαστικού επιδόματος στα 500 ευρώ, καθώς το κόστος διαβίωσης είναι δυσβάσταχτο. Νωρίτερα, σε 6 το απόγευμα, πραγματοποίησαν πορεία στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου έμειναν για περίπου 45-50 λεπτά, διατυπώντας τα αιτήματά τους, ενώ προαναγγέλνουν επόμενη κινητοποίηση στις 21 Οκτωβρίου.
2: Στο επίκεντρο της πολιτικής κόντρας και σήμερα η ακρίβεια και κατά πόσο οι κυβερνητικοί χειρισμοί έχουν αντίκρισμα στην κοινωνία και τις ανάγκες της. Ήδη πάντως έχει προεξοφληθεί ντόμινο αυξήσεων, γεγονός που φέρνει πιο γρήγορα νέες παρεμβάσεις όπως μέτρα στήριξης για τις αγορές των εορτών. Να ακούσουμε τον Γιώργο Παπακωνσταντίνο.
4: Το κόστος ζωής κρατά στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο, με την κυβέρνηση να περνά στην αντεπίθεση, αμφισβητώντας την αξιοπιστία των προτάσεων της αντιπολίτευσης.
5: Όσο μεγαλύτερη είναι μια κρίση, όσο μεγαλύτερο είναι ένα πρόβλημα, τόσο πιο επικίνδυνες είναι οι υπεραπλουστεύσεις που ακούμε από πολλά κόμματα και οι μαγικές συνταγές που ποτέ δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα, ειδικά στην Ελλάδα, αντιθέτως τα διόγκωσαν τα προβλήματα.
4: Με την πρόταση του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος, με αιχμή την προστασία πρώτης κατοικίας και αγροτικής περιουσίας και 120 δόσεις για χρέη στο δημόσιο με επιτόκιο 3%, ο Νίκος Ανδρουλάκης κλιμακώνει τα ευθύβολα χτυπήματα στην κυβέρνηση για την οικονομία.
6: Η σημερινή κυβέρνηση έχει αιμονή στο λάθος, είτε λόγω διαπλοκής, είτε λόγω ιδεοληψίας. Πώς αξιολογείται εσείς αλλιώς οι 120 δόσεις να είναι λαϊκισμός να μην πρέπει να εφαρμοστούν, να μην τις χρειαζόμαστε και ξαφνικά να τις χρειάζονται.
4: Με όπλο το κυβερνητικό τους παρελθόν, ο Δημήτρης Κουτσούμπας στράφηκε κατά Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.
7: Ο λαός που έχει μνήμη δεν μπορεί να τους εμπιστευτεί σαν τιμονιέριδες για να τον στείλουν στα βράχια μιας νέας καταστροφής.
4: Από τις πυρόπληκτες περιοχές της Κρήτης, ο Αλέξης Τσίπρας κατήγγειλε διαφθορά στο μοντέλο οικονομικής διακυβέρνησης.
8: Και ο πολίτης καλείται να τα βγάλει πέρα με κάποια ψευτοπάς, κάποια ψίχουλα δεξιά και αριστερά και τα πελατειακά δίχτυα με τις ψεύτικες επιδοτήσεις. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.
9: Μετά τα λάθη και τα εγκλήματα που έκαναν και οι τρεις, τις φαλιάρες στις εκλογές θα την εισπράξουν και οι τρεις από τον ελληνικό λαό.
4: Η ακρίβεια φτύρει και την εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα, με το 31% στην τελευταία μέτρηση της ΠΑΛΣ να μην πείθεται από τις εξαγγελίες κανενός πολιτικού αρχηγού στη ΔΕΦ για την αντιμετώπιση της.
2: Στα άκρα και επί προσωπικού εξελίσσεται η κόντρα ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Μετά την αμετροεπή παρέμβασή του, ο Θανάσης Καρτερός ξεκαθαρίζει πως ό,τι γράφει έχει τη δική του υπογραφή. Είχε προηγηθεί η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος απέφυγε τεχνιέντος να τον αποδοκιμάσει. Από το ΠΑΣΟΚ πάντως κρατούν ψηλά το θέμα, άλλωστε έχουν κάθε λόγο και επιμένουν ότι πίσω από την επίθεση είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ρεπορτάζ Χρύσα Μπάτου.
10: Η σύγκρουση ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με αφορμή το άρθρο του Θανάση Καρτερού συνεχίστηκε και σήμερα με τον Νίκο Ανδρουλάκη να σηκώνει το γάντι.
6: Εγώ όταν θέλω να πω κάτι, το λέω ευθέως. Δεν χρειάζομαι ούτε πιστόλια ούτε νερομπίστολα. Όταν λοιπόν επιλέγεις να έχεις στενότερους συνεργάτες, ανθρώπους που εκφέρουν τόσο τοξικό λόγο, δείχνεις τελικά και ποια είναι η αντίληψή σου για την πολιτική.
10: Τους τόνους έκανε σαφές πως θέλει να ρίξει ο Αλέξης Τσίπρας από χθες, αποφεύγοντας τις προσωπικές αναφορές. Αφήνει ωστόσο σαφείς αιγμές για το ΠΑΣΟΚ με φόντο τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
11: Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα. Ούτε έχω στελέχη που πολύ σοβαρά αφήνουν να εννοηθεί ή λένε ή δουλεύουν για αυτό το σενάριο.
10: Ο Θανάσης Καρτερός που άναψε φωτιές επανήλθε με νέο άρθρο την ώρα που συνεχίζονται τα βέλη εναντίον του.
12: Για να είμαστε εξηγημένοι, ούτε ρωτάω, ούτε έχω σκοπό να ρωτάω κανέναν όταν γράφω κάτι. Δική μου η γραφίδα, δική μου η υπογραφή, δική μου η ευθύνη, δικό μου και τυχόν λάθος.
13: Πιστεύω ότι η δήλωση του κυρίου Τσίπρα δείχνει δυσαρέσκεια και δείχνει προσπάθεια όχι να μαζέψει το πράγμα, αλλά να το στρέψει προς τη σωστή κατεύθυνση.
10: Ο πόλεμος πάντως που έχει ξεκινήσει σε επίπεδο στελεχών δύσκολα θα σταματήσει.
14: Γίνεται μία επίθεση κατά μέτωπο στο ΠΑΣΟΚ με ανίκιο τρόπο και με χτυπήματα κάτω από
15: το
14: τη μέση.
15: Και
14: σήμερα να ανασκευάσει αυτά που δεν ανασκευάζονται.
15: Ο κύριος Τσίπρας
14: λοιπόν θα έπρεπε να βγει και να πει, ότι εγώ παίρνω αποστάσεις από το βλάκα του κυρίου Καρτερού. Αλλά πώς να πάρει αποστάσεις ο κύριος Τσίπρας, αφού έχει πει ο ίδιος χειρότερα πράγματα.
15: Όταν λέγατε στον κύριο Ανδρουλάκη, δεν είμαι κυρία σου, είμαι εκλεγμένη βουλευτής. Εδώ, μπορεί να το δει κανείς.
14: Ναι.
15: Και όταν παρατηθήκατε από την κοινοβουλευτική ομάδα για αυτή την απρεπή συμπεριφορά του Προέδρου σας, δεν μιλάγατε για ήθος.
14: Όχι, κύριε Καραμέρο, θα σας απαντήσω.
16: Ανθρώπους οι οποίοι ίδιοι μεταξύ τους βρίσκονται σε μια συνεχή σύγκρουση. Άρα πιστεύω ότι και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Γιατί στο τέλος της ημέρας οι εκλογές συγκρούονται ρεαλιστικές εναλλακτικές και όχι φαντασιακά
14: Μαρινάκη,
16: ή υποθετικά σενάρια.
10: Την ώρα πάντως που ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη βρίσκονται στα μαχαίρια, ο βουλευτής της Χαριλάου Τρικούπη, Μιχάλης Χουρδάκης, δεν απέκλεισε τη συνεργασία μεταξύ των δύο κομμάτων.
17: Το κομμάτι των συνεργασιών ούτε ξεκινάει ούτε τελειώνει με έναν άστοχο, αγενή ή προσβλητικό χαρακτηρισμό ενός προς ένα άλλο πρόσωπο. Θα έπρεπε να ξεκινάει, γιατί αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν προσωπικές φιλοδοξίες ή προσωπικές ενοχλήσεις πίσω από μια τέτοια συνεργασία.
18: Γι' αυτό αποφάσισα να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια με στόχο την προοδευτική αλλαγή.
10: Στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη προσχώρησε με ανακοίνωσή του ο Κώστας Ζαχαριάδης.
2: Και είναι σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, ο πόλεμος μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ, θα μας πει περισσότερα ο Αντώνης Αντζολέτος.
19: Και δεν χρειάζεται καμιά βαθιά ανάλυση. Μπορεί να δει κανείς πώς αντιδρούν τα γαλάζια στελέχη στα τηλεοπτικά πάνελ. Απλώς παρακολουθούν το ΠΑΣΟΚ και την Ελλάς να τσακώνεται. Αυτό βεβαίως δεν συμφέρει την Ελλάς. Είδαμε τον Αλέξη Τσίπρα να το μαζεύει. Είδαμε τον Θανάση Καρτερό να λέει αυτό το μισό με ακούλπα και να δηλώνει.
1: Στο τέλος όμως.
19: Στο τέλος.
1: Θα μπορούσε να το πει και στην αρχή, άμα ήταν ολόκληρο με ακούλπα.
19: Γι' αυτό το λέω και μισό. Και να δηλώνει εμφαντικά ότι εγώ δεν ταυτίζομαι με τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί αυτό? Γιατί βλέπουν στελέχη της Ελλάς ότι δημιουργείται μια συσπήρωση γύρω από το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει και ένα κεντρό αντιτσίπρα κοινό το οποίο θέλουν να το προσεγγίσουν και βλέπουν έτσι ότι μπορούν. Και έρχονται δημοσκοπήσεις. Δεν είναι ότι δεν θα απαντούν από εδώ και πέρα από την Ελλάς, αλλά θέλουν να το κάνουν με κόσμιο τρόπο. Και σήμερα ήρθε και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και τι έκανε? Τη μέρα που παρουσίαζε το πρόγραμμά του για το ιδιωτικό χρέος, απάντησε στον Αλέξη Τσίπρα, θέλοντας να δείξει ότι εσείς με βρίζετε, εγώ μιλάω προγραμματικά. Και έτσι η κόντρα θα συνεχιστεί. Αλλά φανταζόμαστε με άλλους ρυθμούς. Για ένα δύσκολο 48ωρο προετοιμάζεται η χώρα μας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που θα χτυπήσουν 12 περιοχές, με την Εύβοια, τη Θεσσαλία και την Κρήτη να είναι σε κόκκινο συναγερμό λόγω ειδικών συνθήκων. Εκεί υπάρχει ο φόβος πλημμυρικών φαινομένων, ενώ εκτός από τις καταιγίδες θα πνέουν και ισχυροί άνεμοι. Άρα το πρόβλημα μεγαλώνει για τις παράκτιες περιοχές. Θα ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
12: Λίγα λεπτά σφοδρών βροχοπτώσεων ήταν αρκετά για να δημιουργηθεί αυτή η εικόνα στους δρόμους του Κερατσινίου που μετατράπηκαν σε ποτάμια. Το πρώτο χτύπημα της κακοκαιρίας προκάλεσε προβλήματα σε όλη τη Δυτική Αττική.
20: Έχει γεμίσει ο δρόμος όλος με νερά. Πού είναι ο Δήμος?
12: Το ρέμα της Δραπετσόνας φούσκωσε από την Αεροποντή μετατρέποντας όλη την περιοχή σε λίμνη. Οδηγοί αυτοκινήτων και φορτηγών σταματούν, βλέποντας τα νερά να παρασύρουν κάθε λογής αντικείμενα. Εντονές βροχοπτώσεις πλήττουν από νωρίς το απόγευμα και την Εύβοια.
21: Η ώρα είναι 4 παρα 10 και αυτή τη στιγμή κάτοικοι και επισκέπτες εδώ στη Βόρεια Εύβοια έχουν λάβει μήνυμα του 112 για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται στην περιοχή. Μάλιστα, μέσω του μηνύματος ζητείται να περιοριστούν οι μετακινήσεις μόνο στις απολύτως απαραίτητες.
12: Εκτός από την Εύβοια, το 112 ήχησε και σε Σκύρο και Σποράδες, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε επιφυλακή μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης.
22: Ξεκίνησε στα ορεινά του Ρεθύμνου, στα Μάρη.
12: Καταιγίδες χτυπούν από το μεσημέρι και την Κρήτη. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας, κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε Σκιάθο, Σκόπελο, στους δήμους Βαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας και Δυρφίων Μεσαπίων στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.
2: Πάμε τώρα να ακούσουμε την αναλυτική, επικαιροποιημένη πρόγνωση, κυρίες και κύριοι, η Χριστίνα Σούζη, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
23: Αυτό είναι η τελευταία εικόνα του δορυφόρου και φαίνεται ακριβώς πώς στροβιλίζεται το χαμηλό, το οποίο κινείται ανατολικά και μέχρι αύριο το μεσημέρι απόγευμα θα επηρεάσει τη χώρα μας. Μέχρι τώρα έχουν σημειωθεί αρκετά μεγάλα ύψη βροχής, θα έλεγα, γιατί δεν έχουν περάσει και τα πολλά 24 ώρα. Μέγιστη στη Λαύρα η Χαλκιδική έχει τα περισσότερα, 96 χιλιοστά, και σημονόμετρα επίσης 95 χιλιοστά. Πέρα Ματικής, εδώ η Δυτική Αττική, με 78 χιλιοστά, ακόμα και στη Μάνδρα, Παλαιοκούν Ενδουρα Μάνδρας, 57 χιλιοστά, και πάλι η Χαλκιδική με τα 64 και το Βουλγαρέζι στην Ήπειρο. Έψαχα να βρω πού δεν βρέχει αυτή την ώρα. Οι λιγότερες βροχές είναι στην Ήπειρο και τα νησιά του Ιωνίου. Αυτή την ώρα μιλάω.
1: Βροχή. Βρέχει. Αλλά με ένταση, δηλαδή είναι ικανή αυτή η βροχή να προκαλέσει καταστροφές, να προκαλέσει πλημμύρες?
23: Ανάλογα πώς θα πέσει και πού ακριβώς, σε ποιο βουνό θα πέσει για να κατέβει, οτιδήποτε. Είναι ικανή. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα είναι από εδώ και πέρα οι βροχές και ο καιρός. Βλέπεις ότι συνεχίζονται οι βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα και μέχρι αργά το βράδυ οι σποράδες, η Εύβοια, ακόμα και ένα κομμάτι της Αττικής και οι Κυκλάδες θα έχουν έντονα φαινόμενα. Στη συνέχεια, μέχρι αύριο το πρωί, τα έντονα φαινόμενα θα βελτιωθεί ο καιρός στη Δυτική, Βορειοδυτική Ελλάδα. Συνεχίζονται οι βροχές και καταιγίδες με έντονα φαινόμενα στα ανατολικά και νότια, μέχρι να πάμε την Τετάρτη το βράδυ, αύριο το βράδυ δηλαδή, όπου θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν, και να σας δείξω και τις περιοχές. Εύβοια και Σποράδες είναι και στο κόκκινο, έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό έφυγε και το 112. Η Χαλκιδική για μερικές ώρες ακόμα. Η Ανατολική Στερεά και η Αττική για μερικές ώρες ακόμα. Λίγες ώρες ακόμα. Κυκλάδες, Κρήτη μέχρι αύριο το απόγευμα. Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα μέχρι περίπου αύριο το απόγευμα. Και η Κρήτη θέλει προσοχή.
1: Άρα τα δύσκολα μέχρι αύριο. Η Κρήτη προφανώς και η Χαλκιδική Εύβοια. Τώρα να δούμε και τους ανέμους, Χριστίνα, γιατί θα είναι ισχυροί.
23: Από απόψε τη νύχτα θα ενισχυθούν. Θα φτάσουν στο Ιόνιο τα 8 μποφόρ, θα γίνουν βορειοδυτικοί. Οι βοριάδες στο Αιγαίο 8 με 9 και αύριο και 10, τη νύχτα δηλαδή και αύριο για κάποιες ώρες και 10, από το μεσημέρι, απόγευμα και μετά θα αρχίσουν να εξασθενούν και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Το εννιάρι θα μείνει όμως μέχρι αργά το βράδυ. Άρα θα έχει απαγορευτικό και θα πρέπει κανείς να επικοινωνεί με τα κατατόπους λιμεναρχεία.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτίζαν στο Βελιγράδι. Για την ίδια διοργάνωση στις 10 το βράδυ, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια.
0: Επόμενος.
3: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
7: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
24: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
25: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeaU.gr.
26: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
27: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
28: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
29: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
28: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο για δεύτερη χρονιά.
29: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
28: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
29: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
28: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
29: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
30: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
31: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάντη υπομονή.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty.
8: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε Lefe Lab στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
9: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
10: Nova 931.
11: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
13: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
11: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
13: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
14: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
15: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
16: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
15: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
16: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
15: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
16: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
17: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
18: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
32: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
18: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
32: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
32: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
18: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
32: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook. Nova 931.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931.

0: 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
6: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
5: αλλά και περιποιημένος κύριος?
6: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
5: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
6: Για ό,τι ντύνεστε,
5: σκεπάζεστε,
6: αλλά και πατάτε.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
6: Το τέλειο.
5: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
5: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη.
6: Ντένα.
5: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη.

0: χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
1: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
2: Sky 100,3.
3: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
4: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
3: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
4: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
5: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Nova 931 και www.novaradio.gr.
8: Nova Radio. News Today.

Nova 931. Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9.31.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
0: Νόβα 931.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: 9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: www.novaradio.gr novaradio.gr.
2: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Νόβα 931.
2: Και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 11:30.
1: Nova 9:31.
2: Nova 9:31.

Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9:31. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 9:31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
2: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News.

0: σ' αγαπώ.
1: Novaradio.gr. Ένα κλικ. Ένα κλικ. Και έχεις την καλύτερη μουσική παντού.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Νόβα 931. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμος κυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπαθώ.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: 31. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.